0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χάθηκα με σένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

Εγώ να χάνομαι φτιάχνοντας το αύριο και προορισμούς. Δρόμους περοπάτησα, πόρτες που άνοιξα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

μας οδηγεί αυτός ο δρόμος που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια.

Μόνος δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου

στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: she was mad too.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στα Καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντο στην Δυτική Αττική, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε εστία που εντοπίζεται. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Διάσπαρτες εστίες παραμένουν σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Παράλληλα συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Μακάβρια αποκάλυψη στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανεξέλεγκτα τα πυρήνα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι, έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Τι κάνουμε εδώ, είμαστε. Καλημέρα. Ακριβώς 9 λεπτά μετά τις 7 εδώ στην Αρτβόλου. 100,7, 101,2 οι συγνοητές μας. Ο Πάνος Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιμέλειες. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Καλό δρόμο σε εσάς που οδηγείτε, καλό δρόμο σε εσάς που έχετε πιει ήδη τον πρώτο καφέ. Κάθε μέρα εκπλήσωμαι ευχάριστα από ανθρώπους που βλέπω γύρω μου να περπατάνε. Ξεκινώντας δηλαδή από το άσυλο, εκεί στην Γιάννη Δήμου, που βλέπω αρκετά ζευγάρια να περπατάνε, να γυμνάζονται πρωί-πρωί. Βεβαίως, με το που έρχομαι εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο, πάρα πολλοί στο παραλιακό μέτωπο έχουν φορέσει τα αθλητικά τους και κάνουν τη βόλτα τους, βγάζοντας χιλιά τους βόλτα. Αλλά και άνθρωποι που τρέχουν, που γυμνάζονται. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και σε εσάς που οδηγείτε να πάτε στη δουλειά σας. Έχει ξημερώσει η Τετάρτη, 5 Αυγούστου, 217 ημέρες πέρασαν από την αρχή του έτους, η Ανατολή έγινε 6:30, η Δύση προβλέπεται στις 20:31. Χρόνια πολλά στην Όνα, χρόνια πολλά στην Όνη. Στην Νόνη, Νόνη Δούνια μου έρχεται στο μυαλό και Νόνη Καραγιάννη μου έρχεται στο μυαλό, η γυναίκα του υπουργού. Για να εξηγιόμαστε, του πρώην υπουργού της παραπροηγούμενης κυβέρνησης που ήταν υπεύθυνος για το υπερταμείο. Μας είχε βγάλει το λάδι. Αλήθεια είναι, έχουμε και εμείς αποθυμένα. Την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από τους Γάλλους, στις 5 Αυγούστου του 1960, γιορτάζει σήμερα στην Μπουρνίκα Φάσο, πρώην Άνω Βόλτα. Άκου να δεις, τρεσί, τι διαβάζουμε. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα, από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε. Να αρχίσουμε από την φωτιά, βεβαίως, από τις φωτιές. Έτσι ξεκίνησε η φωτιά, ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα. Αυτό λέει η πυροσβεστική υπηρεσία, στο σημείο 0. Υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντο, έχουν κυκλοφορήσει παντού. Αυτές οι πραγματογνωμοσύνες την αποδίδουν σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουν συλληφθεί βεβαίως ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος, ο μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Ομολόγησε ο 55χρονος στο Μιστρά. Είχα για 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα μου για να παίρνω τη σύνταξή του και της μητέρας μου. Η μητέρα του είχε πεθάνει νωρίτερα και τη σύνταξη εισέπρατε ο 90χρονος πατέρας. Ο καταψύκτης ήταν στο υπόγειο του ξενοδοχείου που ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Αντιδράσεις τώρα υπάρχουν στη Βρετανία για το σχέδιο πρόωρης αποφυλάκησης χιλιάδων καταδικασμένων για ενδοοικογενειακή βία. Η αντιπολίτευση εκτιμά ότι έως το 2029 μπορεί να αποφυλακιστούν πρόωρα περισσότεροι από 9.000 άνδρες. Οργανώσεις προειδοποιούν για κινδύνους για τα θύματα. Τώρα μια ξεχωριστή είδηση. Τον έχω πάντα πρόχειρο είναι ο τίτλος. Συνελήφθη στην Τουρκία 54χρονη ηθοποιός που παραδέχεται δημόσια ότι φοράει στο λαιμό της δονητή. Μιλάμε για την 54χρονη ηθοποιό, την Μπενού Γερεντέ, που συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής της δημόσιας εδούς έπειτα από δηλώσεις της σε διαδικτυακό podcast ότι τα κοσμήματα που φορά, ότι το κόσμημα που φορά είναι ερωτικό βοήθημα. Και αν μιλάμε για τύχη και τον ορισμό του ποιος είναι τυχερός, κέρδισε στο λότο 1.000.000, πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια, σάρωσε τη χωματερή και βρήκε το δελτίο. Η γυναίκα νόμιζε ότι έχασε και το παράτησε σε ψιλικατζίδικο. Όταν αντιλήφθηκε όμως ότι είχε κερδίσει, ξεκίνησε πανικόβλητη να ψάχνει στα σκουπίδια επί μία ολόκληρη μέρα με την βοήθεια υπαλλήλων καθαριότητας. Απίστευτο είναι αυτό, απίστευτο. Το τυχερό δελτίο του Λότο κέρδισε 1.000.000 ευρώ, βρέθηκε στα σκουπίδια, στον μπάρι της Ιταλίας, αφού η κάτοχος πανικόβλητη ζήτησε τη βοήθεια των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου για να το ανακτήσει, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων. Το δελτίο βεβαίως ως εκ θαύματος ήταν ακόμη ανέπαφο, όταν οι άνθρωποι των σκουπιδιών χτένισαν βουνά απορριμμάτων στα οχήματά τους, είπε ο διευθυντής της εταιρείας στην περιοχή της Απουλίας στη Νότια Ιταλία. Εξήγησε ότι η γυναίκα πήγε την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς για να ελέγξει το δελτίο μετά από κλήρωση. Το μηχάνημα όμως της απάντησε ότι είναι μη πληρωτέο, επειδή τα μικρά καταστήματα καταβάλουν μόνο μικροποσά. Πιστεύοντας για άλλη μια φορά ότι έχασε, άφησε το δελτίο στο μαγάζι και έφυγε. Αφού επέστρεψε στο σπίτι, ένα μέλος της οικογένειας ανακοίνωσε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα αυτά που παίζει. Τρελάθηκε. Της γύρισε το μυαλό ανάποδα. 14 λεπτά μετά τις 7, πάμε ένα τραγούδι για να δούμε και την τοπική επικαιρότητα πώς εξελίσσεται.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1962, η Marilyn Monroe βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι του σπιτιού της στο Brentwood του Λος Άντζελες σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ο επίσημος ιατροδικαστικός έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της προήλθε από οξία δηλητηρίαση από βαρβιτουρικά και χαρακτηρίστηκε ως πιθανή αυτοκτονία. Η Marilyn Monroe, γεννημένη ως Norma Jean Mortenson, υπήρξε εμβληματική Αμερικανίδα ηθοποιός, μοντέλο και σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του 1950. Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο της pop κουλτούρας, αφήνοντας τεράστια κληρονομιά στον κινηματογράφο. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει έκτη στη λίστα με τις μεγαλύτερες στάρ όλων των εποχών. The French are glad to die for love. They delight.

Ήδη έχουν φτάσει οι πρώτες καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχετε βρει στα social media, σε Facebook, Instagram, Messenger, Viber και μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα λοιπόν. Εύχομαι όπου και αν είστε. Καλημέρα και στο media, σε Facebook, Instagram, Messenger, Viber και μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα λοιπόν. Εύχομαι όπου και αν είστε. Καλημέρα και στους φίλους μας που μας ακούνε στην Αθήνα και οδηγούν. Καλημέρα στους απανταχού

Θόπευσε ανήλικη στην παραλία ενώ εκείνη προσπαθούσε να κάνει μονόζυγο. Ο ναυαγωσός της έσωσε την 15χρονη από τα χέρια 45χρονου στην παραλία. Παλιά υπόθεση, την έχουμε αναφέρει. Βεβαίως τώρα βγήκε και η απόφαση. Κτίρια ρημάζουν και γίνονται επικίνδυνα, τουλάχιστον 60 εκθέσεις, γράφει ο Ταχυδρόμος, συντάσσονται κάθε χρόνο. Πάμε και στα γεγονότα. Νεαρός στο Ίδρυμα Αγωγής Αναλύκων απειλούσε να σκοτώσει 13χρονα παιδιά και σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Συνολική ποινή 9 μήνες φυλάκιση, από τους οποίους θα εκτίσει τους 2. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο μόνο μελές πλοιομελοδικείο. Στην αρχή τώρα, αυτό που σας είπα, καταδίκη για παρενόχληση ανήλικης και επίθεση σε ναυαγωσώστη. Απίστευτη η ιστορία κι αυτή. Καμπανάκι για την έλλειψη αίματος στο νοσοκομείο Βόλου. Σήμερα έχει ρεπορτάζ η Έλενα Ράπτη. Θα την ακούσετε από τις 10 μέχρι και τις 12. Πάμε τώρα στον καιρό, να δούμε τι καιρό θα κάνει αυτές τις ημέρες, σήμερα δηλαδή και αύριο. Ζεστός, έθριος και ξηρός θα διατηρηθεί ο καιρός στη Μαγνησία και στις βόρειες σποράδες σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου και αύριο Πέμπτη 6 Αυγούστου. Βροχές δεν αναμένονται, ενώ οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη. Για σήμερα βρίσκεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για υψηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλία, κυρίως στις ώρες από την 1 έως τις 5 το απόγευμα. Στο Βόλο προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από τους 24 με 25 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει στους 33, με αρκετή ζέστη και αυξημένη δυσφορία στο κέντρο της πόλης. Στην υπόλοιπη Μαγνησία τώρα ο καιρός θα είναι έθριος. Στα παιδινά του Αλμυρού και του Βελεστίνου αλλά και της Αρχιάλου η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 36 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά και λίγο υψηλότερη. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητοί κατά τόπους ανατολική 2 με 3 μποφόρ. Στο Πύλιο τώρα σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις μόνες στις κορυφές τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά χωριά η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 19 μέχρι 28 βαθμούς, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές του Ανατολικού και Νότιου Πηλίου θα φτάσει στους 30 με 32. Στην Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο ο καιρός θα είναι έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 29 με 30 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι έως βόρειο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, χωρίς να αναμένονται προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, οι πιθανότητες βροχής παραμένουν σχεδόν μηδανικές. Χωρίς ουσιαστική μεταβολή θα συνεχίσει ο καιρός και την 5η 6 Αυγούστου. Στο Βόλο προβλέπεται σχεδόν ανεμπόδιστη ηλιοφάνεια με θερμοκρασία από 24-25 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τώρα την υπόλουπη τοπική επικαιρότητα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Άγιο Λαυρέντιο τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο, χωρίς να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, ενώ στο προσκήνιο επανέρχονται τα προβλήματα από τα επικίνδυνα εγκαταλελειμμένα κτίρια στο Βόλο και την σοβαρή έλλειψη αίματος στην Μαγνησία. Στη σημερινή τοπική επικαιρότητα βρίσκονται επίσης τα μεγάλα οδικά έργα της περιοχής, η φοιτητική στέγη, η υπόθεση παράνομης αλίευσης προστατευόμενων κοραλιών στη Σκόπελο και τις τελευταίες εξελίξεις από το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ. Υπό έλεγχο λοιπόν τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από την 1 το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Λαυρεντίου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβεστικά, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πυροσβεστικής, 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου και χρησιμοποιήθηκαν

φωτογραφήθηκε drone με θερμική και οπτική κάμερα. Κάτοικοι βεβαίως βοήθησαν στην προσπάθεια με λάστιχα και εργαλεία, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες ή τραυματισμοί. Οι ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Εδώ λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας, που αυτή η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο του Δήμου Βόλου, που ήταν όλοι έτοιμοι, που ήταν έτοιμη η περιφέρεια, να τα λέμε και αυτά, που ήταν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα και ευτυχώς δεν εξαπλώθηκε, διότι αφενός θα κινδύνευε το χωριό, αφετέρου με τέτοια ξηρασία και με τέτοια ζέστη, αν έπαιρνε εκείνο το σημείο, άντε τρέχα και σβήστηνα τη φωτιά. Είμαστε μάρτυρες, τουλάχιστον οι περισσότεροι θυμόμαστε, οι φωτιές που ξεκίνησαν στο Πήλιο, από τον Εχώρη και κατέληξαν στη θάλασσα. Έσβηναν με θαλασσινό νερό τα αλιόδεντρα εκεί κοντά στο Λεφοκάστρο. Αίσθηση προκάλεσε το θέμα που κάναμε χθες εδώ στην ΕΡΤ Βόλου με την κυρία Καπούλα που μίλησε στην εκπομπή. Να ευχαριστήσω και τα νέα που αναδημοσίευσαν το κείμενο που κάναμε στο earthnews.gr. Όλες οι ειδήσεις εδώ του ραδιοφωνικού σταθμού Βόλου βγαίνουν στο earthnews.gr, κατηγορία Περιφέρεια Βόλος. Είμαστε στην πρώτη γραμμή. Αναφέρθηκε λοιπόν η κυρία Καπούλα σε περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα ή επικίνδυνα κτίρια που έχουν καταγραφεί στον πολεοδομικό ιστό του Βόλου. Πρόκειται για ακίνητα που χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα υγειονομικές και στατικές απειλές, ενώ η αντιμετώπιση τους καθυστερεί εξαιτίας ιδιοκτησιακών εγκρεμωτήτων, χαρακτηρισμών διατηρηταίων ή και της αδυναμίας πολλών ιδιοκτητών να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Μάλιστα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας ζητά ενιαία καταγραφή, άμεσα προσωρινά μέτρα προστασίας και ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση ή κατεδάφιση των επικίνδυνων ακινήτων. Σήμερα η εφημερίδα Ταχυδρόμος, στην διαδικτυακή του έκδοση, έχει ρεπορτάζ με τμήματα εγκαταλειμμένου σπιτιού που κατέρευσε δίπλα από κατοικίες στην Ιδέλη Γιώργη. Σε αυτοψία λοιπόν στην εγκαταλειμμένη μονοκατοικία που ρημάζει, προχωράει συνεργείο του Τμήματος Επικίνδυνων Κτηρίων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου. Τμήμα της ρηγμένης μονοκατοικίας κατέρευσε προημερών, κάνοντας τους περίοικους να καρδιοχτυπήσουν από το θόρυβο που προκάλεσε η κατάρρευση. Σύμφωνα τώρα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, τον Γιώργο Τομουλά, η υπηρεσία θα προχωρήσει σε αυτοψία και θα συντάξει έκθεση επικινδυνόητος. Θα αναζητηθεί ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες και θα ληφθούν μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, μέχρι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις. Αυτό που σημειώνει το ρεπορτάζ ότι πρόκειται για διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια παρόμοια περίπτωση. Μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα και παρά την μεγάλη οικοδόμηση που παρατηρείται την τελευταία τριετία, υπάρχουν δεκάδες εγκαταλειμμένα ακίνητα που κινδυνεύουν με κατάρρευση. Όπως ανέφερε ο κύριος Μουλάς, το τμήμα επικίνδυνων συντάσσει κάθε χρόνο τουλάχιστον 50 με 60 εκθέσεις για επικίνδυνα κτίρια μέσα στην πόλη. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν κυρίως σε εγκαταλειμμένα επί σειρά ετών ή δεκαετιών κτίρια που ρημάζουν, κυρίως επειδή εμπλέκονται περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες. Πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί καν ο ιδιοκτήτης, όμως εκθέσεις συντάσσονται ακόμη και για κτίρια μόλις μερικών ετών που μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα με σοφάδες και επιχρήσματα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ευχηθώ ακόμη μια φορά καλημέρα σε όλους εσάς, σε εσάς που οδηγείτε κυρίως για να πάτε στη δουλειά σας, σε εσάς που προετοιμάζεστε στο σπίτι και μας έχετε στην συντροφιά σας.

0: Θέλω η μέρα να αρχίσει με ενδιαφέροντα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Στέλιο Λιμνιό. Είναι και στην ΔΕΙΑΜ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο κύριος Λιμνιός. Νομίζω ότι μια συζήτηση μαζί του πάντα έχει ενδιαφέρον. Κύριε Λιμνιά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Τι κάνουμε, πού σας βρίσκουμε?
1: Είστε στο Βόλο.
0: Είστε εν Εγρηγόρση από το πρωί?
1: Ναι, είμαι εν Εγρηγόρση. Έχω βάλει ένα ρυθμό εργασιακό παρά το γεγονός ότι είμαι συνταξιούχος. Ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, ναι, είμαι από το πρωί στο Βόλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ζωή αρχίζει μετά τη σύνταξη, κύριε Λιμνιά. Δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε.
1: Κοιτάξτε, στα αλήθεια, εγώ επειδή αναγκάζομαι να εργάζομαι μετά τη σύνταξη και όταν λέω να εργάζομαι σε ελεύθερο και με επιλογή μου, καταλαβαίνω ότι αυτό μου κάνει καλό. Οι άνθρωποι που συνταξιοδοτούνται και πάνε στον καναπέ ή στο προποτζήδικο νομίζω ότι χάνουν ένα κομμάτι από την ζωτικότητά τους και από την ευεξία τους. Αυτή είναι η γενικότερη αντίληψη.
0: Είναι πολλοί όμως που ασχολούνται με χόμπι και όχι με εργασία, οπότε και αυτό τους δίνει.
1: Αυτό τους που δίνει λέτε είναι μια κατηγορία την οποία δεν μπορούν να τη γευθούν πολλοί άνθρωποι λόγω κυρίως οικονομικών προβλημάτων.
0: Αλήθεια είναι αυτό και το καταλαβαίνω απόλυτα τι μου λέτε, ειδικά εγώ. Θα ήθελα να αρχίσουμε με μια απλή ερώτηση. Εσείς είστε υπέρ του νερού να έρθει από τις πηγές των Λεχωνίων στο Βόλο?
1: Χωρίς δεύτερη κουβέντα λέω ναι. Λέω ότι ένα μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα όπως είναι ο Βόλος πρέπει να υδροδοτείται με νερό καλής ποιότητας και σε επαρκία.
0: Τότε πού είναι το πρόβλημα? Πού θεωρείτε εσείς ότι είναι πρόβλημα? Γιατί είχα την εντύπωση ότι είστε εντελώς αρνητικός σε αυτό το σχέδιο.
1: Όχι, κάθε άλλο. Άλλωστε και η πρόταση που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί ακριβώς εφορίζει από την πρόταση και της πλειοψηφίας του Δήμου Βόλου αλλά και από την πρόταση των τοπικών κοινωνιών που καταρχήν ήταν σε όλα αρνητικές. Να σας πω ποια είναι η διαφορά. Εμείς λέμε ότι προτεραιότητα έχει το οικοσύστημα, το
0: συγγνώμη,
1: περιβάλλον.
0: Συγγνώμη κύριε, όταν λέτε εσείς είστε ομάδα.
1: Η συμμαχία για τον Βόλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μείζων αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ωραία.
1: Έχουμε επεξεργαστεί μια πρόταση την οποία την παρουσιάσαμε και σε μερίδα των τοπικών κοινωνιών, εκεί που θέλανε βέβαια να την ακούσουν, ας πούμε στην περιοχή των Λεχωνίων και στην περιοχή του Αγίου Βλασίου, παρουσιάστηκε η πρότασή μας και μία και δύο φορές. Στη Μακρινίτσα δεν θέλησε το τοπικό συμβούλιο να μας δεχτεί για να ακούσει την πρότασή μας. Οπότε εκεί δεν ενημερώθηκαν αυτό. Προσέξτε,
0: μάλιστα,
1: δεν αυστηρετούμε και δεν πάμε ποτέ μόνοι μας χωρίς να έχουμε την συνένεση των ανθρώπων που ζουν στην Ήπεθρο. Λέμε λοιπόν ότι η προτεραιότητα δεν είναι το πολεοδομικό συγκρότημα. Προτεραιότητα είναι η διατήρηση ενός φυσικού τοπίου, ενός φυσικού περιβάλλοντος όπως το βρήκαμε και έτσι να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλουμε να πάρουμε το νερό με έναν αλόγιστο τρόπο και τελικά μετά από κάποια χρόνια το περιβάλλον να στεγνώσει, να ξεραθεί, να καεί τελικά και να ερημώσει.
0: Συγγνώμη, από προηγούμενη συζήτηση που είχαμε εδώ με τον Αργύρη Κοπάνα μας εξήγησε ότι 8 χρόνια μετρήθηκαν αυτά τα πράγματα και θα γίνει δια 3 ο μοιρασμός. Τουλάχιστον αυτό μας είπε.
1: Δεν υπάρχει διατρία. Προσέξτε. Αν πάτε αυτή τη στιγμή και προκαλώ τον οποιονδήποτε θέλει να το αποδείξει. Το ρέμα που κατεβαίνει από τον Άγιο Βλάφη, το ρέμα της Πουφάλας, έτσι λέγεται, θα το συναντήσει κανείς και θα το περάσει στο δρόμο που πάει για τα καλά νερά λίγο μετά τα Πλατανίδια. Εκεί δίπλα σε ένα μεγάλο ελαιοτριβείο, δίπλα και από ένα μεγάλο εργαστήρι κεραμοποιίας.
0: Μάλιστα, είναι το δεύτερο ρέμα. Όταν πηγαίνουμε δηλαδή προς Άφης, όχι το πρώτο που είναι η γέφυρα, το δεύτερο ρέμα μετά το βενζινάδικο και πριν το κεραμοποιείο.
1: Ακριβώς όπως το είπατε. Το πρώτο ρέμα είναι ο Βρύχωνας. Το δεύτερο ρέμα είναι το ρέμα της Κουφάλας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει σταγόνα νερό που να κυλάει στο οικοσύστημα και όχι τώρα, εδώ και πάνω από ένα μήνα έχει στερέψει το νερό.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Συμβαίνει αυτό διότι τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι χιονοπτώσεις και αυτές είναι που αποθηκεύουν το νερό στις υπόγειες αποθήκες του βουνού και μπορούν να το αποδίδουν μετά σταδιακά και μέχρι το χειμώνα, μέχρι το φθινόπωρο το επόμενο. τα τελευταία 20 χρόνια οι χιονοπτώσεις έχουν μειωθεί δραματικά στην περιοχή μας και στο Πήλιο. Όσοι ζουν εδώ χρόνια το γνωρίζουν αυτό, δεν χρειάζονται αποδείξεις. Αυτό λοιπόν έχει φέρει τα θεωριακά σημεία την ικανότητα του υποσυστήματος να συντηρείται. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ναι, να πάρει το περίσσευμα η πόλη, γιατί το έχει ανάγκη. Και κρατάω μια σημείωση, έναν αστερίσκο για να σας πω κάτι πλέον στο τέλος, σε αυτό το σημείο. Το έχει ανάγκη λοιπόν η πόλη, αλλά πρέπει να το πάρει με έναν τρόπο που αποδεδειγμένα δεν θα αναγκάσει το περιβάλλον σε ερημοποίηση.
0: Ωραία, γιατί
1: είναι αυτό το τρόπο?
0: Γιατί
1: είναι μια μικρή λιμνοδεξαμενή κάτω από τις πηγές. Μια υπαίθρια λιμνοδεξαμενή που δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλη σε έκταση. Αρκεί να είναι μια στεγανή δεξαμενή που να συγκεντρώνει τα νερά των πηγών. Και από εκεί και πέρα να γίνεται η διανομή, τόσο στην πόλη όσο και στην τοπική κοινωνία, στα χωριά, για να έχουν νερό, να ποτίζουν, να πίνουν και στο οικοσύστημα να συντηρείται. Με έναν τρόπο τέτοιο που όταν η λιμνοδεξαμενή θα είναι γεμάτη, από το πιο ψηλό, από την πιο υψηλή στάθμη, από το πάνω μέρος της, θα παίρνει η πόλη, το περίσσευμα. Πιο χαμηλά όταν
0: από την, νερό, από την υπερχείληση, έτσι όπως λέμε.
1: Όχι υπερχείληση σημαίνει να πάει χαμένο,
0: ναι,
1: να φύγει.
0: Ναι.
1: Αλλά από μια στάθμη και πάνω, εφόσον υπάρχει νερό, να το παίρνει η πόλη. Θα έχει υπολογιστεί βέβαια αυτό, ποια θα είναι αυτή η στάθμη, τι ανάγκες έχει το οικοσύστημα, τι ανάγκες έχουν τα χωριά και τι περισσεύει για την πόλη. Με αυτή την έννοια, μια πρόταση η οποία δεν είναι φανταστική πρόταση, γίνεται.
0: Συγγνώμη, 8 χρόνια αυτές οι μετρήσεις που γίνανε, κύριε Λιμνιέ, τι αποσκοπούσαν,
1: Δεν έγιναν μόνο οι μετρήσεις της ΔΕΙΑΒ. Οι μετρήσεις της ΔΕΙΑΒ δεν είναι μοναδικές. Και μπορώ να πω ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Γιατί μπορεί να είναι και κατά παραγγελία. Έγιναν και μετρήσεις από τις τοπικές κοινωνίες με επιστήμονες εις άξιου κύρους, οι οποίοι έδειξαν ότι τα νερά δεν είναι αυτά. Με έναν πολύ απλό μαθηματικό τρόπο, προσέξτε. Υπολογίζοντας ποια είναι η επιφάνεια, η συνολική στην περιοχή αυτή και με το ύψος βροχής που πέφτει τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι καταγεγραμμένο στατιστικά, μπορούν να υπολογίσουν τι νερό πέφτει για να αναπληρώσει αυτό που χάνεται, είτε γιατί ποτίζουμε είτε γιατί το πίνουμε κτλ. Αυτός ο ισολογισμός έδειξε ότι είναι αρνητικός. Πρόσφατη μελέτη που έκανε ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και την ανακοίνωσε, αν θέλετε, ο κ. Μιλόπουλος πριν από 15-20 ημέρες, έδειξε ότι γενικότερα στη Θεσσαλία ο ισολογισμός του νερού που έρχεται να αναπληρώσει αυτό που καταναλώνουμε είναι αρνητικός. Συνεχώς αρνητικός. Επομένως, δεν λέω κάτι για τέτοιο. Απλά λέω μια αλήθεια, την οποία η ιδέα θέλει να κλείσει τα μάτια. Θα σας πω ένα παράδειγμα για το ρέμα το οποίο εδώ και 30 χρόνια έδωσε τα νερά του. Η πόλη. Είναι οι πηγές στο ρέμα της Καλιακούδας. Το ρέμα της Καλιακούδας είναι ο ξηριάς που λέμε. Κάνει μες στον πόλο και τον γνωρίζουμε σαν ξηριά.
0: Σωστά.
1: Το ρέμα αυτό ξεκινάει από ένα υψόμετρο περίπου, οι πηγές μάλλον βρίσκονται σε ένα υψόμετρο περίπου στα 800 μέτρα. Και όταν πριν από 30-35 χρόνια η ΔΕΙΑΒ πήρε αυτά τα νερά, τα πήρε με έναν δικό της τρόπο. Δηλαδή τα σημάδεψε και τα έριξε σε υπόγειες δεξαμενές και υπόγειες διαδρομές και τα έφερε στην πόλη. Εάν κάποιος επιθυμεί να δει τι νερό έρχεται στην πόλη, δεν μπορεί να το δει. Δεν μπορεί, γιατί είναι όλα αυτά υπογειωμένα. Άφησε μία μικρή οικολογική παροχή για το ρέμα, για το οικοσύστημα, η οποία με τα χρόνια που ακολούθησαν αποδείχθηκε πολύ μικρή. Διότι όπως σας είπα, μειώθηκαν οι βροχές, μειώθηκαν οι χιονοπτώσεις. Το ρέμα λοιπόν αυτό ξεράθηκε. Κατά μήκος αυτού του ρέματος υπήρχε ένα γραμμικό πλατανοδάσος και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Στα 30 χρόνια αυτό το δάσος από τα πλατάνια δεν υπάρχει πια, γιατί δεν υπήρχε νερό να το συντηρήσει. Και επειδή δεν υπήρχαν εκεί χωριά και τοπικές κοινωνίες να αντιδράσουν ή τέλος πάντων να έχουν ένα λόγο σε αυτή τη διαχείριση, το πήρε το νερό όλο η πόλη. Με αποτέλεσμα το ρέμα εκεί και το οικοσύστημα να έχει γίνει κρανίου τόπος.
0: Είναι κατανοητά αυτά που μας λέτε.
1: Δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο ούτε στις πηγές της Μακρινίτσας, ούτε στις πηγές του Αγίου Βλασίου. Εκεί είναι η διαφορά μας. Λέμε όμως ναι, η πόλη έχει ανάγκη νερό. Και δεν είναι μόνο, προσέξτε τώρα τι σας λέω, δεν είναι μόνο το Πήλιο που μπορεί να δώσει νερό. Έγινε ένα τεράστιο έργο που πληρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανασύσταση της Κάρλας. Η ανασύσταση λοιπόν αυτού του ταμιευτήρα έγινε κατά πρώτον για να πάρει νερό ο Βόλος. Κατά δεύτερον, για να γίνει άρδευση σε 100.000 στρέμματα γύρω από αυτήν. Και κατά τρίτον, για να συντηρηθεί το οικοσύστημα. Ο πρώτος λοιπόν λόγος για τον οποίο πληρώθηκε ένα έργο πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ήταν να πάρει νερό ο Βόλος. Και σας ρωτάω, γνωρίζει κανείς σήμερα ποια είναι η ποιότητα του νερού? Έγιναν τελευταίες μετρήσεις? Τα ερωτήματα αυτά έχουν κατατεθεί στην περιφέρεια και δεν απαντιόνται. Έχουν κατατεθεί στη ΔΕΙΑΒ και δεν απαντώνται. Έχει γίνει ένα έργο με 32 γεωτρήσεις, καινούργιες γεωτρήσεις, χαμηλού βάθους, όχι ιδιαίτερα βαθιές, γύρω από την Κάρλα. Έχουν γίνει δύο αντλιοστάσια. Έχει γίνει έργο μεταφοράς του νερού μέχρι το εργοστάσιο αρμάτων. Και το έργο αυτό δεν λειτουργεί. Ας μας πούνε για ποιο λόγο.
0: Θα ζητήσουμε απαντήσεις γι' αυτό. Βάζουμε τελεία σε όλα αυτά που μας είπατε και πάμε σε ένα άλλο θέμα για να κλείσουμε την σημερινή μας κουβέντα. Να μην πλατιάζουμε και χάνουμε δηλαδή τα θέματα. Με τα χρέη της ΔΕΙΑΒ, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, τα χρέη της ΔΕΙΑΒ διωγγώθηκαν επί θητείας κυρίου Μπέου. Έτσι, δηλαδή, σαν δήμαρχος, στα χρόνια που διοικεί την πόλη στην τρίτη αυτή θητεία, το χρέος της ΔΕΙΑΒ εκτινάχθηκε από ένα ποσό που ήταν κάτω από 10 εκατομμύρια, εκτινάχθηκε στα πάνω από 60. Εξ αυτών των εκατομμυρίων, τα 35 αυτή τη στιγμή τα προστάει στη ΔΕΗ. Χωρίς απόφαση κάποιου οργάνου, χωρίς απόφαση διοικητικού συμβουλίου, χωρίς απόφαση προέδρου, ξαφνικά η ΔΕΙΑΒ άρχισε να μην πληρώνει τη ΔΕΗ από το 2018 μέχρι και πριν από λίγο που άλλαξε πάροχο. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν συσσωρεύτηκαν χρέη 35 εκατομμυρίων, αλλά κάθε χρόνο τους προϋπολογισμούς 5 με 6 και 7 εκατομμύρια εισπράττονται από τους δημότες για να αποδοθούν στη ΔΕΗ και δεν αποδίδονται. Αυτά τα χρήματα λοιπόν μπήκαν στο ταμείο της ΔΕΙΑΒ, δεν πήγανε για το σκοπό που έπρεπε και δεν ξέρουμε πού είναι αυτά τα χρήματα. Επομένως υπάρχει, πέραν από το θέμα του χρέους, γιατί χρέη μπορεί να δημιουργήσει κανείς αιτιολογημένα. Το θέμα είναι αυτό το χρέος να μπορεί να αιτιολογηθεί στους καταναλωτές.
0: Γιατί δεν σας καλύπτει η απάντηση της ΔΕΙΑΒ που δόθηκε, νομίζω, ή χθες ή προχθές, ότι δεν είναι τόσα τα χρέη τα οποία λέτε?
1: Πόσα είπε? Αν θυμάστε, πείτε μου λίγο το νούμερο. Δεν είπε ότι είναι 47 εκατομμύρια? Δεν το παραδέχτηκε αυτό?
0: Νομίζω ναι.
1: Ωραία. Εγώ μίλαγα για 60 και τα διαχώριζα. 47 βραχυπρόθεσμα, δηλαδή που έχουν λήξει ήδη οι ημερομηνίες, και άλλα 14-15 εκατομμύρια σε βάθος χρόνου. Επομένως, δεν διαφωνούμε σε αυτό και δεν μπορεί να διαφωνούμε, γιατί αυτά είναι στοιχεία από τον τελευταίο ισολογισμό της επικύρησης, όπως τα κατέθεσαν οι ορκωτοί λογιστές. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να διαφωνήσουμε σε αυτό. Το θέμα είναι γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη και πού είναι τα χρήματα. Πρέπει να σας πω λοιπόν, γιατί δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος, ότι γι' αυτό το λόγο η ΔΕΗ έκανε μήνυση και εγώ προσκόμισα πρόσθετα στοιχεία και η υπόθεση από το αρχείο βγήκε και έχει ασκηθεί ήδη κακουργηματική δίωξη για τους δύο τελευταίους προέδρους της ΔΕΙΑΒ και γίνεται τακτική ανάκριση για να αποδοθούν ευθύνες και σε άλλους ενδεχόμενους σε αυτή την κακή διαχείριση. Και εδώ θα πρέπει να θίξω και ένα άλλο ζήτημα. Δεν μπορεί να έρθει καμία κυβέρνηση δημοκρατική και να πει «σας πληρώνω τα χρέη». Γιατί για να πει «σας πληρώνω τα χρέη» σημαίνει ότι από το δημόσιο προϋπολογισμό, από τη φορολόγησή μας, θα ξαναπληρώσουμε αυτά τα χρήματα στη ΔΕΙΑΒ για να ξεχρεώσει. Είναι η ίδια στιγμή που τα έχει πράξει.
0: Είναι κατανοητά όσα μας είπατε, κύριε Λιμνή. Ας βάλουμε εδώ μία τελεία, γιατί θα πρέπει να ζητήσουμε απαντήσεις από την ΔΕΙΑΒ. Νομίζω ότι είναι πρόθυμοι να μας μιλήσουν. Οπότε ας σταθούμε εδώ, να έχουμε μέρες μπροστά μας να τα λέμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή μας κουβέντα. Τουλάχιστον από μεριάς μου έχω πάρει απαντήσεις από εσάς. Εύχομαι να συνεχίσετε όμορφα τη μέρα σας. Τι λέει το πρόγραμμά σας για το υπόλοιπο?
1: Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε και θα είμαστε με μια αγωνία, μήπως αυτές οι πολύ θερμές μέρες πλήξουν και τον τόπο μας με πυρκαγιές που καταστρέφουν ανεπανόρθωτα.
0: Ευτυχώς χθες το γλιτώσαμε. Όλοι πέσαν πάνω στην φωτιά.
1: Ευτυχώς. Προσέξτε όμως κάτι που διαφεύγει. Προσέξτε. Το οικοσύστημα εκεί είναι τέτοια μορφή που αντιδρά από μόνο του. Είναι υδρόφιλο. Δηλαδή τα δέντρα εκεί είναι φιλοβόλα, κρατάνε υγρασία και δεν καίγονται εύκολα. Και αυτό είναι ο λόγο που κατασβέστηκε τελικά η φωτιά παρά του δυνατού ανέμου. Δηλαδή, άλλη μια απόδειξη ότι το οικοσύστημα πρέπει να διατηρηθεί με τη φροντίδα μας. και όχι με την αδιαφορία μας και την πλεονεξία μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θέλω να σας αναγνωρίσω ότι πράγματι ασκείτε αντιπολίτευση στο Δήμο Βόλου. Είναι θεσμικός ρόλος σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και όλα να πάνε καλά. Εδώ είμαστε να τα λέμε, κύριε Λιμιέ, θα σας ξανακαλέσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Είμαστε ακριβώς 46 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε στην ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2. Έχουμε πει ότι ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιμέλειες, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και μαζί πάμε μέχρι τις 10.

Σε λίγο θα καλέσουμε και τον καθηγητή, τον Ευθύμη Λέκα, να μας πει για τις φωτιές γενικότερα, όχι για τη φωτιά στη Μαγνησία, για τις φωτιές που κατέκαψαν την Αθήνα και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Στα υπόλοιπα, στα δικά μας, σοβαρή έλλειψη στην αίματος στη Μαγνησία. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στα αποθέματα αίματος στη Μαγνησία, καθώς η προσέλευση εθελοντών αιμοδοτών έχει μειωθεί σημαντικά μέσα στο καλοκαίρι. Ο Σύλλογος Θαλασσεμίας Μαγνησίας επισημαίνει ότι οι μεταγγίσεις πραγματοποιούνται πλέον με μειωμένες ποσότητες, προκειμένου να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότεροι ασθενείς. Οι αρμόδιοι φορείς απευθύνουν έκκληση στους πολίτες που μπορούν να αιμοδοτήσουν να προσέλθουν στις μονάδες αιμοδοσίας, καθώς οι ανάγκες παραμένουν σταθερά αυξημένες και δεν περιορίζονται μόνο στα έκτακτα περιστατικά. Τώρα, σε σχέση με τον Βόλο, με τον Δήμο Βόλου, να σας πω ότι νέα αποτελέσματα ελέγχου που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη χαρακτηρίζουν εξαιρετικής ποιότητας τα νερά κολύμβησης σε 6 παραλίες του Δήμου. Η παρακολούθηση πραγματοποιείται από την ΔΕΙΑΜΒ στο πλαίσιο υποχρεώσεών της και οι αναλύσεις συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Όσον αφορά τα δικά μας τώρα, εδώ στην ΕΡΤ Βόλου, χθες είχαμε μια πολύ ωραία συνέντευξη από τον αρμόδιο Περιφερειακό Σύμβουλο, Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων για την ακρίβεια, και μας είπε ότι σε εξέλιξη παραμένει ο σχεδιασμός για σημαντικές οδικές παρεμβάσεις στη Μαγνησία συνολικού ύψους άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη αναβάθμισης της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας Βόλου, μήκους περίπου 33 χιλιόμετρων, παρατάθηκε έως τον Ιανουάριο του 2027 και περιλαμβάνει νέους κυκλικούς κόμβους και παράλληλο οδικό δίκτυο. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η μελέτη για την επέκταση της περιφερειακής οδού του Βόλου από τον κόμβο της Λαρίσης έως την Μπουρμπουλήθρα, μήκους περίπου 4 χιλιόμετρων. Το έργο υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ και αναζητείται χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών. Χθες είχαμε και μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα με την κυρία Χαλκιά. Μας είπε λοιπόν για την φοιτητική στέγη, 1.900 νέοι φοιτητές και περισσότερα από 900 διαθέσιμα ακίνητα για αυτούς. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση κατοικίας από νέους φοιτητές που πέτυχαν στα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Περίπου 1.900 πρωτοετής αναμένεται να εγκατασταθούν στην πόλη, ενώ στην αγορά υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότερα από 900 διαθέσιμα σπίτια. Η κυρία Χαλκιά, μιλώντας χθες εδώ στην εκπομπή μας, σημείωσε ότι η ζήτηση είναι ήδη αυξημένη, με τις οικογένειες να αναζητούν κυρίως μικρά διαμερίσματα κοντά στους πανεπιστημιακούς χώρους, στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και σε σημεία με εύκολη πρόσβαση στις αστικές συγκοινωνίες. Χθες έσκασε και αυτή η είδηση για την παράνομη συλλογή προστατευόμενων κοραλιών στην Σκόπελο, όπου σκάφος αναψυχής που βρισκόταν ανοιχτά της κοπέλου φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως βάση για την παράνομη συλλογή προστατευμένων κοραλιών, η αξία των οποίων υπολογίζεται περίπου στις 800.000 ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έλεγχο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μεταφορική επιχείρηση. Το σκάφος είχε μισθωθεί από Ιταλούς, ενώ στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν καταδυτικός εξοπλισμός, εργαλεία κοπής, αυτοσχέδιοι χώροι αποθήκευσης. Οι αποστολές φαίνεται να κατευθύνονταν σε ιταλικά λιμάνια και η έρευνα συνεχίζεται με συνεργασία με τις αρχές της Ιταλίας. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Είμαστε σχεδόν 6 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8 και ακούσουμε τις ειδήσεις από την ΕΡΤ News. Ο Πάνος Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Κοινόπουλος εδώ, επί των επάλξεων, να καλημερίζουμε εσάς με όμορφες και ευχάριστες ειδήσεις, και όχι μόνο.

0: Μία όμορφη είδηση, τέλος πάντων δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, μάλλον θετική είναι. Αρνητική γνωμοδότηση για τις ανεμογεννήτριες στο Τρίκερι. Αρνητικά γνωμοδότησε η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού για τον σχεδιασμό εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή του Τρικερίου, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Πηλίου. Η εξέλιξη προστίθεται στις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα για πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο, στο περιβάλλον και την τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής. Χθες εδώ στην εκπομπή μας μίλησε και ένας εξέχοντας άνθρωπος, μεμονωμένες λοιπόν εμφανίσεις μεδουσών στον Παγασιτικό, αυτός ήταν ο τίτλος. Καταγράφονται στο Παγαστικό χωρίς μέχρι στιγμής να παρατηρείται εκτεταμένη έξαρση. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Δημήτρης Βαφίδης, εξήγησε ότι το φαινόμενο είναι εποχικό και επαναλαμβάνεται στην περιοχή για περισσότερο από μία δεκαετία. Η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας, η παρατηταμένη νημεία, η μείωση φυσικών θηρευτών και το οργανικό φορτίο ευνοούν την παρουσία τους. Σε περίπτωση επαφής, συνίσταται βεβαίως ξέπλυμα με θαλασσινό νερό, αποφυγή τρυψίματος της περιοχής, αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, αν εμφανιστούν έντονα συμπτώματα. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να ζούμε με τις μέδουσες, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις τσούχρες που έχουν ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον εδώ του Παγασιτικού.
1: Για μια στιγμή να ανταμωσούμε στο μέρος που είχες τότε χαθεί.
0: Μια μικρή διακοπή να ακούσουμε ειδήσεις από το Earth News και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε την ροή της εκπομπής μας. Έχουμε πει, πάμε μαζί μέχρι τις 10, έχουμε πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα θέματα για όλους και όλες εσάς.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων ρίχνουν το βάρος σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες και ένεσε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική η προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, ισορρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Όπως σας είπαμε πριν το δελτίο ειδήσεων, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, είναι ομότιμος καθηγητής δυναμικής, τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο γνωστός ΟΑΣΠ. Κύριε Λέκα, καλημέρα. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας και χαίρομαι που ένας συντοπίτης, Θεσσαλός, μπορεί να μας εξηγήσει όλα αυτά τα φαινόμενα που προκαλεί η φωτιά και όλες αυτές τις καταστροφικές εικόνες που είδαμε στις τηλεοράσεις μας και μαύρησε η καρδιά μας. Καλημέρα λοιπόν. Είστε εδώ.
1: Κοιτάξτε, είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι είχαμε όλες αυτές τις πυρκαγιές στο τελευταίο χρονικό διάστημα σε διάφραση με της Ελλάδας. Ήταν ένας μεγάλος όγκος πυρκαγιών που ουσιαστικά προήλθε από τις συνθήκες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα και κυρίως από τις υψηλές θερμοκρασίες, την καύσιμο ύλη που υπήρχε, αλλά κατά προτεραιότητα τους ανέμους, οι οποίοι ήταν θυελλώδεις άνεμοι. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα κοκτέιλ συνθήκων, το οποίο ευνόησε πάρα πολύ την ανάπτυξη των πυρκαγιών και την ανάπτυξη των μεγάλων πυρκαγιών, κυρίως στο Ρέθυμνο και στη Δυτική Αττική Βιωτία. Εκεί λοιπόν είχαμε όλη αυτή την κατάσταση, δάση τα οποία καήκανε. Ειδικά στην Δυτική Αττική Βιωτία έχουμε να κάνουμε με πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους που καήκε, με τεράστιες επιπτώσεις στο βιοπεριβάλλον, στο γεωπεριβάλλον, στην πανίδα, στη χλωρίδα, στον αέρα, στα έδαφος, στα υπέδαφος, υπάρχει μια λύση.
0: Κύριε Λέκα, πιστεύαμε ότι όλες αυτές οι πυρκαγιές που δημιουργούνται στη χώρα μας, παλιότερα πιστεύαμε ότι μας βάζουν φωτιά και μας καίνε διάφοροι κατάσκοποι. Στην πορεία καταλάβαμε ότι είναι οι περισσότερες από αμέλεια διαφόρων ανθρώπων και στο τέλος καταλάβαμε ότι οι περισσότερες δημιουργούνται από προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
1: Κοιτάξτε, είναι διάφοροι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Παλιότερα, ναι, πιστεύουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε. Όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν και σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε μία ή αμέλεια ή, εν πάση περιπτώσει, από πρόθεση ή από δίκτυα τα οποία τροφοδοτούν την έναρξη της φωτιάς. Εκεί πέφτει και το μεγαλύτερο βάρος, δηλαδή η πρόληψη όλων αυτών των γεγονότων, έτσι ώστε κάτω από αρνητικές συνθήκες να μην αρχίζει μια πυρκαγιά.
0: Πώς μπορεί να οργανωθεί η πολιτεία, το κράτος, ώστε αυτές οι φωτιές να μην εξαπλώνονται τόσο? Τι έλειπε από την περιοχή?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς όταν αρχίσει μια φωτιά κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει. Γιατί η φωτιά γιγαντώνεται και αναπτύσσονται μεγάλα θερμικά φορτία σε περιοχές οι οποίες είναι δύσβατες, οι οποίες έχουν αρκετές ηλιορυθμίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να σταματήσουμε την πυρκαγιά. Όλο το θέμα γίνεται και όλο το θέμα αφορά την πρόληψη, δηλαδή να μην αρχίσει η πυρκαγιά και να έχουμε, να την καταλάβουμε εγκαίρως με σύγχρονα μέσα και σύγχρονες παρατηρήσεις και μεθοδολογίες, και στη συνέχεια βεβαίως να μπορέσουμε να έχουμε κάνει σε επίπεδο πρόληψης έργα τα οποία να δυσκεραίνουν, εν πάση περιπτώσει.
0: Εκεί στην περιοχή, κύριε Λέκα, της Βιωτίας, που ξεκίνησε Βιωτία και έφτασε θάλασσα η φωτιά, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του δάσους, να το πω έτσι, τι έπρεπε να είχε γίνει πριν να μην εξαπλωθεί τόσο η φωτιά?
1: Έτσι, το θέμα είναι να εμποδίσουμε να κάνουμε χρήση φωτιάς ή να περιορίσουμε αυτούς τους τυχαίους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η έναρξη φωτιάς. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε ίσως να έχουμε περισσότερα σχέδια, να έχουμε καθαρίσει πιο καλά τις περιοχές γύρω από τους οικισμούς, να έχουμε κάνει αντιπυρικές ζώνες, αλλά όλα αυτά είναι σε επίπεδο πρόληψης και θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει. Βέβαια δεν είναι εύκολα, αλλά θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει αυτό, έτσι ώστε να περιορίσουμε την προέλαση και την έκταση της πυρκαγιάς.
0: Έβλεπα μία βραδινή σας συνέντευξη στο Earth News προχθές, που μιλάγατε για τα σχέδια για κάθε Δήμο ξεχωριστά. Θέλετε να μας το αναλύσετε λίγο περισσότερο αυτό το ζήτημα?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μία από τις πολλές δράσεις που μπορούμε να κάνουμε σε προληπτικό επίπεδο. Τι αφορά ουσιαστικά πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά, τα τρία σχέδια Δάρδανος, Ιόλαος και Εγκέλαδος, που εκτός από τα γενικά σχέδια τα οποία υπάρχουν, έπρεπε να προχωρήσουμε και στα ειδικά σχέδια, δηλαδή στην ανάλυση και στην εκτίμηση κινδύνου και τροτότητας αναπεριοχή, δηλαδή να αναπεριοχή, να ξέρουμε ακριβώς, να έχουμε αποτυπώσει το τι γίνεται και να μπορούμε με βάση τις ιδιομορφίες μιας περιοχής, το σεισμό, στην πλημμύρα, στη φωτιά, να συντάξουμε ειδικά σχέδια. Ειδικά σχέδια δράσεων, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε ουσιαστικά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και ανικές επίπεδο βεβαίως πρόληψης. Είναι σχέδια τα οποία τώρα μπαίνουν στην όλη διαδικασία. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα τα έχουμε ετοιμάσει, έτσι ώστε να βρουν εφαρμογή από τους Δήμους και και τις περιφέρειες και να μπορέσουμε να έχουμε ένα όπλο περισσότερο ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις.
0: Ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα τη γνώμη σας, κύριε Λέκα, είναι το εξής. Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε σεισμό εδώ, λίγο πιο βόρεια της Σκιάθου Σκοπέλου, στο Ανατολικό Πύλιο, της τάξης του 4,1-4,5, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ λοιπόν, τι γίνεται με τους σεισμούς στην Θεσσαλία και στο Ανατολικό Τμήμα της Μαγνησίας με τα ρήγματα?
1: Κοιτάξτε, η Μαγνησία και γενικότερα η Θεσσαλία είναι μια περιοχή που ανήκει στη μέση σεισμικότητα, θα έλεγα. Δεν έχουμε τη σεισμικότητα που έχουμε στα Ιόνια νησιά, στην Κρήτη, στη Ρόδο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η σεισμή αυτή είναι μια κανονικότητα, θα έλεγε κανένας, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πρέπει να γίνονται τέτοιοι σεισμοί σε τέτοιο επίπεδο, έτσι ώστε να εκτονώνονται αργά όλες οι τεκτονικές δυνάμεις οι οποίες συσσωρεύονται σταδιακά στην περιοχή. Συνεπώς είναι ένα συνήθις γεγονός, δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα, δεν είναι κάτι το οποίο προμηνεί κάτι άλλο. Θα έλεγα τους θέλουμε αυτούς τους σεισμούς, γιατί είναι στη σωστή κατεύθυνση και απομακρύνεται η πιθανότητα, αν θέλετε, για την εμφάνιση ενός μεγάλου σεισμού. Απομακρύνεται, δεν αποσβαίνεται. Συνεπώς δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Εδώ οι Βολιώτες, ξέρετε, έχουν έντονη την μνήμη, έχει περάσει στο DNA τους οι αναφορές των γονιών για τον μεγάλο σεισμό του 55 που καταστράφηκε ο Βόλος και μεγάλο τμήμα του Αλμυρού. Οπότε υπάρχει ένας φόβος.
1: Κοιτάξτε, και σε όλη τη Θεσσαλία υπάρχει, και στον Αλμυρό με το σεισμό που έγινε το 55 και στη Λάρισα πριν 5 χρόνια και στην Καρδίζα το 53. Υπάρχουν, η Θεσσαλία έχει τέτοιους σεισμούς και καταστροφικούς σεισμούς, αλλά αυτοί οι σεισμοί έχουν μια μεγάλη περίοδο επανάληψης, όπως λέμε. Δηλαδή δεν είναι θέματα 10-50 εκατοετών, είναι σεισμοί οι οποίοι επαναλαμβάνονται μετά την παρέλευση πολύ πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. 10-50 εκατοετών είναι σεισμοί οι οποίοι επαναλαμβάνονται μετά την παρέλευση πολύ πιο μεγάλο χρονικό διαστήματος.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε

0: αντίστοιχα φαινόμενα το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εύχομαι να είστε γερός δυνατός και να έχουμε πάντα τις πληροφορίες σας, που όταν βρισκόμαστε σε τέτοια γεγονότα πραγματικά κρεμόμαστε από τα χείλη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι. Μιλούσα με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον ομότιμο καθηγητή δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να σας πω ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αμπελικό Καρδίτσας. Ο πατέρας του ήταν ο Λάμπρος και ήταν δάσκαλος του χωριού.

Ένα ωραίο θέμα διαβάζω στο ηθεσσαλία.gr. Καταγγελία για σπατάλη νερού. Το ντους στις παραλίες Πλάκες. Πλένουν Πλάκες και κάνουν μπάνιο με αφρόλουτρο. Τι να πούμε, αντιδράσεις λοιπόν σε λουμένους έχει προκαλέσει η αλόγιστη, όπως καταγγέλνουν, χρήση του νερού, του ντους, σε σημείο στις Πλάκες μεταξύ του Τρίπτωνα και του Νηρέα. Όπως καταγγέλνουν λουόμενοι, η αλόγιστη χρήση που γίνεται από ορισμένους έχει ως αποτέλεσμα το νερό στις υπόλοιπες αγκαλιές να μην επαρκεί και η ροή να είναι πολλές φορές ιδιαίτερα περιορισμένη. Σύμφωνα τώρα με τις ίδιες καταγγελίες, υπάρχουν περιπτώσεις λουμένων που χρησιμοποιούν το νερό του ντους ακόμη και για 20 λεπτά για να ξεπλύνουν τις πλάκες της παραλίας, ώστε στη συνέχεια να ξαπλώσουν. Θα μπορούσαν να καθαρίσουν τις πλάκες που ξαπλώνουν με θαλασσινό νερό, χωρίς να καταναλώνεται το νερό του δικτύου, που είναι πολύτιμο, αναφέρουν χαρακτηριστικά, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι πολίτες οφείλουμε να κάνουμε λελογισμένη χρήση του νερού. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, είναι περιστατικό λουμένου που δεν περιορίστηκε σε ένα σύντομο ξέπλυμα μετά τον μπάνιο στη θάλασσα, αλλά σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες φέρεται να χρησιμοποίησε το ντους για να κάνει κανονικό μπάνιο με αφρόλουτρο, με αποτέλεσμα οι σαπονάδες να καταλήγουν στη θάλασσα. Πάντως μιλάμε για λειψιδρία και κάποιοι πλένουν τις πλάκες με το ντους. Είναι επίσης σωστό ένα ντους που περιορίζεται σε ένα γρήγορο ξέπλυμα μετά το μπάνιο από τη θάλασσα να μετατρέπεται σε μπάνιο με αφρόλουτρο, με τα πόνερα και τις σαπουνάδες να καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα. Καμία συνέστηση. Ρεπορτάζ που θα το δείτε στην Θεσσαλία, στο site της εφημερίδας Θεσσαλία, thessalia.gr. Αυτές τις μέρες συναγερμός υπάρχει στο Βόλο για την μαζική επίθεση με SMS, παγίδες για δίθεν δέματα από την εταιρεία ACS. Στόχος βεβαίως οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Χθες ήμασταν εδώ και μας έδειχνε η φίλη μας η Βίκη το κινητό της. Πονοκέφαλο λοιπόν έχουν προκαλέσει σε χιλιάδες βολιώτες οι μαζικές απόπειρες ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, με επιτίδιους να βομβαρδίζουν τα κινητά τηλέφωνα πολιτών με παραπλανητικά μηνύματα, με SMS δηλαδή, επιχειρώντας να υποκλέψουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Σύμφωνα τώρα με δεκάδες καταγγελίες, οι απατεώνες αποστέλνουν μηνύματα με τα οποία ενημερώνουν δήθεν τους παραλήπτες ότι πρέπει να επικυρωποιήσουν τα στοιχεία παράδοση ενός δέματος. Μάλιστα, η έκταση του φαινομένου είναι τέτοια όπου υπάρχουν περιπτώσεις βολιωτών που μέσα στην ίδια μέρα έλαβαν ακόμη και 10 διαφορετικά SMS με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για οργανωμένη και μαζική επίθεση. Τα μηνύματα περιλαμβάνουν σύνδεσμο, link δηλαδή, που οδηγεί σε ιστοσελίδες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να μοιάζουν σχεδόν

απόλυτα με εκείνες γνωστών εταιριών ταχυμεταφορών. Πρόκειται για την ACS, να ξέρετε, να έχετε το νου σας. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ψεύτικες ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί από hackers και απατεώνες με μοναδικό στόχο να αποσπάσουν στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδικούς, e-banking και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Μην πατάτε τίποτα. Και στο φινάλε, αν δείτε ένα τέτοιο SMS, καλό είναι να πάρετε τηλέφωνο κατευθείαν στην εταιρεία.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων περίπου ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Για τη Θεσσαλία προβλέπεται η καταβολή 75.180 ευρώ σε 21 κτηνοτρόφους για 370 ζώα που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς. Επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε νωρίς χθες το μεσημέρι στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου, κοντά σε εγκαταλειμμένο σπίτι, και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταξη. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των ενέριων μέσων και την κινητοποίηση των κατοίκων. Σύμφωνα τώρα με τον Αναπτυξιακό Σύλλογο του χωριού, αποπέφθηκαν τα χειρότερα και δεν σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές. Κατέληξε ο 58χρονος Τρικαλινός που είχε εμπλακεί σε τροχαίο με το δίκυκλο μοτοποδήλατό του προχθές στον κόμβο της Αμμουδιάς έξω από τον παραπόταμο Τρικάλων. Έφερε σοβαρές κράνιο-εγκεφαλικές κακώσεις και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλοίο δικείου Βόλου ένας 45χρονος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, εξύβριση, απειλή και ελαφρά σωματική βία. Η υπόθεση αφορά περιστατικό σε παραλία της Νέας Ανχιάλου, όπου 15χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας την άγγιξε χωρίς συνένεση ενώ παρενέβη ναυαγωσός της. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα μετά την εξαφάνιση μιας 71 ετών στην περιοχή της Τούμπας από προχθές το μεσημέρι. Πρόκειται για την Θεοδώρα Ντρίτσου, η οποία πάσχει από Άνια και προχθές το μεσημέρι επιβιβάστηκε στο αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 από την κεντρική πλατεία της Λάρισας με κατεύθυνση την Τούμπα. Αρνητική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση αιωλικού πάρκου ισχύους 91 ΜΒ στη θέση Μπιάσελο του Τρικερίου έδωσε η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον προϊστάμενο Νίκο Σαρούκο. Οι ανεμογεννήτριες θα λιώσουν ανεπανόρθωτα το τοπίο και θα επηρεάσουν αρνητικά την τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής. Την απόφαση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μητζικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 3 σήμερα το μεσημέρι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα παραστεί στα εγγένεια του ανακοινισμένου Κέντρου Υγείας Σοφάδων. Πρόταση παρέμβαση για το μέλλον του αθλητικού πυρήνα του Αλκαζάρ και των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΛ κατέθεσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, η οποία υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας. Ο Δήμος Λαρισαίων ζητά την άμεση υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου και χρηματοδοτούμενου έργου στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΛ και διεκδικεί ένα νέο σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στη θέση του ιστορικού παλαιού Αλκαζάρ που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης με την εξασφάλιση από το αρμόδιο Υπουργείο της Χρηματοδότησης για την διαδικασία μελέτης κατασκευής. Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από την ανεξάρτητη Βουλευτή Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη για τον υπερπληθυσμό στις φυλακές Τρικάλων. Οι κρατούμενοι έφτασαν τους 776, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα είναι 600 άτομα. Αυτοψία στο έργο αναβάθμισης του οδικού τμήματος της επαρχιακής οδού Λάρισας Καρδίτσας από τον κόβο Μεσοράχης έως τον κόβο Ελευθερών πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Οι ενέργειες εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον προσεχή Οκτώβριο. Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου εξυγχρονισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Σελάνων με προϋπολογισμό 27,46 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος έξυπνης πόλης με την ενίσχυση και προσθήκη νέων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 301.000 ευρώ. Στην τελική ευθεία, η πρόσκληση για τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου Καρδίτσας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προετοιμάζει τη χρηματοδότηση ενός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης του Κέντρου Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης. Τρόφιμα και υγειονομικό υλικό για τους πυρόπληκτους συγκεντρώνει το παράρτημα Λάρισας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η συγκέντρωση της βοήθειας γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 μέχρι τη 1 στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 7 μέσα στη ΣΤΟΑ στον 4ο όροφο. Σημαντική έλλειψη αίματος καταγράφεται λόγω της μειωμένης προσέλευσης εθελοντών αιμοδοτών την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, σύμφωνα με τον Σύλλογο Θαλασσεμίας Νομού Μαγνησίας, ο οποίος απευθύνει έκκληση για άμεση προσφορά αίματος. Η μεταγγίση ασθενών στο νοσοκομείο του Βόλου γίνονται πλέον με μία αντί για δύο μονάδες αίματος, γεγονός που επιβαρύνει την υγεία τους. Και τέλος, με παρεμβάσεις στην Κρύα Βρύση, συνεχίζονται οι αποκαταστάσεις ζημιών από τον Ντάνιελ στο Δήμο Μετεώρων. Αυτές ήταν οι πιο σημαντικές ειδήσεις από το τοπικό δελτίο.

0: Έχουμε επικοινωνήσει αυτή την ώρα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Βόλου, τον κύριο Χρήστο Βενέτη, με ευτήρας ο κύριος Βενέτης. Κύριε Βενέτη, νομίζω σε προηγούμενη συνομιλία μας είχατε πει ότι είχατε πολλές γεννήσεις αυτή την περίοδο.
1: Εντάξει, είναι γεγονός. Καλημέρα καταρχήν σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα.
1: Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα βιώνει η μεγαλύτερη υπογενετικότητα όλων των εποχών. Η γεννήση το 2025 ήταν γύρω στις 65.000. Σε αυτές περιλαμβάνονται βέβαια και οι γεννήσεις των μεταναστών. Ενώ να σας πω ενδεικτικά ότι το 1930 που είχε γεννηθεί ο πατέρας μου, είχαμε 200.000 γεννήσεις και τότε δεν είχαμε μετανάστες στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε πάνω από υποτριπλασιασμό την τελευταία εκατονταετία των γεννήσεων στην Ελλάδα, με μεγάλη έτσι μείωση τα τελευταία έτη. Θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να δοθούν σοβαρά κίνητρα στα ζευγάρια αλλά και στα παιδιά που θα γεννηθούν, ώστε να μην έχουμε το έντονο αυτό πρόβλημα της υπογενετικότητας στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.
0: Στη Μαγνησία πώς είναι τα πράγματα, γιατρέ, αφού το αφήνει κουβέντα?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Στη Μαγνησία, λέω, πώς είναι τα πράγματα από γεννήσεις, αφού το αφαιρεί κουβέντα.
1: Στην την Ελλάδα. Περίπου είμαστε στο μέσο όρο σε όλα τα πράγματα. Έχω παρατηρήσει τη Μαγνησία. Υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων. Οπότε σας λέω και πάλι ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχουμε να πάρουμε συντάξεις. Η Ελλάδα θα συρρυκνώνεται. Θα έχουμε εθνικά προβλήματα. Επομένως θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να λάβει μέτρα, γενναία μέτρα, υπέρ των γεννήσεων.
0: Νομίζω ότι το πρόβλημα άρχισε, γιατρέ, από τότε που άρχισαν οι γυναίκες να εργάζονται. Είναι αλήθεια αυτό ή είναι σεξιστικό αυτό που λέω?
1: Είναι σύνθετο το πρόβλημα. Σίγουρα άλλαξε και η νοοτροπία, άλλαξε ο μέσος όρος ηλικίας του πρώτου τοκετού. Ας πούμε την δεκαετία του 70, ο μέσος όρος πρώτου τοκετού στις γυναίκες ήταν τα 22 έτη. Τη δεκαετία του 90 είναι τα 28 και τώρα είμαστε στα 32+. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός γεννήσεων γίνονται από γυναίκες μετά τα 40. Επομένως όλα αυτά είναι προβλήματα στα οποία πρέπει να εγγύψει η πολιτεία και θα πρέπει να δώσει γενναία κίνητρα και να αλλάξει φυσικά και η νοοτροπία του κόσμου, ώστε να γεννάμε το πρώτο παιδί στη δεκαετία των 20 για τις γυναίκες.
0: Ναι, καλό είναι αυτό που λέτε, αλλά όταν κάποιος 20 τελειώνει το πανεπιστήμιο και έχει μπροστά του να κάνει μεταπτυχιακά και να βρει δουλειά, γίνονται αυτά πράγματα.
1: Ναι, θα πρέπει να δώσει κίνδυνο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει και οικονομικά αλλά και τις σπουδές να τελειώσει η γυναίκα, γιατί οι σύγχρονες ανάγκες κάθε ανθρώπου, δεν θα έλεγα ζευγαριού, είναι και οι σπουδές. Ζούμε σε έναν κόσμο που χρειάζεται εξειδικεύσεις, απαιτεί εξειδικεύσεις και φυσικά δεν θα πρέπει να απομειώσουμε την ικανότητα ενός ανθρώπου ώστε να σπουδάσει ή τη θέληση του ανθρώπου να σπουδάσει. Θα πρέπει παράλληλα να μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Η τεχνολογία υπάρχει, θα πρέπει να δοθούν σοβαρά κίνητρα.
0: Μάλιστα. Ο σκοπός της σημερινής μας επικοινωνίας είναι πολύ δυσάρεστα αυτά που μας λέτε, αλλά τέλος πάντων ο σκοπός της επικοινωνίας σήμερα ήταν αυτό το δελτίο τύπου που κυκλοφορήσατε, επειδή ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας παίρνει θέση για τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο τις προηγούμενες ημέρες.
1: Είναι υποχρέωσή μας να πάρουμε θέση, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο είναι υπεύθυνο και για τη δημόσια υγεία εδώ της περιοχής και είναι σύμβουλος της πολιτείας. Εδώ βλέπουμε στο νοσοκομείο ότι γίνεται μια προκήρυξη από τον ίδιο τον προκηρύσσοντα, κηρύσσεται παράνομη και αναστέλλεται αυτή η τόσο απαραίτητη πρόσληψη ενός γιατρού στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου του Βόλου. Εδώ θέλω να τονίσω ότι το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου του Βόλου για 3 και πλέον έτη λειτουργεί με μία και μόνο γιατρό. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Δεν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός εκ μέρους της Πέμπτης ΥΠΕ, ώστε να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των ασθενών, των ογκολογικών ασθενών της Μαγνησίας. Έχουμε μεγάλο αριθμό ογκολογικών ασθενών, το έχουμε τονίσει και με άλλες ανακοινώσεις. Χρειάζεται να γίνουν αντικαταγραφή, να γίνουν μελέτες, να ελεγχθεί και η αέρια ρήπανση για να δούμε πού πραγματικά οφείλονται αυτά τα αυξημένα ογκολογικά περιστατικά εδώ στην περιοχή μας. Και φυσικά θα πρέπει να ενισχυθεί το τμήμα. Εμάς πάει για θέση μας είναι το τμήμα αναβαθμιστής σε κλινική, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν 4 τουλάχιστον γιατροί, θα υπάρχει 24-ωρη λειτουργία 7 φορές την εβδομάδα της κλινικής, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ογκολογικών ασθενών, που είναι βαρέως πάσχοντες ασθενείς, απειλείται η ζωή τους και θα πρέπει να λαμβάνεται μέρημνα και να γίνεται προγραμματισμός για αυτούς. Δεν είναι σοβαρά πράγματα να προκυρήσουμε μια θέση γιατρού που θα βοηθήσει, θα επικουρήσει τη μοναδική γιατρό και να κηρύσσεται με ευθύνη της Πέμπτης ΥΠΕ παράτυπη αυτή η διαδικασία. Επίσης από την Πέμπτη ΥΠΕ έχουμε διαπιστώσει ότι για να καλυφθούν ανάγκες σε άλλες περιοχές της περιφέρειας γίνονται μετακινήσεις αναγκαστικές των γιατρών ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Από την άλλη, όταν ανακοινώθηκαν οι προκηρύξεις θέσεων από το Υπουργείο για όλη την Ελλάδα, είδαμε ότι δυστυχώς στο νοσοκομείο του Βόλου αντιστοιχούν μόνο 7. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός ή τέλος πάντων η Πέμπτη είπε μεροληπτή σε βάρος του νοσοκομείου της περιοχής μας.
0: Σκέφτεστε να κάνετε κάτι άλλο εκτός από αυτή την ανακοίνωση που βγάλατε?
1: Όλα αυτά τα έχουμε τονίσει και στο Υπουργείο, δηλαδή αυτή δεν είναι μόνο μια ανακοίνωση στο τύπο, είναι και μια γίνεται κοινοποίηση και ακόμα και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό. Τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος, πέρα από το να εκδηλώνει και να τονίζει αυτές τις αδυναμίες, δεν μπορεί να παρέμβει, δεν έχουμε θεσμικό ρόλο ώστε να πάμε εμείς να διορίσουμε. Εμείς είμαστε πάντοτε στο πλευρό των ασθενών, πάντοτε προβλέπουμε το τι χρειάζεται εδώ η περιοχή μας ώστε να αναβαθμιστεί υγειονομικά. Όπως επίσης πάει για θέση μας είναι και η δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού τμήματος, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς, που τονίζω ότι είναι βαρέως πάσχοντες και έχουν ταλαιπωρηθεί και οικονομικά, να μην μετακινούνται από την περιοχή μας.
0: Κύριε Βενέντη,
1: είναι
0: πώς πάει?
1: Σημαντικό για την υγεία.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Πώς πάει αυτό, μια που είδαμε και την περιφέρεια να παίρνει θέση, να θέλει να φτιάξει, να φέρει μηχανήματα? Έχετε εικόνα?
1: Είναι σημαντική και η παρέμβαση της περιφέρειας, γιατί δίνει ένα μεγάλο μέρος από το προϋπολογισμό του έργου ώστε να γίνει το ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Τώρα είναι θέμα του Υπουργείου ώστε να το εντάξει τα έργα που θα γίνουν και να το χρηματοδοτήσει σε ένα μέρος του, γιατί το μεγαλύτερο μέρος το χρηματοδοτεί η περιφέρεια. Και φυσικά μετά να το στελεχώσει. Να τονίσω εδώ ότι η στελέχωση γίνεται κεντρικά από μόνιμο προσωπικό, ενώ η στελέχωση με μπλοκάκι αναλαμβάνει την οικονομική έτσι δαπάνη το νοσοκομείο από τον προϋπολογισμό του. Επομένως οι θέσεις με μπλοκάκι δεν μπορεί να είναι πάρα πολλές, χρειάζεται μόνιμο προσωπικό.
0: Κατανοείται άλλο αυτά που μας λέτε. Γενικά από ασθένειες αυτό το διάστημα του καλοκαιριού πώς είμαστε, γιατρέ?
1: Παραδόξως υπήρχε μια αύξηση των ιώσεων στα παιδιά. Τώρα ίσως και τα κλιματιστικά θα πρέπει να συντηρούνται καλά, να καθαρίζονται. Εντάξει, το καλοκαίρι βέβαια δεν είναι μια εποχή που υπάρχει αυξημένη νοσηρότητα, ως γνωστό, αν ο χειμώνας είναι αυτός ο οποίος έχει περισσότερες ιώσεις. Το καλοκαίρι εδώ στην περιοχή μας είχαμε και το φαινόμενο με τις τσούχτρες, είχαμε αρκετά τσιμπήματα με τσούχτρες. Τώρα έχουμε και τον καύσωνα και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε προσοχή, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, γιατί προβλέπεται να αυξηθούν οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Έχουμε το φαινόμενο της αέριας δρύπανσης, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες. Αρκετές φορές έχουμε αυτή την απόπνοια καμένου σίδερου και πλαστικού, για το οποίο παρά τις οχλήσεις μας συνεχώς δεν έχουν ληφθεί δραστικά μέτρα. Και η περιφέρεια έχει τονίσει ότι η αέρια ρήπανση είναι προτεραιότητά της, αλλά δυστυχώς τα μέτρα για την ώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται να αποδίδουν.
0: Γιατρέ, πώς θέλετε να κλείσουμε?
1: θα έλεγα και προς το Υπουργείο, θα ήθελα να εγγύψει τα προβλήματα της περιφέρειας. Καλές είναι οι ανακαινήσεις απαραίτητες, αλλά πρώτα θα πρέπει να στελεχώνονται οι υγειονομικές μονάδες. Ο Υπουργός έχει κάνει και απαράδεκτες παρεμβάσεις στο αυτοδιοίκητο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Σίγουρα θα έρθει αυτές τις μέρες στην περιοχή μας, ώστε να εγκαινιάσει, από ό,τι ξέρω, το ανακαινησέν τμήμα επιγόντου του νοσοκομείου του Βόλου. Θα ήθελα να κάνει μια ειλικρινή συνάντηση με όλους τους φορείς και φυσικά και με τον Ιατρικό Σύλλογο, ώστε να του εκθέσουμε διαζώσεις σε όλα τα προβλήματα της περιοχής και ελπίζω να μας ακούσει.
0: Γιατρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βενέτη, πάντα είναι χρήσιμη κουβέντα μαζί σας. Εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα, ένα καλύτερο καλοκαίρι και εδώ είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Μιλούσα με τον κύριο Χρήστο Βενέτη, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας Βόλου.

Εδώ είμαστε, είναι η ΕΡΤ Βόλου. Μας ακούτε στους 100,7, μας ακούτε στους 101,2. 24210-23277 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Πάνος Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στη μουσική επιμέλεια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και μαζί πάμε μέχρι και τις 10 όλους εκτάκτως, αυτή και την επόμενη εβδομάδα, στη θέση της Ελένης Μανώλη που είναι σε άδεια. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα δικά μας. Σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε 45χρονος για περιστατικό που σημειώθηκε στις 23 Ιουλίου σε παραλία της Νέας Αγχιάλου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο άνδρας πλησίασε και έπεισε μία 15χρονη προκαλώντας την παρέμβαση του ναυαγοσώστη. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, εξύβριση, απειλή και σωματική βλάβη. Στα σημερινά θέματα θα τα δείτε παντού στον τοπικό τύπο. Την έκτηση ποινής φυλάκισης αποφάσισε το δικαστήριο για 27χρονο, ο οποίος προκάλεσε ζημιές σε μπαμπρίς δύο οχημάτων της Δημοτικής Αστυνομίας Βόλου. Το δικαστήριο αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό, ενώ κατά την ακροαματική διαδικασία αναδείχθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένειά του και η ανάγκη συστηματικής και θεραπευτικής κοινωνικής υποστήριξης. Επίσης, στα σημερινά πρωτοσέλιδα θα δείτε και την καταδίκη για επεισόδιο στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων. Σε συνολική ποινή 9 μηνών καταδικάστηκε νεαρός για επεισόδια στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου. Σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ, προκάλεσε φθορές στους χώρους του Ιδρύματος και απείλησε ανηλίκους τροφίμους και εργαζομένους. Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει 2 μήνες από την ποινή του, ενώ το υπόλοιπο μέρος ανεστάλλει. Ακόμα μια τοπική είδηση είναι η κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης στην Ευαγγελίστρια. Το νου σας, τα μάτια σας 14. Δύο νεαροί αναζητούνται για κλοπή στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας στη Νέα Ιωνία. Οι δράστες φέρονται να απασχόλησαν εργαζόμενοι του ναού και να αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, πορτοφόλι και κινητό τηλέφωνο. Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και το υλικό εξετάζεται από την αστυνομία για την ταυτοποίησή τους. Είμαστε ακριβώς 8:52. Εύχομαι μια καλή μέρα να έχετε. Καλό δρόμο σε εσάς που οδηγείτε αυτή την ώρα, όπου και να είστε, όποιος και αν είναι ο προορισμός σας. Βεβαίως μια καλή κουβέντα να πούμε και σε εσάς που ήρθατε εδώ στην Μαγνησία για τις διακοπές σας. Καλή διαμονή λοιπόν και να απολαύσετε τις παροχές της πόλης μας, του νομού μας.

Μία μικρή ανάσα θα πάρουμε από το δελτίο ειδήσεων που έρχεται από, από το Earth News. Εδώ είμαστε μέχρι τις 10. Επόμενος καλεσμένος να πω ότι θα είναι ο κύριος Αθανάσιος Λατούδης από τη Σκιάθο. Πολλά ενδιαφέροντα θα μας πει ο κύριος Λατούδης, μια που είναι πρόεδρος των Συλλόγου Καταστηματαρχών της Σκιάθο. Επίσης είναι μέλος και του Επιμελητηρίου. Θα μας τα πει όλα όμως και για τα τραπεζοκαθίσματα και για την κίνηση και αν αυτή συνοδεύεται με τα χρήματα τα κατάλληλα, τα χρήματα δηλαδή που ξοδεύουν οι τουρίστες που έρχονται. Περισσότερα σε λίγο. Μένετε κοντά μας, ειδήσεις και επανερχόμαστε. My girls.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με εναέρια μέσα σε 3 σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσιες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του ορμού. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σίτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
4: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε ακριβώς 13 λεπτά μετά τις 9. Είναι η ΕΡΤ Βόλου. Έχουμε καλέσει, όπως σας είπα και πριν τις ειδήσεις, τον κύριο Αθανάσιο Σλατούδη. Είναι στη Σκιάθο. Είναι πρόεδρος καταστηματαρχών. Είναι μέλος του επιμελητηρίου. Τα λέω καλά, κύριε Σλατούδη. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Ξενόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ ανά τον κόσμο.
4: Πώς είστε, καταρχάς, πώς σας βρίσκουμε, πώς ήρθε ο Αύγουστος εκεί στη γειτονιά σας?
5: Έχουμε κάποιες αυξομοιώσεις που αναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι και είμαστε σε καλό δρόμο.
4: Νομίζω ότι φέτος η Σκιάθος έκανε το hat-trick με δεδομένο ότι έχει πετύχει μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Είναι έτσι?
5: Έχει ξεκινήσει νωρίς η σεζόν. Υπάρχει ένας αριθμός που αναφέρεται στο 10% αύξηση, ειδικά για τον Ιούνιο. Αυτό είναι μια καλή ένδειξη. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι θέλουμε να αναλύσουμε και τι θέλουμε να προγραμματίσουμε, σίγουρα θα χρειαστεί να συνδυαστεί αυτός ο αριθμός με πολλούς άλλους δείκτες.
4: Δηλαδή, τι εννοείτε?
5: Δηλαδή, από μόνο του ο αριθμός αφίξεων σημαίνει, ναι, ότι έρχεται παραπάνω ο αριθμός επισκεπτών, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα εργαλεία, όπως είναι ο δείκτης μέσης διανυκτέρευσης και η δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Πείτε μου ακριβώς πώς θέλετε να προχωρήσει η συζήτηση για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
4: Από ό,τι καταλαβαίνω, εννοείται ότι έρχονται για λιγότερες ημέρες και εννοείται ότι καταναλώνουν λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν.
5: Κοιτάξτε, άμα κάνουμε μία ανάλυση, θα δούμε ότι η μέση διανυκτέρευση πριν από 10 χρόνια για τους αλλοδαπούς επισκέπτες παίρνανε πακέτα 7 με έως 14 ημερών. Ο μέσος όρος ήταν 8 με 8,5 διανυκτερεύσεις, ενώ σήμερα αυτό έχει πέσει στα 6,7 με 7. Και αντίστοιχα για τους Έλληνες, σήμερα είναι 3,5 με 4 ημέρες. Αυτός είναι ο δείκτης. Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι λόγω πολλών παραγόντων, αύξηση τιμών, είτε στα καύσιμα, είτε στο
4: καλάθι, κόστος,
5: όλων των υπηρεσιών που μπορεί κάποιος να απολαύσει ερχόμενο στα νησιά, αλλά και στην ξηρά είναι το ίδιο, δεν είναι κάτι αντίστοιχο, ή από έκτακτες συνθήκες όπως ο πόλεμος στην αρχή της περίοδου που έδωσε μια πίεση σε όλη την αγορά. Αυτό επηρεάζουν σίγουρα τις καταναλωτικές
4: συνήθειες.
5: Ναι.
4: Νομίζω ότι το αεροδρόμιο όμως έχει παίξει μεγάλο ρόλο και βλέπουμε τα νούμερα να είναι διαφορετικά σε σχέση με τη Σκιάθο και σε σχέση με την Ηπειρωτική Μαγνησία και το Πήλιο βεβαίως.
5: Ναι, κοιτάξτε, το αερολιμένας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης που είναι στη Σκιάθο θα πρέπει να το δούμε ως αερολιμένα εγωρίων σποράδων και δυνητικά βορείου βίας και ανατολικού πυλίου. Δηλαδή, η Σκιάθος λειτουργεί ως διακομιστικό κέντρο. Δεν είναι μόνο όλοι οι επισκέπτες που κατεβαίνουν και προδιδάζονται στο αεροδρόμιο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα αυτός ο κόσμος μένει εδώ, αλλά πολύ ορθά μέσω της Σκιάθου διοικητεύεται αυτός ο κόσμος για να απολαύσουν τις μορφιές και των υπόλοιπων σποράδων του Σκοπέλου και της Σαρονίσου, αλλά κάνουν και τις διακομπές τους και στο Πήλιο και οπουδήποτε, γιατί υπάρχουν και αντίστοιχα πακέτα.
4: Μάλιστα. Η Σκιάθος αυτό το χρονικό διάστημα πουλάει πακέτα. Έρχονται τσάρτερ.
5: Έχουμε τσάρτερ, έχουν ξεκινήσει από τέλη Μαρτίου.
4: Μάλιστα. Σε σχέση με τα καταστήματα.
5: Τα καταστήματα βλέπουμε ότι υπάρχει, επειδή μπορεί να έχουμε επισκέπτες από 18 χώρες με τσάρτερ που φτάνουν στο αεροδρόμιο μας. Αλλά όπως βλέπουμε και το δικό μας διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή ως Έλληνες, έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αντιλαμβανόμενοι ότι το 60% και πλέον της αγοράς μας στο σύνολο είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά το Brexit, με όλες τις συνέπειες της οικονομικής που έχουν έρθει στους Άγγλους επισκέπτες μας, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε σίγουρα την ίδια δυνατότητα στη μέση δαπάνη ανά ημέρα όπως παλιότερα.
4: Είναι ευχαριστημένοι οι καταστηματάρχες ή δεν είναι, ή καταλαβαίνω λάθος?
5: Υπάρχει κίνηση, σαφέστατα δεν μπορούμε να έχουμε ένα κουστούμι για όλα τα καταστήματα, έτσι, γιατί ο κάθε επιχειρηματίας έχει την ιστορία του, έχει τον τρόπο που δουλεύει, έχει το προσωπικό που αναβαθμίζει την επιχείρησή του, επιλέγει τι τιμολογιακή πολιτική θα κάνει. Νομίζω ότι από μόνο τους αυτά τα στοιχεία είναι ένα κομμάτι του συνόλου. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε σημασία όχι μόνο στους αριθμούς των αφίξεων, αλλά στην ικανοποίηση του επισκέπτη. Όσες φορές αναλαμβάνεται μια επίσκεψη, ακριβώς ως απόρρια της εμπειρίας του επισκέπτη σε παροχή υπηρεσιών και προϊόντων τουριστικών και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ναι, ήρθε κάποιος, ναι, ξόδεψε. Είναι σωστή η σχέση ποιότητας τιμής σε αυτό που βρίσκει? Γιατί οι περισσότεροι επισκέπτες που έρχονται δεν πηγαίνουν μόνο μία φορά το χρόνο διακοπές, έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν όλο τον κόσμο. Πολλές φορές ενδεχομένως για λιγότερες μέρες. Και σίγουρα έχουν μια πολύ καλή εικόνα για το ποια είναι η σχέση ποιότητας τιμής, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
4: Αυτό λέτε είναι ο ανταγωνισμός. Η Σκιάθος, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ικανοποιεί αυτούς τους επισκέπτες έτσι ώστε να ξανάρθουν?
5: Η Σκιάθος, όντας τυχερή και κατ' επέκταση όλες τις ποράδες με το να είναι στο πρώτο ολοκληρωμένο project τουριστικής ανάπτυξης που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, που ήταν το δίκτυο του Ξενία, σαφέστατα μπήκε σε αυτό που λέμε τουριστική αγορά πολύ νωρίτερα από κάποια άλλα μέρη της Ελλάδας. Αυτό σίγουρα έδωσε μια δυνατότητα να υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα αρκετών δεκαετιών μέχρι τώρα και με την προσπάθεια των τοπικών αυτοδιοίκησεων πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιχειρηματιών μεμονωμένα, βλέπουμε κόσμο που έρχεται για 20 χρόνια συνεχόμενα, 25 χρόνια συνεχόμενα από το εξωτερικό και από το εσωτερικό.
4: Βλέπουμε και ένα διάσημο χολιγουντιανό ζευγάρι που διαφημίζει την Σκιάθο πάρα πολύ και αυτή και η οικογένειά της.
5: Ναι, είναι κάθε χρόνο εδώ.
4: Σε σχέση με τα καταστήματα, τι γίνεται? Βλέπουμε τακτικά συλλήψεις για τραπεζοκαθίσματα και για υγειαλούς που παραβιάζουν τα καταστήματα. Σε τι κατάσταση είμαστε σε αυτό το σημείο?
5: Κοιτάξτε, υπάρχει μια κανονιστική διάταξη, πέρα από την αστυνομική διάταξη του 1994 και την κανονιστική διάταξη της Σκιάθου. Υπάρχουν και τα σχέδια του ΣΒΑΚ, όταν αναφερόμαστε για το Αποδιαμάντι, όταν αναφερόμαστε για μέρους καλδερίμια του νησιού μέσα, τα οποία είναι εντός της κανονιστικής. Και σίγουρα κάθε επιχειρηματίας που κάνει τα χαρτιά του για να ζητήσει χρήση κοινοχρήση του χώρου, ξέρει ακριβώς ποια είναι τα τετραγωνικά που πρέπει να αναπτυχθεί.
4: Ναι. Παρακάτω.
5: Αν κάποιος είναι έξω από τα ωριά του, θα πρέπει να μπει μέσα στα ωριά του.
4: Δεν είναι τακτικό το φαινόμενο αυτό? Διότι κάθε μέρα βλέπουμε ηχορύπανση και βλέπουμε παραβιάσεις σε αυτό το σημείο. Εσείς ο σύλλογος παίρνετε μέτρα?
5: Μέτρα δεν μπορούμε να... Τι εννοείται να πάρουμε μέτρα? Δεν είμαστε
4: ναι, προφανώς.
5: Παράγοντας. Εμείς ενημερώνουμε για το πώς πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσει ο κόσμος που θα έρθει εδώ να απολαύσει αυτό που θέλει. Δηλαδή, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιοι έρχονται και κάποια στιγμή να κοιμηθούν, αλλά έρχονται και να διασκεδάσουν. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη χρυσή τομή, και αυτό δεν έχει μαγικό ραβδάκι του Χάρι Πότερ. Είναι μια συνεχής προσπάθεια με όλους τους εκπροσώπους των ομάδων να βρούμε τη χρυσή τομή, και αυτό δεν έχει μαγικό ραβδάκι του Χάρι Πότερ. Είναι μια συνεχής προσπάθεια με όλους τους εκπροσώπους των ομάδων ενδιαφέροντος του νησιού, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που έχει ένας

0: ενόχληση, αλλά αυτό δεν οφείλεται στον υπερτουρισμό, αφήνεται, οφείλεται σε ένα σχεδιασμό που θα πρέπει να διαφοροποιηθεί.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύει το χίλι καλή χωράνε.
0: Όχι, γιατί θα πρέπει οι χίλι καλή χωράνε ακριβώς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε σωστό χρόνο το δρόμο για να πάνε από το σημείο Α στο σημείο Β. Θα πρέπει η διαχείριση υδατήνων πόρων να επιτρέπει την υποστήριξη αυτών των χίλιων καλών χωράνε. Και όλα τα δίκτυα αποχέτευσης, όλα τα έργα υποδομής που πρέπει να υπάρχουν για να έχουμε εμείς μια ποιότητα ζωής 12 μηνών το χρόνο εδώ.
1: Σωστά το λέτε.
0: Που πληρώνουμε, αλλά και ο επισκέπτης να απολαύσει αυτά που πρέπει.
1: Βεβαίως για 12 μήνες τουρισμό είναι και λίγο δύσκολο νομίζω.
0: Όχι, δεν μιλάω για 12 μήνες τουρισμό. Μιλάω για σεβασμό προς τον επισκέπτη, προς τον πολίτη της Κιάθου, που μένει 12 μήνες το χρόνο εδώ και θα πρέπει να έχει την ίδια ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών όπως έχει οποιοδήποτε άλλος Έλληνας πολίτης ανά την επικράτεια.
1: Δεν είναι λίγο δύσκολο αυτό σε ένα τόσο τουριστικό νησί όσο είναι η Κιάθος?
0: Τι να είναι δύσκολο?
1: Να έχει ποιότητα ζωής ο μόνιμος κάτοικος.
0: Γιατί επιλογές είναι και χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός. Όλα τα πράγματα δεν ανακαλύπτουν τον τροχό. Έχει ανακαλυφθεί εδώ και χρόνια. Και μπορούμε να μάθουμε και από το τι έχουν γίνει σε άλλα μέρη εντός της Ελλάδος, να δούμε όλες τις καλές πρακτικές. Υπάρχουν αυτά. Απλά αυτό που πρέπει να καταλήξουμε είναι να υπάρχει ένα τραπέζι όπου όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων ενδιαφέροντος κάποια στιγμή θα κάψουν ομότιμα στο ίδιο τραπέζι και θα προσπαθήσουν να καταλήξουν στο τι θέλουμε να έχουμε σε μερικά χρόνια από τώρα, πώς θέλουμε να ζούμε σε μερικά χρόνια από τώρα και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική κυβέρνηση να βήμα-βήμα να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεται είναι ωραίο στα λόγια, αλλά πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Στην Ελλάδα είμαστε. Γίνεται.
0: Κοιτάξτε, αυτή δεν με εκφράσει, δεν με καλύπτει αυτή η έκφραση. Γίνεται. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Υπάρχει, δεν θέλω. Και επειδή με έχουν τιμήσει οι συμπολίτες μου εδώ και 20 χρόνια, ασχολούμαι και είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε δει πράγματα που τώρα πλέουν για παράδειγμα στα πελάγη και πριν το 19 κάποιοι το λέγανε επιστημονική φαντασία. Δεν είμαι της άποψης ότι αυτά δεν γίνονται. Είμαι της άποψης ότι γίνονται πολλά πράγματα όταν υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη, όταν υπάρχει απόφαση για το τι θέλουμε να είμαστε και αντιλαμβανόμενοι και αναγνωρίζοντας το κόστος της κάθε διαδικασίας και προσπάθειας, αποφασίζουμε να προχωρήσουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Μάλιστα. Εύχομαι λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχετε τη δυνατότητα να καθίσετε σε ένα τραπέζι, να λύσουμε αυτά τα σημαντικά.
0: Προσπαθούμε. Κάποιες φορές προχωράει λίγο παραπάνω, κάποιες φορές λίγο λιγότερο, αλλά είμαστε προς σωστή κατεύθυνση. Και σίγουρα έχουν γίνει αρκετά σημαντικά έργα και πράγματα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βάζουν το λιθαράκι τους, αλλά πάντοτε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, όπως ξέρετε.
1: Επίλογο σε αυτή την συζήτηση, τι θα βάζατε, κύριε Ζλατούδη, τι θα λέγατε?
0: Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε?
1: Σας παρακαλώ, ένα μικρό επίλογο. Εντάξει.
0: Είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα το ξεκίνημα του πολέμου διατάραξε μια προσπάθεια, μια ροή. Μια προσπάθεια όλων των επιχειρηματιών μέσω και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού που έγινε το χειμώνα στις εκθέσεις, αλλά και της κεντρικής κυβέρνησης του Υπουργείου Τουρισμού. Είχαμε κάποια στάση στις κρατήσεις, μετά αυτό εξομαλύνθηκε και προχώρησε. Είμαστε σωστή κατεύθυνση. Οι ενδείξεις είναι οι δείκτες και ο αριθμός των αφίξεων είναι ένα θετικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα, όπως λέμε στην αγορά, στο τέλος ξυρίζουμε το γαμπρό. Θα πρέπει να δούμε με την ολοκλήρωση της σεζόν, να δούμε και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για όλο τον κόσμο, να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να δούμε τι ταμείο θα κάνουμε στο τέλος της σεζόν.
1: Κύριε Ζλατούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι η Κιάθος να πάει από το καλό στο καλύτερο.
0: Όλοι μαζί, γιατί είμαστε στο ίδιο καράβι. Και η Κιάθος και ο Σκόπλος και ο Αλόνισος και το Πύλιο και όλοι. Μαζί θα πάμε, είτε πάνω είτε κάτω. Και ευχόμαστε όλοι να πάμε πάνω.
1: Εύχομαι ο Σύλλογος Καταστηματαρχών να είναι μπροστάρης όλη αυτή τη διαδικασία που περιγράψατε πριν.
0: Είμαστε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή είμαστε εμείς μπροστά, κάποια στιγμή είναι ο Συνοδόχων, κάποια στιγμή κάποιο άλλο Σύλλογο. Είμαστε όλοι μαζί και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Το στοίχημα είναι ομαδικό.
1: Καλό καλοκαίρι λοιπόν.
0: Συνόπουλε, είμαι στη διάθεσή σας ανά πάση στιγμή. Οτιδήποτε χρειαστείτε να συζητήσουμε οτιδήποτε παραπάνω. Την καλημέρα μου στους ακροατές σας. Ό,τι καλύτερο εύχομαι.
1: Και καλές τις πράξεις να κλείσουμε αυτή την κουβέντα.
0: Αμήν για όλο τον κόσμο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλά.
1: Χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
0: Γεια σας.

Μιλούσα με τον κύριο Αθανάσιο Σλατούδη, εκπρόσωπο του Συλλόγου Καταστηματαρχών, πρόεδρο των Συλλόγων Καταστηματαρχών της Κιάθου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχα μαζί του.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2 οι συχνότητές μας. Ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου είναι στην μουσική και τα τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί πάμε μέχρι τις 10. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άρη Σαβάκη, αντιδήμαρχος δημόσιας περιουσίας του Δήμου Βόλου, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου για να συμμετέχει εδώ στην εκπομπή. Κύριε Σαβάκη, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
1: Πατές μας. Να συμπληρώσω τη Δήμαρχος Οικονομικών και Δημοτικής Περιουσίας και Διοίκησης.
0: Ωραία.
1: Να πούμε όλο τον τίτλο όπως είναι.
0: Πολύ σωστά κάνετε και το λέτε.
1: Εντάξει.
0: Πώς είμαστε στην δημόσια περιουσία, στα έσοδα κτλ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας είναι το μεγάλο στοίχημα πάντα στη Δημοτική Αρχή. Έχουμε προχωρήσει σε μια καταγραφή όλης της Δημοτικής Περιουσίας. Σύντομα θα παρουσιαστεί αυτή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει μια μελέτη σε εξέλιξη με την καταγραφή και με τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτής. Ήδη έχουν γίνει πολλά βήματα από το 2014 και μετά, που είμαστε στα πράγματα που λέμε στη Δημοτική Αρχή από το 2014 με τον Δήμαρχο, τον κύριο Αχιλέα Πέο, και όλοι οι συνεργάτες που έχουν περάσει από αυτή την θέση όσον αφορά την αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας έχουν βάλει το λιθαράκι τους προκειμένου να προχωρήσει αυτό και να γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτής.
0: Υπάρχει κάτι στα σκαριά που γίνεται τώρα, που περιμένουμε τώρα σε σχέση με αυτό?
1: Κοιτάξτε, για να μιλήσουμε, περιμένουμε βασικά αυτή τη μελέτη να παρουσιαστεί και να δούμε τι μπορούμε από εδώ και πέρα να περιμένουμε, ναι, να αξιοποιήσουμε και τα λοιπά να κάνουμε. Σίγουρα έχουν αξιοποιηθεί σημαντικά ακίνητα στην περιοχή μας, όπως για παράδειγμα το πάρκινγκ στη Φιλελλήνων που έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί κανονικά, το Δημοτικό Θέατρο που και αυτό ήταν... Δεν λειτουργούσε και στην ουσία έχει αξιοποιηθεί και λειτουργεί και βλέπουμε τις επιτυχίες που υπάρχουν στο κομμάτι αυτό και το πόσοι έρχονται και πόσο ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλες τις παραστάσεις που υπάρχουν στο Δημοτικό Θέατρο. Προχωράει το Μουσείο της Αργούς, έτσι. Έχουμε δηλαδή συνεχόμενα και βέβαια πόσα άλλα καταστήματα που έχουν αξιοποιηθεί στο παραλιακό μέτωπο που ήταν κλειστά στην περιοχή του Ανάβρου, κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες. Θα θυμίσω στη Μακρινίτσα μια ξενοδοχειακή μονάδα που ήδη λειτουργεί, ο πρώην Αχιλλέας που ήταν δημοτικό ακίνητο και τώρα ήδη λειτουργεί, έχει αξιοποιηθεί. Έχει δοθεί ο Πηλέας στα Χάνια του Πηλίου και τώρα σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε δύο ακόμη αρχοντικά στην Μακρινίτσα που είμαστε σε μια διαδικασία αξιοποίησης και αυτών, μέσα βέβαια από το ενδιαφέρον που υπάρχει. Έτσι, γιατί για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε αυτά είναι ή να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, όταν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για να γίνει κάποιο δημοτικό ακίνητο, να στεγαστούν κάποιες υπηρεσίες κτλ. Ή κάποιο μουσείο, και ή να υπάρχει ένα ενδιαφέρον ιδιωτών για το συγκεκριμένο ακίνητο προς αξιοποίηση. Άρα πρέπει να υπάρχει ή το ενδιαφέρον κάποιον ή να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για να ενταχθεί σε τέτοια κτίρια που είναι παλιά και χρήζουν αξιοποίησης και επισκευών κτλ.
0: Άμεσος επόμενος στόχος ποιος μπορεί να είναι, κύριε Σαβάκη?
1: Όσον αφορά την περιουσία αυτός, δηλαδή είναι η πλήρη καταγραφή, η ανάδειξη των προτεραιοτήτων σε αυτά τα ακίνητα που δεν έχουν προχωρήσει ακόμα κάτι, και από εκεί και πέρα είναι η ένταξή του σε κάποιο πρόγραμμα και βέβαια το ενδιαφέρον που υπάρχει από ιδιώτες για επενδύσεις.
0: Μάλιστα. Στις εισπράξεις ο Δήμος πώς είναι, το Ταμείο?
1: Κοιτάξτε, στο Ταμείο έχω αναφερθεί πολλές φορές αυτό, τα ταμιακά διαθέσιμα, δόξα τω Θεώ, σε όλη τη δημοτική, στην περίοδο που είμαστε εμείς τουλάχιστον στη Δημοτική Αρχή, κινούνται από 18-20 εκατομμύρια ευρώ. Άρα υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα. Είναι δηλαδή ένας εύρωστος Δήμος οικονομικά, είναι θωρακισμένος ο Δήμος, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Εντάξει, κοιτάξτε, πάντα υπήρχαν τα προβλήματα που περάσαμε στην περιοχή μας, έτσι. Δηλαδή πέρα από τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν γενικότερα στην Ελλάδα και στον κόσμο με τον πόλεμο, με την αδυναμία πολλών ανθρώπων να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, η περιοχή μας πλήγηκε και από τα φαινόμενα Ντάνιελ και Ηλίας που τα ξέρουμε πολύ καλά, οπότε αυτό μας πήγε λίγο πιο πίσω. Παρ' όλα αυτά, πήγε λίγο πίσω, δηλαδή το θέμα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν, οι δημότες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, έτσι. Και από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και κάποια, βέβαια υπήρχε παλιότερα, μία ρύθμιση, γιατί αυτό βγαίνει από το Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών, δεν είναι δικό μας θέμα, οι μεγάλες ρυθμίσεις, δηλαδή των 72 δόσεων, παράδειγμα τώρα αυτή που έχει βγει για τον ΕΦΚΑ και τη ΔΟΗ, δεν υπάρχει στους Δήμους. Θα μπορούσε να υπάρξει στους Δήμους. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένως και εμείς και ο ΣΚΕΔΕ. Έχουμε ζητήσει να ενταχθούν και οι Δήμοι σε αυτές τις ρυθμίσεις που αφορούν, ας πούμε, τα ασφαλιστικά ταμεία και τη ΔΟΗ, την εφορία, τα γνωστά, έτσι. Αυτό βοηθάει. Όποτε έχουμε τέτοιες ρυθμίσεις, ας πούμε, πριν δύο χρόνια ίσχυε μια τέτοια ρυθμίση, μέχρι τα αρχές του 25. Βοηθάει, γιατί βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν αυτές οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων, των 72 δόσεων, των 120 δόσεων, σίγουρα ακόμη θα αποκρίνεται περισσότερο σε αυτές. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Από πού είναι τα μεγαλύτερα έσοδα του Δήμου?
1: Κοιτάξτε, τα έσοδα του Δήμου είναι από την περιουσία του, έτσι, και από τους κοινόχρηστους χώρους που παρέχει, ό,τι έχει να κάνει σε παραχωρήσεις, σε εκμισθώσεις και σε αξιοποίηση περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων. Κυρίως από εκεί προέρχονται τα έσοδα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, υπάρχει μια χρηματοδότηση από το κράτος, βέβαια, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι αυτό που ήταν παλιότερα, έτσι. Ξέρετε ότι αυτά έχουν περιοριστεί όλα. Δηλαδή, οι γνωστές ΚΑΠ, που δίνει η κεντρική, δηλαδή, πόρη που παρέχει το κράτος στους Δήμους. Σε εμάς, να σας πω για το δικό μας Δήμο, αυτές οι παροχές που δίνει το κράτος σε εμάς δεν επαρκούν οριακά, ίσα και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, και αυτό δεν είναι πάντα δυνατό να συμβεί. Άρα, από εκεί και πέρα, όλες οι άλλες δαπάνες, όταν μιλάμε για ένα προϋπολογισμό 135 εκατομμερίων, έτσι, και οι χρηματοδοτήσεις από τη ΣΚΑΠ είναι 20-23 εκατομμύρια, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι τα υπόλοιπα χρήματα προέρχονται από την αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων, της περιουσίας γενικότερα, έτσι. Μέσα από πόρους, δηλαδή, που έχει ο Δήμος.
0: Δεν
1: εξαρτάται, δηλαδή, από τους κρατικούς πόρους.
0: Τα μεγαλύτερα έξοδα του Δήμου πού είναι?
1: Οι δαπάνες είναι στα έργα. Δηλαδή, στον προϋπολογισμό, αν δείτε που έχουμε ψηφίσει και έχουμε περάσει τώρα το 26 που τρέχει και αυτός που θα έρθει το 27 που στείνεται αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή, ας πούμε, από τα 130 εκατομμύρια, μπορεί τα 60-70 εκατομμύρια να πηγαίνουν σε έργα. Έτσι, και τα υπόλοιπα είναι για τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. Αλλά γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι είναι ένας προϋπολογισμός έργων, ο προϋπολογισμός του Δήμου. Ας πούμε, τώρα, για παράδειγμα, έχουμε κάποια έργα που είναι σε εξέλιξη, που είναι με δικούς μας πόρους. Δεν είναι όλα τα έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ ή από άλλες.
0: Για ποια έργα μιλάτε?
1: Από άλλους πόρους. Αυτή τη στιγμή πέρασε η έγκριση μελέτης και θα γίνει ο διαγωνισμός να γίνει μια αναβάθμιση κτηριακή στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας. Έτσι, που δεν ξέρω αν θα έχει περάσει τώρα τη Δημοτική Επιτροπή και θα προχωρήσει αυτό και θα γίνει μια αξιοποίηση σε αυτό το έργο. Επίσης, υπάρχουν έργα που γίνονται και κάποιες ασφαλτοστρώσεις που γίνονται με δικούς μας πόρους, αλλά τώρα θα ξεκινήσουν και ασφαλτοστρώσεις από το πρόγραμμα που υπάρχει. Δηλαδή, τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν στους κεντρικούς δρόμους που έχουν ταλαιπωρηθεί. Σίγουρα το ξέρουμε αυτό από την κατασκευή των οπτικών ινών. Βέβαια, ένα έργο που ήταν απαραίτητο να γίνει, έτσι, γιατί την τεχνολογία δεν μπορεί να σταματήσει κάποιος. Και αυτό δεν έγινε μόνο στη δικιά μας πόλη, έγινε σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Υπάρχει μια ταλαιπωρία, το καταλαβαίνουμε, αλλά φτάσαμε στο τέλος και αρχίζουμε πλέον να μπαίνουμε στην ολική αποκατάσταση των κεντρικών τουλάχιστον δρόμων. Εκεί υπάρχει και χρηματοδότηση. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Ή παράδειγμα, να πω και ένα άλλο παράδειγμα που γίνεται με πόρους που εξασφάλισε ο Δήμαρχος από χρηματοδότηση ιδιωτών που έγιναν δωρεές για τα δύο νηπιαγωγεία που γίνονται στη Νέα Ιωνία και ευελπιστούμε να λειτουργήσουν. Δηλαδή, είμαστε στο τέλος. Τα δύο νηπιαγωγεία που γίνονται στη Νέα Ιωνία μας τέλος και λογικά θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο κανονικά. Δηλαδή, υπάρχουν έργα που γίνονται με ιδίους πόρους και βέβαια χρηματοδοτούμενα που τα ξέρουμε όλοι, όπως είναι, ας πούμε, το Μουσείο της Αργούς, ένα έργο χρηματοδοτούμενο. Έτσι που συνεχίζεται και ευελπιστούμε το 27, αρχές του 28 να παραδοθεί. Τώρα πρόσφατα πήραμε την πράξη ένταξης για αγροτική οδοπία, 3 εκατομμύρια ευρώ. Που θα γίνει σε ορισμένες περιοχές. Δημοτική ενότητα Αρτέμιδα, στη Μακρενίτσα έχουμε κάποιες παρεμβάσεις. Στην Εσσονία έχουμε κάποιες παρεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους. Είναι 3 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση. Έχουμε λοιπόν στη συνέχεια εξέλιξη έργων, τα οποία θα αναβαθμίζουν την γενικότερη ποιότητα της ζωής στην πόλη μας.
0: Διάβασα, κύριε Σαββάκη, ότι είμαστε και large, δηλαδή χαρίζουμε και χρέη.
1: Κοιτάξτε. Δεν χαρίζουμε, προσέξτε να δείτε.
0: Σβήνουμε.
1: Υπήρχε μία. Ναι, θα σας πω τι έχει γίνει σε αυτό. Υπάρχει διαγραφή οφειλών. Γιατί όμως? Γιατί η νομοθεσία προβλέπει ότι όταν περάσει, όταν, ας πούμε, υπάρχει μια κλίση σε κάποιον για μια από τον ΚΟΚ, έτσι, από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κάπου παρκάραμε, ας πούμε, και μας γράψανε. Αν αυτό δεν βεβαιωθεί μέσα στην πενταετία. Που αυτό όμως δεν ήταν ξεκάθαρο, δηλαδή κοιτάξτε, το 2008, το 2007, παλιότερα σας λέω τώρα, έτσι, δεν ήταν ξεκάθαρο αυτό το νομικό πλαίσιο, ότι στην πενταετία, δηλαδή από τη στιγμή που έγινε η παράβαση, έγινε το 2007 μια παράβαση, άρα μέχρι το 2012 έπρεπε να την είχες βεβαιώσει. Αυτό όμως ξεκαθάρισε τώρα το καλοκαίρι, το προηγούμενο που μας πέρασε, το 25. Οπότε η νομοθεσία πλέον λέει ότι αν στην πενταετία δεν είχε αυτό βεβαιωθεί, πρέπει να το διαγράψεις. Άρα σε όλους τους δήμους της χώρας, έτσι και σε εμάς, έγινε μια διαγραφή οφειλών, η οποία έπρεπε να διαγραφεί βάσει τη νομοθεσία. Δηλαδή ήταν κάτι που.
0: Όλες αυτές οι διαγραφές ήταν από κλήσεις.
1: Είναι κυρίως από κλήσεις. Υπάρχουν όμως και διαγραφές οφειλών όταν γίνεται κάποιο λάθος. Κοιτάξτε, η διαγραφή οφειλών μπορεί να είναι σε ένα ακίνητο που χρωστάει ΤΑΠ, σε ένα όνομα κτλ. Ή ένα δημοτικό φόρο και δημοτικό τέλος, γιατί αυτό μεταβιβάστηκε σε κάποιον άλλον, το οποίο διαγράφεται από το συγκεκριμένο οφειλέτη και βεβαιώνεται σε έναν άλλον οφειλέτη. Δηλαδή, αν βλέπουμε κάποιες διαγραφές τέτοιων, δηλαδή από ΤΑΠ, από δημοτικό φόρο, δημοτικά τέλη, δεν σημαίνει ότι χαρίζονται αυτά. Απλώς έγινε αλλαγή της ιδιοκτησίας, οπότε αυτός που έχει χρεωμένο στην οφειλή θα την ξεχρεώσουμε από αυτόν και θα τη χρεώσουμε σε έναν άλλον. Ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης ο καινούριος, γιατί υπάρχουν και τέτοιες διαγραφές.
0: Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε, γιατί.
1: Ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν τέτοιες διαγραφές οφειλών που, αν δείτε τέτοιες διαγραφές, τόσο είναι από ΚΟΚ. Στον ΚΟΚ είναι θέματα, σας είπα, της νομοθεσίας που άλλαξε, που διευκρινίστηκε μάλλον, δεν άλλαξε. Έτσι. Και πλέον όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διαγράψουν οφειλές. Και ευτυχώς εμείς είχαμε κάνει προβλέψεις αυτά στον προϋπολογισμό μας, οπότε δεν επιβαρύνουν την εικόνα μας.
0: Κύριε Σαββάκη, ποιο είναι το μεγάλο εντός εισαγωγικών ή εκτός τέλος πάντων έργο που θεωρείτε εσείς ότι κάνατε στην αντιδημαρχία σας, στο χαρτοφυλάκιό σας?
1: Κοιτάξτε, το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών και της δημοτικής περιουσίας είναι αρκετά μεγάλο. Έτσι και είναι και το πιο σημαντικό ενδεχομένως, γιατί είναι όλη η λειτουργία του Δήμου, όπως ξέρετε, γενικότερα και στη ζωή μας, όλα περνάνε από τα οικονομικά μας, έτσι δεν είναι? Εντάξει, επειδή είμαι και οικονομολόγος, εγώ το έχω και λίγο με τη, ότι το, άμα το οικονομικό δεν υπάρχει, δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι.
0: Υπάρχει γκρίνια, βέβαια.
1: Γιατί αυτό που μάθαμε κι εμείς όταν σπουδάζαμε, ήταν, μας λέγανε και οι καθηγητές μας, ότι στη βάση της πυραμίδας της ζωής είναι η οικονομία. Γιατί χωρίς την οικονομία δεν μπορεί να έχεις πολιτισμό, δεν μπορεί να έχεις ιστορία, δεν μπορεί να έχεις οτιδήποτε, ας πούμε. Που είναι τα υπόλοιπα, που είναι απαραίτητα βέβαια και υποχρεωτικά και σημαντικά. Αλλά χωρίς την οικονομία δεν μπορείς να πας πουθενά. Αυτό μας λέγανε τότε και αυτό είναι. Εντάξει, ναι, το χαρτοφυλάκιο είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, γιατί είπαμε, ένα σημαντικό κομμάτι είναι η δημοτική περιουσία, το οποίο φέρνει έσοδα στο Δήμο. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το άλλο είναι να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και να διαχειριστεί σωστά ένα τέτοιο μεγάλο budget. Έτσι, ένα τέτοιο μεγάλο προϋπολογισμό. Δηλαδή, 130-35 εκατομμύρια δεν έχουν και μεγάλες βιομηχανίες, έτσι. Βλέπετε, αν παρακολουθείτε, είναι δηλαδή ο Δήμος Βόλνας μεγάλος αυτή τη στιγμή εργοδότης και μια μεγάλη μονάδα παραγωγής στην πόλη. Το οποίο όμως είναι δρά προς το κοινωνικό όφελος, έτσι. Δεν δρά προς το κέρδος, δεν είναι ιδιώτης, έτσι. Ο Δήμος έχει την εξής φιλοσοφία και ο κάθε Δήμος, και αυτό πρέπει να είναι. Τα έσοδα του να αντιστοιχούν στα έξοδα. Να υπάρχει ισοσκέληση των εσόδων και των εξόδων του, για να μπορέσει αυτά τα έσοδα που έχει να τα περνάει στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Πώς θέλετε να κλείσουμε?
1: Κοιτάξτε, εγώ να πω, επειδή είναι και η εποχή τώρα, να πω βασικά ότι είναι από καλές διακοπές σε όλους και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Όλα βαίνουν καλώς. Είμαστε εδώ, προσέχουμε τα πάντα, ώστε όλα να είναι προς το όφελος των δημοτών μας.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε φωτιές, νομίζω,
1: αυτό,
0: κύριε Σαββάκη.
1: Αυτό. Να, είχαμε χθες μια, έτσι εδώ στην Άγιο Λαβρέντιο. Ευτυχώς και η άμεση ανταπόκριση από το Δήμο μας με υδροφόρες που συνεισφέραμε εκεί και βοηθήσαμε πάρα πολύ στην κατάσβεση. Ευελπιστούμε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, ναι. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
0: Το σταυρό μας κάνουμε κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ
1: που καλά.
0: Είχατε το χρόνο να τα πούμε εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Να είστε καλά. Κι εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Όμορφη μέρα σήμερα, 5 έχει ο μήνας, Τετάρτη. Ο κύριος Γιώργος Σπηλιόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητής, όπου έχει να μας πει διάφορα ενδιαφέροντα, κυρίως για την μαθητεία των νέων σε αυτό το επιδοτούμενο πρόγραμμα μαθητείας. Καλημέρα κύριε Σπηλιόπουλε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Ξενόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας βρίσκουμε γερό, δυνατό, ακμαίο?
1: Προσπαθούμε όλοι μας, όπως και εσείς και όλοι μας. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Ένα πρόγραμμα τρέχει και είναι υπό την εποπτεία σας. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι τα προγράμματα μαθητείας που ανήκουν στις, συμβαίνουν στις σχολές δίπα της ΕΠΑΣ, της μαθητείας. Είναι τα προγράμματα, είναι χρόνια σχολές αυτές, λειτουργούν με το διοικητικό σύστημα, δηλαδή το απόγευμα έχουν τα παιδιά μάθημα και εργαστήριο, θεωρία και εργαστήριο, και το πρωί δουλεύουν εκεί όπου κάνουν, ασκούν μαθητεία, η οποία φυσικά είναι και αμοιβόμενη.
0: Πώς πάει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα?
1: Κοιτάξτε, για φέτος, για την ακαδημαϊκή χρονιά 26-27, έχουν προκηρυχθεί 250 θέσεις στις εξής ειδικότητες, αρτοπίες, ανά 25, έτσι το maximum, μαθητές, σπουδαστές, στην κάθε ειδικότητα. Οι ειδικότητες είναι η αρτοπία ζαχαροπλαστικής, τεχνίτης μεταλλικών κατασκευών, κομμωτικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ενεργιστήρων, τεχνίτης θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, υπάλληλος υποστήριξης συστημάτων κυβερνοασφάλειας, η νέα ειδικότητα, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου και υπάλληλος διαχείρισης υποδιαστικής αλυσίδας. Θα πρέπει να σας πω ότι για όλες αυτές τις ειδικότητες που κατά καιρούς λειτουργούν στο σχολείο μας, και για τις νέες αυτές ειδικότητες που μπήκαν για πρώτη φορά, υπάρχει συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς, επαγγελματικούς φορείς, όπως είναι ο ΣΥΣΑΜ, όπως είναι το Σωματείο Ηλεκτρολόγων, όπως είναι το Επιμητήριο, όπως είναι η ΜΕΤΛΕΝ, προκειμένου να τα παιδιά τα στην πορεία να τοποθετηθούν σε διάφορες εργασίες, όπου εκεί κάνουν τη μαθητεία τους, όπως προείπαμε, με αμοιβή και ένσημο.
0: Έχουμε συμμετοχή?
1: Κοιτάξτε, οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά. Δεν τις βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι πάμε πάρα πολύ καλά από κάποια πληροφόρηση που είχαμε, γιατί με το που γίνεται η αίτηση, αυτομάτως πηγαίνει στη διοίκηση κάτω η αίτηση και μας ενημερώνει εμάς κάθε 15 μέρες περίπου το τι συμμετοχές έχουμε. Από την πληροφόρηση που έχω, είναι αρκετά ικανοποιητικά τα πράγματα. Θα πρέπει δεν να σας πω ότι υπάρχουν παροχές κατά τη διάρκεια των σπουδών, διότι εκτός το ότι υπάρχουν σύγχρονα και εξοπλισμένα εργαστήρια, ότι υπάρχει σύγχρονο και εκπαιδευτικό υλικό και ότι υπάρχει έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, για 2 χρόνια, καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών, οι μαθητές αμείβονται κάθε εβδομάδα με 130 ευρώ ή 163 ευρώ, δηλαδή μπορούν οι μαθητές να κάνουν ή 4 ή 5 μέρες μαθητεία, και ασφαλίζονται πλήρως, όπως ασφαλίζεται ένας εργαζόμενος στο κλάδο παροχών ασθένειας και στο κλάδο παροχών σε χρήμα. Ο δε χρόνος ασφάλισης είναι και συντάξιμος. Έχουν σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες αποδοχές, επίδομα στέγασης για αυτούς που το δικαιούνται 240 ευρώ μηνιαία και σύντησης 9 ευρώ ημερησίως, και φυσικά η αναβολή στράτευσης. Μετά το τέλος των σπουδών τους παίρνουν την βεβαίωση της ολοκλήρωσης της φοιτησής τους στην ΕΠΑΣ Βόλου, όπως και σε κάθε ΕΠΑΣ, και μέσω ΕΟΠΕΠ παίρνουν την επιστοποίησή τους, όπου μπορούν πλέον να εργαστούν. Δεν σας κρύβω ότι πριν από χθες, μάλλον συζητούσα, δημοσιεύθηκε ή βρίσκεται στο τυπογραφείο το ΦΕΚ, όπου ορίζεται επαγγελματικά δικαιώματα, και τις ημέρες της μαθητείας, δηλαδή το πρόγραμμα της μαθητείας στην επιχείρηση καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, θεωρείται και προϋπηρεσία. Οπότε είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, προκειμένου τελειώνοντας ο μαθητής από εδώ να μπορέσει να εργαστεί ως επαγγελματίας στον χώρο που έχει σπουδάσει.
0: Είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν την τέχνη, διότι δεν μπορούμε όλοι να σπουδάσουμε και αν σπουδάσουμε δεν θα έχει μεροκάματο μετά. Έτσι λοιπόν...
1: Κοιτάξτε, και εδώ σπουδές είναι. Σπουδές πάνω σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα. Σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα και πρέπει να πούμε ότι όπως πολύ ορθά είπατε, δεν μπορούν να πάνε όλοι στα πανεπιστήμια. Άλλωστε οι ειδικότητες αυτές είναι, οι περισσότερες από τις ειδικότητες αυτές είναι χρυσοβόρες. Γι' αυτό έχουμε και βάλει αυτές τις 10 ειδικότητες.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Υπάρχει καταξιωμένο δυναμικό. Και οι μαθητές θα βγουν από εδώ καταξιωμένοι επαγγελματίες.
0: Να βρούμε εύκολα να βρούμε έναν υδραυλικό, να βρούμε εύκολα έναν ψυκτικό.
1: Είδατε ότι δεν μπορούμε να βρούμε όμως.
0: Αλήθεια.
1: Δεν μπορούμε
0: είναι.
1: Να βρούμε γιατί υπάρχει πάρα πολλή δουλειά. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα βλέπετε ότι κανείς δεν είναι άνεργος και βλέπετε ότι αλλάζουν οι προοπτικές με το χρόνο, γονείς και μαθητές, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η ηλικία που μπορεί κάποιος μαθητής να γραφτεί στην ΕΠΑΣ είναι από τελειώντας την τρίτη γυμνασίου και μέχρι 29 χρονών. Είναι μεγάλη γκάμα, ηλικιακή γκάμα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτοί έρχονται ειδικότερα οι μεγαλύτερες ηλικία αλλά και οι γονείς των παιδιών έρχονται συνειδητοποιημένοι ότι το παιδί θα τελειώσει μια τέχνη και θα γίνει καταξιωμένος επαγγελματίας.
0: Αυτό που σημείωσε πριν λίγο ο ηχολήπτης μας ο Πάνος Καλός είναι ότι όλες αυτές οι ειδικότητες που περιγράψατε δεν κινδυνεύουν και από το AI.
1: Ναι, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Φυσικά, εντάξει, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτό, μια μεγάλη συζήτηση, αλλά θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας.
0: Κύριε Σπυλιόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, εδώ είμαστε, να τα βλέπουμε αυτά τα ζητήματα, γιατί μας απασχολούν και εμάς, όπως και τους υπόλοιπους γονείς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επίσης, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Με εκείνα και μετά, αλλά βλέποντας το ρολόι, είμαστε ακριβώς 9 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10.
2: Συνέφα και μπόρα, όταν σ' αγκαλιάζω, σταματά η ώρα.
0: Στα σύντομα θα σας πω ότι αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στην παραλία Παρίσενα. Η παρέμβαση είναι, προσβάσιμη πάλι είναι η παραλία Παρίσενα, είναι βόρεια του χορευτού. Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση, η πρόσβαση στη συγκεκριμένη ακτή γίνεται μέσω μονοπατιού και η αποκατάστασή της είχε άμεσο ενδιαφέρον για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του νότιου πηλίου. Στην σημερινή επικαιρότητα ήρθε πάλι και η συζήτηση για την επιστροφή και έκθεση στο Βόλο ενός σημαντικού ευρήματος, παλαιοντολογικού ευρήματος, που προέρχεται από έρευνα στο Σέσκλο. Η σχετική πρόταση αφορά έναν από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους χαβλιόδοντες που έχουν εντοπιστεί στην Θεσσαλία. Το έβριμα αποδίδεται σε ένα μαμούθ ηλικίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων ετών και είχε εντοπιστεί σε περιοχή του Λατομίου κοντά στο Σέσκλο. Στην περιοχή είχε μεταφερθεί σε αποθηκευτικό χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών επειδή δεν υπήρχε κατάλληλος διαθέσιμος χώρος για έκθεσή του στο Βόλο.

Και τέλος, να κλείσουμε με ορισμένα πολιτιστικά νέα, πολιτιστική ατζέντα, ας την πούμε. Η σημερινή λοιπόν πολιτιστική κίνηση συγκεντρώνεται κυρίως στο Πήλιο, όπου το Φεστιβάλ Αφήγησης παρουσιάζει 4 διαφορετικές δράσεις στον Άγιο Γιώργιο Ηλίας. Στο Βόλο λειτουργεί έκθεση σύγχρονης χαρακτικής. Στο Δήμο Αλμυρού παρουσιάζεται παράσταση Καραγκιόζη, ενώ στις Ποράδες ξεχωρίζουν οι παραδοσιακές αγρυπνίες για την μεταμόρφωση του Σωτήρος. Πάμε λοιπόν στον Άγιο Γιώργη, στην πολιτιστική ατζέντα της ημέρας. Είναι αυτές οι 4 δράσεις. Είναι η 5η μέρα του 16ου Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου, Παραμύθι και Μύθι στο Κεντάβρου Τυράχη, στο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Γεωργίου Ηλίας. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 11 το πρωί με βιωματικό εργαστήριο αφήγησης και συνεχίζεται στις 6:45 με αφιέρωμα στην έξοδο του Μεσολογγίου. Στις 7:30 παρουσιάζονται ιστορίες για τις γυναίκες της εξόδου. Και στις 9:30 το βράδυ η παράσταση «Οι μύδιες των παραμυθιών, οι αφηγήσεις έχουν ελεύθερη είσοδο».

Συνεχίζει στο Βόλο, στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου, στην Οδό Φερών 17 στα Παλιά. Η περιοδική έκθεση είναι «Νέοι χαράκτες 2025-2026». Να θυμίσουμε ότι συμμετέχουν 16 δημιουργοί, απόφοιτοι εργαστηρίων χαρακτικής των ελληνικών σχολών καλών τεχνών. Πρόκειται για τον 8ο κύκλο ενός θεσμού που δίνει βήμα στη νεότερη γενιά χαρακτών. Το Μουσείο της Πόλης είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Αυγούστου. Να σας πω ότι στο Νεοχώρι Αλμυρού, είναι αυτή η παράσταση Καραγκιόζη που σας έλεγα, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Αλμυρού. Στα Χάνια Πηλίου αρχίζει ο κύκλος, στο Χόρτο Πηλίου, συγγνώμη, στο Χόρτο Πηλίου αρχίζει ο κύκλος «Σινεμά στον Κήπο». Από σήμερα έως και τις 18 Αυγούστου εντάσσεται στο πρόγραμμα του 42ου Φεστιβάλ Χόρτου ο κύκλος «Σινεμά στον Κήπο» με επιλεγμένες ταινίες και ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με την πλατφόρμα Σύμπο και ανεξάρτητες παραγωγές. Οι δράσεις του φεστιβάλ πραγματοποιούνται στο Ήπεθρο, στο Υπαίθριο Χόρτο, στο Υπαίθριο Θέατρο Χόρτου ή στην αίθουσα Γιώργος Χατζηνίκος. Το επίσημο συνοπτικό πρόγραμμα δεν αναφέρει ποια ταινία προβάλλεται σήμερα. Γι' αυτό θα πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα του θεσμού.

στο τελείωμα της εκπομπής και πριν παραδώσουμε στην Ελένη Ραπτοπούλου που έχει ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα να παρουσιάσει στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, να σας πω ότι η υψηλή θερμοκρασία και η παραταμένη ανομβρία, καθώς και η ξηρή βλάστηση, επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή στην Ήπεθρο, ακόμη και αν οι άνεμοι δεν είναι θυελλώδεις. Ο επίσημος χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη θα εκδοθεί το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ολοκληρώνει καθημερινά το χάρτη περίπου στις 12:30 ημερησίως. Να έχετε το νου σας, τα μάτια σας 14.

κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μας. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί από τις 7 μέχρι και τις 10. Ελπίζω να έχουμε και αύριο ενδιαφέροντα θέματα για όλους και όλες εσάς που μας ακούτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε στα social media, σε Facebook, Instagram, Twitter και Messenger. Καλή συνέχεια στη μέρα σας και όλα να πάνε καλά. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπηρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους, πρέπει να αναλάβει ο καθένας αυτό που του αναλογεί, είτε ως πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, κατέληξε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, που λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες. Ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, 10 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Και μπορεί στην Καλιφόρνια να μην είμαστε, σε κάποιο ξενοδοχείο εμείς τουλάχιστον να μην είμαστε. Ωστόσο είμαστε στη Θεσσαλία, που και παραλίες πανέμορφες έχουμε και νησιά έχουμε και το Πήλιο με την ακτογραμμή του, την παραθαλάσσια έχουμε και παράλια Λάρισας έχουμε και ορεινά Τρικάλων και Καρδίτσας, πανέμορφα ειδικά αυτή την εποχή έχουμε, οπότε τι να μας πει μια Καλιφόρνια και τα hotel της, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο ευχάριστα. Προσπαθώ την εκπομπή αυτή, κυρίες και κύριοι. Είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ για το επόμενο 2ωρο μέχρι και τις 12 δηλαδή, και είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο κοντά σας.

Ακρός καλοκαιρινές βέβαια οι συνθήκες, με θερμοκρασία που ανεβαίνει μεν, αλλά ας κάνουμε υπομονή, ας κρατήσουμε δυνάμεις για το Σαββατοκύριακο που θα ανέβει κι άλλο. Στην Θεσσαλία έτσι μια γενική συνολική τιμή θα επιχειρήσω να δώσω, καθότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ διαφορετικές οι τιμές της θερμοκρασίας κατά τόπους, αν είσαι στην Ενδοχώρα, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στα Τρίκα, αλλά αν είσαι στον Κάμπο και της Μαγνησίας, από το να είσαι βέβαια στα νησιά ή να είσαι κάπου παραθαλάσσια ή να είσαι στα ορεινά. Εν πάση περιπτώσει θα σας δώσω εγώ μια συνολική τιμή, για να μην τα λέω ένα-ένα ξεχωριστά. 34 βαθμοί η μέγιστη, που σημαίνει, γιατί αυτή η τιμή είναι υποσκιά, που σημαίνει το μεσημεράκι στον ήλιο οι 38 βαθμοί είναι σίγουροι. Χθες γύρω στις ήταν 12.30 μία παρά το μεσημέρι, μιλώ για το Βόλο τώρα, όχι μάλλον για την πόλη του Βόλου, αλλά έξω από το Βόλο. Έβλεπα τη θερμοκρασία σε ένα φαρμακείο, ήταν 38.5 βαθμοί Κελσίου, έτσι. Οπότε να μην ακούμε το 34 και αναθαρούμε. Εν πάση περιπτώσει, καλοκαίρι είναι, Αύγουστος είναι, αν δεν κάνει τώρα ζέστες, πότε θα κάνει, θα μου πείτε, πάρα πολύ σωστά. Και έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Όπως ήδη σας είπα, είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο για τις επόμενες 2 ώρες κοντά σας. Βλέπετε, έτσι επιβραδύνω τον λόγο μου για να ψάξω λίγο να δω αν γιορτάζει κάποιος σήμερα, να μην παραλείψω να πω χρόνια πολλά. Λοιπόν, Νόνα και Νόνη. Μάλιστα, Νόνα και Νόνη, εγώ θεωρούσα αυτά τα ονόματα είναι υποκοριστικά, ωστόσο δεν είναι. Χρόνια πολλά σε όσες λοιπόν γιορτάζουν σήμερα. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής από την ΕΡΤ Βόλου. Κοντά μας σήμερα από τη Λάρισα ο Γιάννης ο Γιάτσος, η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα, η οποία ήδη δρώνει με πληροφορία. Κουράγιο Δώρα, κουράγιο. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος, φίλες και φίλοι από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, και θα ήθελα από την αρχή της εκπομπής και πριν πάω να πω τις καλημέρες μου με τον Γιάννη, τον Γιάτσο, στη Λάρισα, να με βοηθήσει ο Παναγιώτης ο Καλός, ο τεχνικός μας από το Βόλο, με τη μουσική που ήδη βέβαια παίζει χαλή από κάτω από τον λόγο μου, να έχω μια επικοινωνία με τον κύριο Βασίλη Ηλιόπουλο από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, να δώσουμε λίγο το στίγμα του τι έγινε χθες με την πολύ πολύ επικίνδυνη φωτιά πραγματικά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου. Ευτυχώς το λέω, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα σε κατοικημένη περιοχή, ήταν ακριβώς δίπλα στο χωριό. Όλα έληξαν χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα επικοινωνήσω ευθύς αμέσως με τον κύριο Λιόπουλο.

0: Λοιπόν, δεν είναι εφικτή επικοινωνία με τον κύριο Ηλιόπουλο την δεδομένη στιγμή. Ωστόσο, όπως έλεγα και πριν, ήταν μια πολύ επικίνδυνη φωτιά. Εκδηλώθηκε γύρω εκεί στις 12-12.30 το μεσημέρι, ακριβώς δίπλα από την κατοικημένη περιοχή. Ξεκίνησε από πολύ κοντά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Διερευνάται βέβαια ποια είναι η αιτία, πώς ξεκίνησε δηλαδή η πυρκαγιά αυτή. Ευτυχώς υπήρξε πάρα πολύ άμεση και έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των εθελοντικών δυνάμεων και με την συνδρομή της πολιτικής προστασίας και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος Βόλου. Καθοριστική βέβαια συμβολή των τριών αεροσκαφών που σηκώθηκαν και με συνεχόμενες ρήψεις, τουλάχιστον 4 ρήψεις έγιναν, από ότι ήμουν σε θέση να παρακολουθήσω ίδια γιατί ήμουν έτσι κοντά στο γεγονός, στο συμβάν, κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο γρήγορα, πολύ γρήγορα την επικίνδυνη αυτή φωτιά, η οποία ήρθε για να μας υπενθυμίσει ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά, εξαιρετικά προσεκτικοί, φίλες και φίλοι, τις ημέρες ειδικά αυτές, σε ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Γιάτσο, τον οποίο εγώ προσωπικά έτσι από αέρος έχω πολύ καιρό να τον συναντήσω. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Να λοιπόν, καλημέρα. Ήρθε που χρειάστηκε να έρθει το καλοκαίρι για να συναντηθούν οι φωνές μας στα Ερτζιανά. Λοιπόν, καλημέρα
0: σωστά.
1: Από μένα και το Χρήστο τον Μαμάτσιο και τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη που μοιράζονται την κονσόλα. Λοιπόν, τι έχουμε εμείς εδώ? Να ξεκινήσουμε λίγο με τα αθλητικά, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής βεβαίως θα ακούσουμε τι είπε ο κ. Κουρέτας χθες. Έγινε μια σύσκεψη με αφορμή το κλειστό του Αλκαζάρ. Γενικότερα τα προβλήματα στατικότητας που υπάρχουν στο ΕΑΚ Λάρισας, στο γήπεδο του Αλκαζάρ, το γνωστό το θέμα βεβαίως. Αυτό που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης βεβαίως είναι ότι θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τώρα για το που στην Περιφερειακή Τρικάλων υπάρχει και το ψήφισμα του Δήμου Λαρισαίων που εγκρίθηκε την περασμένη Πέμπτη από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, την περασμένη εβδομάδα, που λέει ότι θα πρέπει βεβαίως να γίνουν όλα όσα πρέπει για να εξασφαλιστεί και η στατική επάρκεια και να δημιουργηθεί βεβαίως ένα σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και για τη μελέτη αλλά και για την ανέγερση του έργου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και θα ακούσουμε τον κύριο Κουρέτα τα όσα είπε βεβαίως όχι μόνο για το θέμα αυτό, αλλά γενικότερα για τις παρεμβάσεις που κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε όλη τη Θεσσαλία, στο Βελεστίνο, δημιουργώντας κλειστά κολυμβητήρια και άλλες αθλητικές υποδομές, αφού όπως είπε και ο ίδιος, βεβαίως όταν ήρθε στη Λάρισα, αυτό που είδε ήταν τους ανθρώπους να κάνουν μπάνιο με σαμπρέλες παλιά. Και του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Λέει, γιατί εμείς στην Πάτρα, εκεί όπου μεγάλωσα, μας έπαιρναν και μας πετούσαν από μικρούς στη θάλασσα και μαθαίναμε μπάνιο. Και κάπως έτσι βεβαίως ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία κλειστών κολυμβητήριων σε διάφορες περιοχές, σε διάφορους δήμους Θεσσαλική περιφέρεια, βεβαίως και άλλων αθλητικών υποδομών. Αυτά όσον αφορά τα του αθλητισμού. Τώρα στον πρωτογενή τομέα είχαμε μια συνάντηση με τον διοικητή του ΕΛΓΑ μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Τυρνάβου, του Δημάρχου του κ. Τσικριτζή. Θα τον ακούσουμε στην συνέχεια να μας πει τι γίνεται, γιατί είναι οι αγρότες βεβαίως μετρούν ακόμη πληγές από τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις που είχαμε. Τον περασμένο μήνα βεβαίως οι καταστροφές που έχουν γίνει είναι σημαντικές και αυτό που θέλουν βεβαίως και ο Δήμαρχος αλλά και ο Περιφερειάρχης που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, οι οποίες θα γίνουν μέσω του της φόρμουλας που έγινε και με τον Ντάνιελ από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Λοιπόν, αυτά τώρα όσον αφορά το έργο Ντάνιελ από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Λοιπόν, αυτά τώρα όσον αφορά το έργο που ολοκλήρωσης του δρόμου που θα συνεχίσει.

0: κλειστός, θα συνεχίσει δηλαδή ο κλειστός αυτοκινητόδρομος και θα έχουμε έτσι την ολοκλήρωση, υπάρχει βέβαια η παράκαμψη του Σικιώνα η οποία είναι ανοιχτή, μέχρι να τελειώσει οριστικά ο οδικός άξονας Λάρισας Καρδίτσας.
1: Μάλιστα. Ελένη. Λοιπόν, να πω εγώ σε σχέση με τα προγραμματισμένα θέματα στην εκπομπή μας, σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με την πρώτη Αντιπεριφερειάρχη Βορείων Σποράδων, ύστερα από την θεσμοθέτηση πλέον αντιπεριφέρειας ξεχωριστής για τις Βόρειες Σποράδες, που προέκυψε μέσα από το νέο κώδικα που ψηφίστηκε για την τοπική αυτοδιοίκηση, με την κυρία Αμαλία Γραβάνη λοιπόν θα επικοινωνήσουμε, μέχρι πρώτην ως εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο για τις Βόρειες Σποράδες, μια νέα εποχή λοιπόν διοικητική για τις Βόρειες Σποράδες, ξεκινάμε την αλλαγή αυτή. Θα επικοινωνήσουμε επίσης με τον προϊστάμενο τουρισμού και ελέγχων στην περιφέρεια Θεσσαλίας από το Υπουργείο Τουρισμού, τον κύριο Νικόλα Σαρούκο, με αφορμή το γεγονός ότι απέρριψε εκ νέου αίτημα για ανεμογεννήτριες στο Νότιο Πήλιο, απόφαση που χαιρετίζει η Δημοτική Αρχή Νοτιού Πηλίου, και βέβαια σε μια επικοινωνία με τον κύριο Σαρούκο, νομίζω εκ των πραγμάτων θα επεκταθούμε λίγο και στα τουριστικής κίνησης γενικότερα. Όπως ήθιστε να γίνεται αυτή την περίοδο κάθε χρόνο, δυστυχώς είμαστε σε οριακή κατάσταση σε ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος, και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που χρειάζονται τακτικά το αίμα, φίλες και φίλοι, συν τις έκτακτες βέβαια περιπτώσεις που χρειάζονται μεταγγίσεις. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για το θέμα αυτό, καθώς ο Σύλλογος Θαλασσεμικών της Μαγνησίας απευθύνει έκκληση για αιμοδοσία. Και είμαστε εδώ βέβαια για πολλά ακόμη θέματα που προκύψουν στη διάρκεια της εκπομπής μας αυτής, ενώ από την Καρδίτσα ένα ενδιαφέρον θέμα μας ενημερώνει η Δώρα η Μήτρα, ότι θα μιλήσει με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθυρίας. Για να είμαι ειλικρινής, όταν άκουσα τη λέξη δεν την γνώριζα. Εσύ Γιάννη, ιερακοθυρία γνωρίζεις?
0: Λοιπόν, ιερακοθυρία έχει σχέση με, με τα γεράκια, ιέραξη.
1: Α, εμείς εδώ είμαστε. Εσύ είσαι κυνηγός.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι κυνηγός. Εγώ είμαι υποβρύχιος κυνηγός. Κυνηγάω κάποιους από το
1: Σαββατοκύριακο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Αλλά εγώ δεν το ξέρα.
0: Έχει σχέση βεβαίως προφανώς με την χρησιμοποίηση. Εμείς εδώ έχουμε τη Χαρούλα, αυτή ξεκίνησε το γεράκι, για να απομακρύνουν τα κορακοειδή, να τρομάζουν.
1: Από τώρα νιώθω άσχημα. Τελικά, εγώ το είπα ότι σαν κάτι που δεν το ξέρει σχεδόν κανείς, και μάλλον μόνο εγώ δεν ξέρω τι είναι.
0: Εντάξει, αν δεν έχετε τέτοιες, εμείς εδώ είμαστε πιο
1: εξοικειωμένοι.
0: Στα...
1: έτσι,
0: ναι, ναι, στην Καρδίτσα μετά δημιουργήθηκε το ζήτημα με τα κορακοειδή και στα Τρίκαλα, από ό,τι
1: μάλιστα
0: είδα. Οπότε εμείς εδώ είμαστε, εξάγουμε και τεχνογνωσία. Έχουμε τέτοιο.
1: Σωστά. Λοιπόν, οπότε εμπειρία. Στο Παυσί λοιπόν έχουν θέμα με τα κοράκια στο πολύ όμορφο αυτό άλσος, και προκειμένου να το αντιμετωπίσουν φέρανε γεράκια. Έτσι, θα δούμε, ναι, πώς βέβαια γίνεται η όλη διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να μην λέμε εμείς όμως για την ώρα περισσότερα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν ξεκινήσουμε τις επικοινωνίες μας. Πάμε στο πρώτο μουσικό κομμάτι. Ξέχασα να πω ότι την επιλογή της μουσικής έχει κάνει η Μαρία Δημητρίου.

0: σε μια νέα διοικητική πραγματικότητα έχουν εισέλθει οι Βόρειες Σποράδες, φίλες και φίλοι. Βόρειες Σποράδες που μέχρι σήμερα ανήκαν στην ενιαία αντιπεριφέρεια Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, πλέον αποτελούν ξεχωριστή αντιπεριφέρεια και πρώτη αντιπεριφερειάρχης που θα υπηρετήσει από το πόστο αυτό είναι η κυρία Αμαλία Γραβάνη, μέχρι πρότινος εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος για τις Βόρειες Σποράδες, την οποία έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά βέβαια, μακάρι να μπορούσαμε, να μην, όχι αυτή να ήταν κοντά μας, εμείς να ήμασταν κοντά της στη Σκιάθο, αν δεν κάνω λάθος. Θα την καλημερίσουμε λοιπόν. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κυρία Ραυτοπούλου και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλή θητεία εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ένα πόστο που δεν σας είναι άγνωστο από πλευράς θεμάτων που απασχολούν βέβαια τις Σποράδες, γιατί επί χρόνια ασχολείστε με τις Βόρειες Σποράδες, είστε όπως είπα και πριν εντεταλμένοι, ήσασταν εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλος, ωστόσο πλέον μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο όλο αυτό το ζήτημα. Έτσι. Ήταν κάτι που το είχε, νομίζω, είχε δεσμευθεί ο Περιφερειάρχης εδώ και πολύ καιρό. Ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση δίνει τη δυνατότητα πλέον αυτή και η οποία έχει εφαρμογή, νομίζω, στις Βόρειες Σποράδες πολύ χαρακτηριστική. Έτσι. Τι αλλάζει, κυρία Γραβάνη, στην πράξη αλλάζουν πράγματα? Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο τα βασικά σημεία.
1: Ναι, βεβαίως. Αρχικά να πω ότι είναι πραγματικά μια ιστορική απόφαση για την οποία είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης μας, ο κ. Κουρέτας, προεκλογικά και υλοποίησε άμεσα όταν η τροπολογία του νόμου του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης του έδωσε το δικαίωμα. 29 Εβδόμου λοιπόν ιδρύθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων αυτόνομα και εγώ έχω την τιμή να υπηρετώ σε αυτή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει μία ξεχωριστή διοικητική εκπροσώπηση. Η νησιωτικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 101, παράγραφος 4 του συντάγματος, είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς που είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο. Έχει υποχρεώσεις, έχει ιδιομορφίες, χρειάζεται διαφορετικά πράγματα από ότι η χερσαία Ελλάδα και αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να υπηρετήσουμε. Έχουμε λοιπόν μια ξεχωριστή διοικητική εκπροσώπηση, μια αυτόνομη διαχείριση η οποία στην ουσία τι θα μας δώσει? Θα μας δώσει την ταχύτερη αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων, όπως είναι οι μεταφορές, η πολιτική προστασία, οι υπηρεσίες στους κατοίκους. Θα έχουμε μια ταχύτερη λήψη αποφάσεων σε κάποια θέματα. Θα έχουμε καλύτερο σχεδιασμό έργων. Θα διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις. Θα έχουμε συντονισμό σε έκτακτες ανάγκες. Ας μην ξεχνάμε ότι πέραν των αρμοδιοτήτων των χωρικών αντιπεριφερειαρχών, η απόφαση μου έδωσε επιπλέον την αρμοδιότητα για τον συντονισμό θεμάτων νησιωτικότητας, των ζητημάτων ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και συνδεσιμότητας, όπως και τον συντονισμό των δράσεων πολιτικής προστασίας στα νησιά των Σποράδων.
0: Δεν θα υπάρχει καθόλου εμπλοκή, δηλαδή, της αντιπεριφέρειας της Μαγνησίας σε αυτά τα ζητήματα στο εξής?
1: Θα σας πω. Η εμπλοκή θα είναι εμπλοκή των υπηρεσιών. Μάλιστα. Δηλαδή, με το που ιδρύεται η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, δεν σημαίνει ότι αλλάζει ο οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι υπηρεσίες, λοιπόν, θα βρίσκονται στο Βόλο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να στελεχώσουμε και θα ξεκινήσουμε δειλά-δειλά να στελεχώνουμε το γραφείο μας εδώ στη Σκιάθο. Όμως οι υπηρεσίες θα βρίσκονται στο Βόλο.
0: Μάλιστα. Απαντήσατε στην ουσία και στο επόμενο ερώτημά μου, αλλά αν θέλετε θα το συμπληρώσετε και περαιτέρω, που ήταν αν η νέα αντιπεριφέρεια θα συνοδευτεί από περισσότερες αρμοδιότητες, προσωπικό και πόρους, ή οι αλλαγές αφορούν μόνο τη διοικητική δομή.
1: Οι αρμοδιότητες είναι αυτές που σας είπα.
0: Ναι.
1: Είναι όλων των αντιπεριφερειαρχών, με επιπλέον την ισιωτικότητα και την ακτοπλοϊκή σύνδεση και την πολιτική προστασία.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, όσον αφορά τις διοικητικές υπηρεσίες, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Ο οργανισμός δηλαδή της περιφέρειας είναι συγκεκριμένος. Μπορεί να γίνει πότε? Σε μια αλλαγή του οργανισμού, η οποία δεν ξέρουμε πότε θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν θα γίνει όμως, βεβαίως και θα περιλαμβάνονται διαφορετικές διαδικασίες.
0: Γνωρίζετε αν θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός για τις σποράδες?
1: Για το τρέχον έτος έχει ήδη ψηφιστεί ο προϋπολογισμός.
0: Ναι.
1: Και είναι μαγνησίας και σποράδες.
0: Ωραία.
1: Για το επόμενο θα περιμένουμε την ψήφιση του καινούργου.
0: Η υπηρεσία, η νέα αυτή δομή, η αντιπεριφέρεια, θα εδρεύει στη Σκιάθωνα, φανταστώ?
1: Έχουμε ήδη γραφείο στη Σκιάθωνα.
0: Είναι το ίδιο, ναι. Είναι η έδρα η Σκιάθος, λοιπόν.
1: Η Σκιάθος, ναι.
0: Με υπαλλήλους, υπάρχουν υπάλληλοι εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας υπάλληλος.
0: Ένας υπάλληλος, μάλιστα.
1: Και γίνονται ενέργειες για άλλους 4.
0: Σας φοβίζει μη δημιουργηθεί, γιατί κάθε πράγμα στην αρχή του είναι και δύσκολο τώρα, να μην κρυβόμαστε έτσι στην εφαρμογή του, πόσο μάλλον σε τέτοια ζητήματα, μήπως προκύψει έτσι θέμα επικάλυψης αρμοδιοτήτων, έχουν αποσαφινιστεί οι ρόλοι ή είναι κάτι
1: από ποιον να επικαλυφθούν?
0: Όχι, υπάρχουν δύο αντιπεριφέρειες, η μία είναι στα Σπάργανα, ξεκινά τώρα,
1: ναι,
0: αν έχουν αποσαφινιστεί οι ρόλοι δηλαδή, ή είναι αν σας ανησυχεί αυτό ή θεωρείτε ότι είναι κάτι που είναι θέμα χρόνου να βρείτε όλοι τα πατήματά σας?
1: Όχι, δεν με ανησυχεί καθόλου, έτσι κι αλλιώς είχα πάρα πολύ καλή συνεργασία με την κυρία Παπαδημητρίου και όταν ήμουν εντεταλμένη, και δεν υπάρχει αμφισβήτηση για το γεγονός ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό όσον αφορά την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων. Μάλλον θα το έλεγα βοήθεια από την κεντρική υπηρεσία του Βόλου.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή υπάρχει μέχρι στιγμής, δεν μου έχουν δοθεί καθόλου δείγματα αντίθετης άποψης.
0: Πολύ ωραία. Οι κάτοικοι των νησιών πώς έχουν υποδεχθεί αυτή την αλλαγή, τι εικόνα έχετε, τι σας λένε?
1: Νομίζω ότι είναι κάτι που περιμένανε χρόνια. Πραγματικά ενθουσιάστηκαν κατ' εμέ, δηλαδή το βλέπω στην καθημερινότητά μου. Από τα τηλέφωνά τους, από τον τρόπο που αντιδρούν. Είναι κάτι που το ζητούσαν, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ νησιών και Χερσαίας Θεσσαλίας. Είναι ιδιαίτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται εδώ και μόνο ένας κάτοικος των νησιών μπορεί να τα νιώσει πραγματικά.
0: Mm-hmm. Με τους δημάρχους των νησιών, σε τι επίπεδο θα είναι η συνεργασία? Επαναλαμβάνουμε ότι είχατε το ρόλο αυτό, έστω αν δεν λεγόταν Αντιπεριφερειάρχης Βορείων Σποράδων, μέχρι πρότινος από τη θέση της εντεταλμένης συμβούλου. Ωστόσο, θεσμοθετήθηκε ένας νέος θεσμός τώρα, μία νέα θέση. Η συνεργασία σε επίπεδο αντιπεριφέρειας πλέον και δήμων θα είναι σε τι επίπεδο?
1: Θα είναι οπωσδήποτε συνεργασία με τις αρχές, που όπως και να το κάνουμε είναι αρχές του τόπου, του κάθε νησιού, οι οποίες είναι συνεργασίες πολύτιμες, τεχνογνωσία, βοήθεια σε πραγματικό χρόνο, συμβουλές αν θέλετε, αιτήματα, πράγματα που θα πρέπει οπωσδήποτε εγώ να τα ζητήσω από τους ανθρώπους αυτούς, με τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο.
0: Mm-hmm.
1: Συνεργάζομαι και με τους δημάρχους και με τους τρεις δημάρχους των νησιών. Πηγαίνω, έρχονται, ζητάνε. Εδώ ήρθαμε για να βοηθήσουμε, όχι για να δημιουργήσουμε προβλήματα.
0: Σε επίπεδο ιεράρχησης ζητημάτων, ποιο θα ιεραρχούσατε ως πρώτο, ποια είναι η πρώτη πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε ως αντιπεριφερειάρχης?
1: Θα ιεραρχούσα ως πρώτο την υγεία.
0: Υγεία, μάλιστα.
1: Την υγεία στα νησιά μας. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα, διότι τον χειμώνα ιδιαίτερα υπάρχει και το πρόβλημα της μετάβασης στο Βόλο για λόγους υγείας, διότι υπάρχουν μήνες που δεν έχουμε πρωινό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Άρα είναι ένας συνδυασμός ναι, συγκοινωνίας,
1: αυτό ήθελα υγείας. Να σας πω. Ναι. Να συνδυάσουμε την υγεία με την ακτοπλοεία. Θα ήταν βέβαια ευχής έργο τα κέντρα υγείας να έχουν ειδικότητες που να μπορούν να παρέχουν μια σιγουριά στους κατοίκους των νησιών. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η παιδεία. Mm-hmm. Που εδώ έχουμε ένα θέμα με τη στέγη. Η στέγη των εκπαιδευτικών που έρχονται. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ένα θέμα που είναι αντικίνητρο για πολλούς εκπαιδευτικούς να επιλέγουν τις σποράδες, ναι, για να υπηρετήσουν.
1: Ναι, παρότι θα θέλαν πολύ να έρθουν.
0: Για διακοπές.
1: Και για διακοπές, αλλά και έτσι η διαμονή μιας ομάδας ανθρώπων σε ένα μικρό μέρος όπως είναι τα νησιά. Δεν είναι δύσκολο πράγμα, ξέρετε. Αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα κάποια σχέδια τα οποία θα εξασφαλίζουν την καλή ζωή.
0: Και η διαμονή είναι το πρωταρχικό.
1: Και η διαμονή είναι ένα από τα πιο σημαντικά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχουν σπίτια και αυτά που υπάρχουν είναι αρκετά ακριβά. Και το τρίτο είναι και σημαντικότατο, η ακτοπλοϊκή μας η κοινωνία, η οποία πρέπει να λυθεί, ιδιαίτερα τους σημερινούς μήνες. Θα πρέπει να δούμε πώς ένας πολίτης των νησιών θα πηγαίνει στο Βόλο και θα γυρνάει από το νερό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα αίτημα διαχρονικό και αυτό, και θα πρέπει να σκύψουμε πάνω για να δούμε τι λύζει.
0: Και κάτι τελευταίο, ένα τελευταίο ερώτημα από πλευράς μου, κυρία Γραβάνη. Ποιο είναι το πρώτο έγγραφο που υπογράψατε ως αντιπεριφερειάρχης?
1: Το πρώτο έγγραφο είναι η αναγγελία του mail μου, του καινούργιου mail της περιφέρειας.
0: Το οποίο είναι ποιο, ειρήστε εν παρόδο?
1: Είναι antiper.spor@papakithessaly.gov.gr.
0: Ωραία.
1: Πριν από ένα τέταρτο.
0: Τώρα, λοιπόν, ναι. Μάλιστα. Ευχόμαστε να υπογράφετε έγγραφα με θετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις στη διάρκεια της θητείας σας. Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία που είχαμε από τη θέση αυτή που
1: Εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να πω κάτι τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
1: Τίποτα δεν γίνεται όταν κάποιος λειτουργεί μόνος του. Εγώ ζητώ και παρακαλώ την βοήθεια και των φορέων και των αρχών.
0: Γραβάνη, καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή θητεία.
1: Καλή σας μέρα.

0: εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο και πάμε λίγο νωρίτερα ο Γιάννης ο Γιάτσος σχετικά με τη χθεσινοβραδινή σύσκεψη στην περιφέρεια περί αθλητικών θεμάτων και έργων, έτσι. Γιάννη.
1: Λοιπόν, Ελένη, ο κύριος Κουρέτας, να πούμε έτσι εισαγωγικά, ότι γνωστοποίησε χθες ότι θα δημιουργηθεί νέο κλειστό γυμναστήριο στην Λάρισα, στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Υπάρχουν διαβουλεύσεις ήδη με το Δήμο Λαρισαίων. Τώρα, τι γίνεται με το υπάρχον κλειστό στο στάδιο του Αλκαζάρη και όπου υπάρχουν και προβλήματα στατικής επάρκειας, εξέφρασε την επιθυμία της περιφέρειας να μην υπάρξει ανάγκη καταδάφης των εγκαταστάσεων. Χρειάζεται, υπάρχουν ζήτημα με τη στατική επάρκεια των εγκαταστάσεων αυτών. Τώρα, από εκεί και έπειτα υπάρχει και το ψήφισμα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, του Δημοτικού Συμβουλίου, που ζητάει βεβαίως να προχωρήσουν οι διαδικασίες και εξηγεί ότι αυτό που χρειάζονται οι αθλητές είναι εγκαταστάσεις που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να προπονούνται με ασφάλεια. Βεβαίως το Αλκαζάρι είναι σύμβολο για τον αθλητισμό στη Λάρισα και για το Στίβο, και βεβαίως εκεί η ΑΕΛ έχει δώσει νικηφόρους αγώνες, είχε σηκώσει και την κούπα παλιότερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κουρέτας και για αυτά τα θέματα, αλλά βεβαίως και για τις άλλες υποδομές για τον αθλητισμό στην Θεσσαλία.
2: Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση περιφέρειας και μάλλον πριν αναλάβουμε, με είχε προβληματίσει προσωπικά το θέμα των αθλητικών χώρων. Γι' αυτό και έχουν αυτή τη στιγμή, είναι στη φάση να ξεκινήσουν, έχουν επιλεγεί εργολάβοι και είναι να υπογράψουμε, είναι στο ελεγκτικό, θα έρθει αυτή τη βδομάδα, την επόμενη, το αρχές Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι εργολάβοι και κατασκευάζουν 6 κολυμπητήρια κλειστά, ένα στην Ελασσόνα, ένα στα Φάρσαλα, ένα στον Τύρναβο, ένα στον Παλαμά, ένα στον Αλμυρό και ένα κάπου αλλού. Επίσης Πύλη και Μετέωρα έχουν βγει προσκλήσεις και Σκόπελος. 9 κλειστά κολυμπητήρια, στα οποία προσωπικά έχω έτσι εμπειρία και μου είχε κάνει εντύπωση, προερχόμενος από μια περιοχή που μας πετάγανε 5 χρονών στη θάλασσα και μαθαίναμε μπάνιο. Υπήρχαν όταν ήρθαν εδώ άνθρωποι και παιδιά που κάνανε μπάνιο με σωσίβιο, το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση στον Άγιο Κάπο. Εκτός από αυτά, έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή και έχουν παραδοθεί ή παραδίδονται πάνω από 15 γήπεδα μπάσκετ σε σχολεία του νομού, ίσως τα ξέρετε, τα έχετε δει. Και επίσης δημοπρατούνται πολύ σύντομα, πιστεύω ότι μέσα στο χρόνο, κλειστά γυμναστήρια στο Σικούριο, στην Αγχίαλο και στην Πύλη. Στο Βελεστίνο έχει ήδη δημοπρατηθεί ένα κλειστό γυμναστήριο 4 εκατομμύρια. Επομένως και γνωρίζοντας ότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν είχαν γίνει αθλητικοί χώροι στη Θεσσαλία, το ψάξα ένα προς ένα και αυτά που έκανε είναι με μυρογνωμόνιο, και μιλώντας με το Δήμο, εμείς κάναμε την σχετική δουλειά και θα σας την παρουσιάσω σήμερα, όπου έχουμε εξασφαλίσει 3 εκατομμύρια για να γίνει το νέο κλειστό της Λάρισας. Θα σας πω πού είναι αυτό, το οποίο είναι ένα κλειστό το οποίο είναι χωρητικότητας 500 θέσεων για κοινό, έχει μπάσκετ βόλεϊ και έξω έχει πάρκινγκ και λοιπά, και το οποίο την υποβάλαμε στο Δήμο Λάρισας, ο οποίος πολύ σύντομα θα μας απαντήσει και θα το εντάξουμε στο ΒΑΑ, δηλαδή

0: Δηλαδή στο σχέδιο του Δήμου Λάρισας και ο χώρος που μας έχει υποδειχθεί χωρίς να έχουμε ακόμα το τελικό, αλλά θα γίνει όπως είπε ο Δημήτρης, μελέτη κατασκευή. Δηλαδή θα κάνει την προμελέτη, αυτά είναι τα σχέδια που έχει κάνει η υπηρεσία, το φωτορεαλιστικό, θα κάνει την
1: προμελέτη.
0: Δική μας, όλα δικά μας είναι αυτά. Mm. Θα κάνει επομένως την προμελέτη ο δικαιούχος, ο Δήμος θα μας την υποβάλει και θα προκαιρεθεί το έργο σαν μελέτη κατασκευή, όπως είπε εδώ. Αυτό λοιπόν είναι 3.100.000 που έχουμε βάλει. Θα γίνει στην περιφερειακή Τρικάλων. Μπορώ να σας πω σε ποιο σημείο, σε ποιο οικόπεδο. Επομένως, έχουμε φροντίσει για το γήπεδο. Γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει. Απλώς εγώ δεν είμαι ο τύπος που θα βγω και θα κάνω, ας πούμε, δηλώσεις που. Δεν θέλω. Τώρα που έτυχε, που το έφερε η Λίτσα και εσείς, τις κάνω. Έτσι έχω φροντίσει για όλες τις πόλεις. Για το Βόλο, ήδη για δύο τερέν, κλειστά μπαλόνια, πολύ ωραία στα δύο. Το νέχτημα σε τέτοια σαν μπαλόνια δεν είναι ότι κρατάνε 20 χρόνια και είναι και πάρα πολύ καλά. Αλλά φέρνουν και κάνουν τουρνουά και με αποτέλεσμα να ωφελούνται τα ξενοδοχεία. Κάθε τριήμερο. Όσον αφορά έχουμε από το Δήμο τα απαιτούμενες ενέργειες που πιστεύω θα έχουμε, θα μπει μέσα στον προγραμματισμό και θα γίνει το καινούριο κλειστό, το οποίο θα γίνει στην Τρικάλων. Πάρτε να το δείτε.
1: Θα ρωτήσουμε κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, θα ρωτήσουμε.

0: αναπτύσσουμενες ενέργειες που πιστεύω θα έχουμε, θα μπει μέσα στον προγραμματισμό και θα γίνει το καινούριο κλειστό, το οποίο θα γίνει συντηρητικά. Πάρτε να το δείτε.
1: Θα ρωτήσουμε κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, θα ρωτήσουμε.

0: Θα μπει μέσα στον προγραμματισμό και θα γίνει το κοινό κλειστό, το οποίο θα γίνει συντηρητικά. Πάρτε να το δείτε.
1: Να ρωτήσουμε το... κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι, να ρωτήσουμε.
0: Λοιπόν. Συνάδελφοι, του είπα ότι μας ενδιαφέρει να μην γκρεμιστεί.
2: Όπως είπε ο ίδιος, γιατί το έψαξε να έχουμε έτσι αθλητικές, όσα ακούσαμε τι είπε και για το κλειστό. Ο λόγος εσένα.
3: Ο λόγος ένα τραγούδι, έτσι για να πάμε σιγά σιγά προς το Earth News Radio σε λίγο και να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό συναγερμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα, με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Στον Ισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσει της νομοθεσίας περί όπλων και ληστεία, καθώς και φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφί του ΑΦΜΗ. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σόι στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ, μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικά και βόρειο. Ορεινά 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: Να είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, φίλες και φίλοι, πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Πριν από μερικές μέρες έγινε γνωστό ότι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού της Θεσσαλίας, του Υπουργείου Τουρισμού, που υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού, ήταν αρνητική για μία ακόμη φορά στην προοπτική εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε Αργαλαστή και Σιπιάδα. Μία απόφαση, εισήγηση, θα τα ξεκαθαρίσουμε τώρα σε λίγο αυτά, την οποία χαιρέτησε η Δημοτική Αρχή Νοτιού Πηλίου, μάλιστα χθες με ανακοίνωση του Δημάρχου, και εμείς φιλοξενούμε σήμερα για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό τον προϊστάμενο τουριστικής ανάπτυξης και ελέγχων στην Θεσσαλία του Υπουργείου Τουρισμού, τον κύριο Νικόλα Σαρούκο, ο οποίος είναι και αυτός που υπέγραψε την σχετική εισήγηση, η απόφαση. Θα μας το πει σε λίγο, ευθύς αμέσως μάλλον. Κύριε Σαρούκο, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Γιατί μιλάμε λοιπόν, μιλάμε για κάποια εισήγηση ή είναι απόφαση αυτό?
1: Όχι, το οποίο όχι. Σε αυτήν την χρονική συγκυρία, σε αυτό το διαδικαστικό διοικητικό σημείο, αυτό το οποίο έχει οριστικοποιηθεί τροποποιητικά είναι απόψεις και μόνο απόψεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε πάει σε επίπεδο γνωμοδότησης, είναι... γιατί η γνωμοδότηση ζητάται πάντα με βάση τη διοικητική διαδικασία από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και οι απόψεις για τα τρία αυτά αιωλικά πάρκα, δύο πριν από μερικές εβδομάδες και ένα λίγο πιο πρόσφατα, ουσιαστικά είναι, θα μου επιτρέψετε, χρησιμοποιώ μια εικόνα ή μια προοπτική η οποία τουλάχιστον εμένα ως τουρισμολόγο περισσότερο με τρομάζουν και λιγότερο με ανακουφίζουν από μια μορφή ενέργειας η οποία, εντάξει, δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε την πλάτη, όπως όμως δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη στο ενδεχόμενο αλλίωσης ενός φυσικού τοπίου και της μοναδικότητας που προσφέρει το Πηλαίο.
0: Κύριε Σαρούκο, θα σας διακόψω λίγο. Δεν είναι και τέλεια η επικοινωνία μας, αλλά παρέλειψα εξ αρχής να κάνω γνωστό ότι σας συναντάμε εν πλώ. Ταξιδεύετε για υπηρεσιακούς λόγους στην Σκόπελο. Θα σας έλεγα σε άλλη περίπτωση ότι σας ζηλεύω, δηλαδή αν ήταν για λόγη διακοπών, έτσι κι αλλιώς μάλλον σας ζηλεύουμε. Και το λέω αυτό για να αιτιολογήσουμε και αυτή την ποιότητα που δεν είναι και άρρη της επικοινωνίας μας. Έτσι, είστε πάνω στο πλοίο, μεσοπέλαγα. Λοιπόν, σε αυτό που λέγαμε τώρα, στο θέμα μας, ποια στοιχεία της μελέτης αυτής θεωρήσατε ότι επηρεάζουν περισσότερο το τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής κατά βάση?
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για μια υπερσυγκέντρωση ανεμογεννητριών σε ένα πολύ στενό σε ένα πολύ στενό γεωγραφικό εντός εισαγωγικών οικόπεδο. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από 30 ανεμογεννήτριες, οι οποίες θα είναι ορατές από χιλιόμετρα χιλιόμετρα μακριά, οι οποίες θα αλλάξουν εντελώς το οπτικό και όχι μόνο το οποίο, όπου μόνο για την πρόσβασή τους θα αλλάξει ενδεχομένως ακόμα και το γεωφυσικό ανάγλυφο. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια συγκρουσιακή σχέση τοπίου, ηρεμίας και τριών δυνητικών επενδύσεων, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να έχω μία ένσταση ως προς το τι τελικά θα προσφέρουν σε σχέση με αυτό το οποίο θα χάσουμε. Κανείς από εμάς δεν εναντιώνεται σε επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας καθόλου. Όμως όλη αυτή η υπερσυγκέντρωση δημιουργεί ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει, αν θέλετε, αρνητικές επιπτώσεις στο τουριστικό αντικείμενο. Ας μιλήσουμε για το τουριστικό αντικείμενο. Mm-hmm. Δεν θα συνεχίσω σε θέματα φυσιολατρικού. Υπάρχουν πολύ
0: περιβαλλοντικά. Ναι, αυτό είναι κατά κύριο λόγο θεωρείτε ότι. Εσείς ασχολείστε με αυτό. Εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: αυτό είχε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δική σας θέση.
1: Τουρισμός και περιβάλλον για την εικόνα του Πηλίου, αν θέλετε, πάνε μαζί. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Εάν καταργήσουμε ένα από τα δύο, αν καταργήσουμε το περιβάλλον στο Πηλίο, τι τουρισμό ακριβώς θα έχουμε? Άρα λοιπόν δημιουργείται μια εικόνα που περισσότερο τρομάζει και θα έλεγα ότι λιγότερο ελκύει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν παραδείγματα από άλλες χώρες που να δείχνουν ότι υπάρχουν επιπτώσεις στον τουρισμό ή και από τη δική μας χώρα?
1: Κοίταξα, παραδείγματα από κάποιες άλλες περιπτώσεις. Να το θέσουμε λίγο, αν θέλετε, αν θέσω ένα ερώτημα το οποίο εύκολα νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε. Ποιος από όλους μας θα προχωρούσε αυτή τη στιγμή σε μια γενναία τουριστική επένδυση στον νότιο ορεινό όγκο της Ασίας, όπου έχει αναπτυχθεί ένα τερατώδος ανεμογεννητριών? Δηλαδή, πέραν από κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, τεχνολογικό ενδιαφέρον για συντηρητές, για άτομα τα οποία εξειδικεύονται, αν θέλετε, στην ολική ενέργεια, σε επίπεδο τεχνολογία, σε επίπεδο συντήρηση, σε επίπεδο ενδιαφέροντο, ποιο άλλο ακριβώ θα αξιοποιήσει τουριστικά ένα τεράστιο δάσος το οποίο έχει μια αδιανόητη έκταση και ένταση, με πυλώνες ύψους 30 μέτρων και άνω.
0: Τουριστική κατάσταση της περιοχής.
1: Όχι, όχι, μιλάω ευθέως για μια κάμψη και της υφιστάμενης. Μιλάω για μια αναστολή ανάπτυξης της τουριστικής προόδου στον τόπο. Λοιπόν, βασισμένη πάνω στο μοντέλο, αν θέλετε, ενός ήπιου χαρακτήρα, και βεβαίως μιλάμε, αν θέλετε, και για μια κάμψη ενδιαφέροντος. Όλο αυτό το υπέροχο φυσικό τοπίο, όλη αυτή η υπέροχη θέα, όλη αυτή η ηρεμία, η φυσιολογική νηνεμία που απολαμβάνουν οι επισκέπτες του Πηλίου, αντιλαμβάνεστε ότι θα διαταραχθεί.
0: Κύριε Σαρούκο, κατά την άποψή σας, ποια θα ήταν τα κατάλληλα κριτήρια

0: για την επιλογή περιοχών ώστε να αναπτύσσονται αιωλικά πάρκα?
1: Κοιτάξτε, εκεί πάμε να δούμε λίγο ζητήματα που ξεπερνάνε, αν θέλετε, τα όρια της συζήτησής μας, γιατί πάμε σε χρήση γης, πάμε να δούμε λίγο τους κάτους της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Όλα αυτά όμως μερικές φορές, δηλαδή ακόμα και οι αιτικοί κάρτες, δεν είναι απαραίτητα με τη συγκατάλληλα της τοπικής κοινωνίας. Δεν μπορούν να μην γίνουν και άλλες αναμεγεννήτες. Σαφέστατα και θα γίνουν. Όμως δεν μπορούν να επιβάλλονται. Δηλαδή αυτό το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή για το πύλιο, η υπερσυγκέντρωση 37, αν δεν κάνω λάθος, αναμεγεννητριών σε έναν πολύ στενό γεωγραφικό χώρο εξορισμού. Μιλάμε για μια, αν θέλετε, χωρίς επιστροφή, αλλίωση ενός οικοτοπίου. Εκεί λοιπόν, βεβαίως και πρέπει να έχει λόγο η κοινή λογική, βεβαίως και πρέπει να έχει λόγο η τουριστική βιομηχανία, βεβαίως και πρέπει να έχει λόγο η τοπική κοινωνία και, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, η χωροθέτησή τους σε κάποια σημεία όπου τραυματίζουν μια υφιστάμενη έντονη οικονομική δραστηριότητα όπως ο τουρισμός, θα πρέπει να μας προβληματίζει και αυτές τις παραπάνω.
0: Το πλαίσιο που υπάρχει, το θεσμικό, παύλα χωροταξικό αυτή την στιγμή, προστατεύει την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών? Είναι επαρκές? Χρειάζεται κάτι περαιτέρω κατά την άποψή σας? Δεν είστε αρμόδιος? Τώρα κάνουμε μία λίγο την ευρύτερη συζήτηση, έτσι.
1: Το υφιστάμενο πλαίσιο ζητάει και τις δικές μας τις απόψεις σε πρώτη φάση, ζητάει όμως και τη δική μας τη γνωμοδότηση. Δηλαδή, προκειμένου να και μία απόφαση, για παράδειγμα, έχει στην πολιτική νόρμα για την δημιουργία ενός αιωλικού πάρκου, ζητείται μεταξύ άλλων και η δική μας γνωμοδότηση, όπως και από την Ευρωπαϊκή από την Αρχαιολογία, από την Υπουργή Εθνικής Άμυνας και πάει λέγοντας. Εκεί λοιπόν και εμείς καλούμαστε να διαβάσουμε τον χώρο κατά το κατά πόσο να έχει εξέλιξη ως προς την δημιουργία ενός εξειδικευμένου τουριστικού ισολατικού προϊόντος. Το κατά πόσο θα επηρεάσει υφιστάμενες μορφές, υφιστάμενης τουριστική επιχειρηματικότητα. Εκεί, αν θέλετε, παρεμβαίνουμε με την όποια εντάξει περιπτώσει δύναμη ή διοικητική ή πραγματική που ίσως να δημιουργηθεί ή μια αναβλητικότητα που θα δημιουργηθεί σε μια όποια επόμενη τουριστική επένδυση που ίσως μπορώ να αποτυπώσω σε ένα πολύ εξειδικευμένο προϊόν, σε έναν τόπο μάλιστα που αιμορραγεί δημογραφικά, κάτι μοναδικό σε φυσιολογικό τουρισμό. Είναι δύο στοιχεία που συγκρούονται.
0: Τη δική σας γνωμοδότηση, ποια είναι τα επόμενα βήματα που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από εμάς, αν θέλετε, τρεις καλά θεωρώ. Δεν επιτρέψτε μου, είναι καθαρά δική μου ταπεινή άποψη. Δύο καλά χτισμένες απόψεις. Το επόμενο βήμα είναι ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την έξι περιβαλλοντικών όρων από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και η αποκεντρωμένη διοίκηση της Θεσσαλίας και Περαιάς Ελλάδας ζητάει από τις υπηρεσίες που σας ανέφερα πριν, μεταξύ άλλων και τη δική μας, πλέον γνωμοδότηση. Όπου η γνωμοδότηση έχει μια άλλη, αν θέλετε, πιο δυνατή διοικητική στιβαρότητα. Η γνωμοδότηση πλέον δεν βασίζεται σε ένα κείμενο το οποίο έχει στείλει ο ενδιαφερόμενος, βασίζεται βεβαίως σε σειρά κατόξεων, σε σειρά τοπογραφικών, σε μια θεωρητικά όσο προκειμένου να στείλουμε και εμείς την δική μας θετική γνωμοδότηση. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα και από εκεί πέρα η αποκεντρωμένη διοίκηση αποφασίζει για τα περαιτέρω. Αυτό είναι το διαδικαστικό, το διοικητικό διαδικαστικό. Αλλά και πάλι θέλω με πολύ ενδιαφέρον να δω προσόν φτάσουμε στο επίπεδο της γνωμοδότησης, γιατί μπορεί η ενδιαφερόμενη εταιρεία αυτή τη στιγμή να δείχνει τροχιοδεικτικά πειρά, να δει το κλίμα, να διαβάσει ήδη τις συνθήκες. Εάν φτάσουμε στο επίπεδο της γνωμοδότησης, με πολύ ενδιαφέρον θα χαρώ να παραλάβω την περιβαλλοντική μελέτη για να δω τι, πώς, γιατί και, εν πάση περιπτώσει, πώς αυτό ενδεχομένως θα παντρεύεται ή θα συγκρούεται με τον τουρισμό στην περιοχή, όπως τον φαντάζομαι, όπως θα τον ήθελα και όπως έχω την εντύπωση θα τον θέλαμε όλοι μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρούκο, σας ευχαριστώ πολύ. Είχα κατά νου να σας ρωτήσω και κάτι για τον τουρισμό. Δεν προλαβαίνουμε. Θα το κάνουμε, το κάνουμε σύντομα, πιστεύω. Σε άλλο χρόνο. Έτσι κι αλλιώς νομίζω καλό είναι να ολοκληρωθεί και ο μήνας Αύγουστος.

0: είναι ο πιο καθοριστικός για την πορεία ίσως ή είναι καθοριστικός αρκετά για την πορεία μιας τουριστικής σεζόν. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία αυτή που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάμε στο επόμενο θέμα. Τρέχουμε πραγματικά για να προλάβουμε τα θέματά μας μέχρι το τέλος της εκπομπής. Καταστροφές από χαλάζι στο Δήμο Τυρνάβου. Είχαμε σύσκεψη στον ΕΛΓΑ, το αποτέλεσμά της, Γιάννη.
1: Θα μας τα πει ο Δήμαρχος Τυρνάβου, ο κ. Στέλιος Τσικριτζής, ήταν μαζί με τον Περιφερειάρχη εκεί, ολόκληρα την προσωπία από την Περιφέρεια και από τον Δήμο Τυρνάβου. Καλημέρα, Δήμαρχε, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλά να πούμε ότι είμαστε, είναι σχηματικό. Δεν είμαστε καλά, διότι καταλαβαίνει και κατανοείται ότι αυτές οι καταστροφές δεν πλήττουν μόνο τους αγρότες της περιοχής, αλλά πλήττουν όλη την οικονομία του Δήμου μας, ενός Δήμου ο οποίος έχει περάσει τα τελευταία χρόνια φυσικές καταστροφές, από σεισμούς, από φωτιές, από πλημμύρες και από ζωονόσους. Και τώρα ήρθε και αυτή είναι η πρωτοφανής, βιβλική θα έλεγα, χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου και συγκεκριμένα τα χωριά του Δαμασίου, του Πλατανουλίων, αλλά και της κτηματικής περιοχής της πόλης του Τυρνάου.
1: Και δέντρα και αμπέλια, αχλάδια, ροδάκινα, όλα αυτά και τα αμπέλια.
2: Έτσι ακριβώς, πολυετής καλλιέργειας έχει ο Δήμος Τυρνάβου. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι καλλιέργειες επλήγησαν όχι μόνο επί της παραγωγής.
1: Δεν είναι μόνο η φετινή σοδιά δηλαδή που πήγε στράφη, γιατί τουλάχιστον για τα αχλάδια ήταν έτοιμοι να τα μαζέψουν οι άνθρωποι εκεί οι αγρότες.
2: Έτσι ακριβώς. Είχαν στρώσει κιόλας και τις λεγόμενες κλούβες για να εισκομιστούν, την παραγωγή τους εκεί πέρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η όλη η διαδικασία και όλο αυτό το οποίο έχει γίνει πριν λίγες ημέρες, και έχει ως αποτέλεσμα να επέλθουν αυτές οι ολικές καταστροφές στην παραγωγή τους, και οι οποίες αυτό

0: Έγινε μια ευρεία σύσκεψη με τον κύριο Λικουρέτζο, όπως είπατε και εσείς, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και των Προέδρων των Συνεταιρισμών της περιοχής μας και των Προέδρων και εκπροσώπων των Αγροτικών μας Συλλόγων. Μιλήσαμε ότι για την άμεση εφαρμογή των ρυθμίσεων, την οποία εκδόθηκε σε ανακοίνωση από την κυβέρνηση, η οποία προβλέπει αποζημίωση του 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Αυτό το οποίο ζητήσαμε όμως είναι να μην υπάρχει, να μην είναι η αποζημίωση αυτή επί της ασφαλιζόμενης αξίας, αλλά να είναι με βάση την βάση την παραγωγή η οποία έχει πληγεί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αποζημιώσεις, όταν μιλάμε επί της ασφαλιζόμενης αξίας, έχουν κόφτες.
1: Ναι.
0: Μετά, συζητήσουμε για την αλλαγή των αποδόσεων των τιμών αλλά και των κιλών στον ΕΛΓΑ που αναγράφονται στο σχετικό πίνακα. Το ζητήσαμε αυτό και θα το τακτοποιήσουμε τις επόμενες ημέρες, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούν αυτές οι αποζημιώσεις στις πραγματικές τιμές των προϊόντων την τελευταία διετία-τριετία. Διότι καταλαβαίνετε ότι οι αγρότες περίμεναν αυτή τη χρονιά.
1: Και ήταν μια καλή χρονιά και για τα μπέλια ακριβώς. Και για τα δέντρα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς, για να μπορέσουν ουσιαστικά να...
1: Χάσαμε τον κύριο Τσεκριτζή.
2: Μουσική, θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης ο Καλός.
1: Μια μικρή μουσική γέφυρα, ναι.

0: Είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε στη συνομιλία.
1: Ναι, συνεχίζουμε. Κύριε Δήμαρχε, σας ακούμε.
2: Ναι, η συζήτηση ήταν αναλυτική γύρω από, από τα ζητήματα αυτά, αλλά και γενικότερα από τα ζητήματα προστασίας στο μέλλον από τις χαλαζοπτώσεις, αλλά και από τους παγετούς οι οποίοι πλήττουν κάθε χρόνο τις αγροτικές μας παραγωγές. Έτσι λοιπόν αυτό θέσαμε την ανάγκη της ενίσχυσης των χαλαζικών μέτρων προστασίας της παραγωγής με πλήρη κρατική ευθύνη. Επίσης και την πλήρη χρηματοδότηση των αγροτών από την κεντρική εξουσία για τις απλούστερες διαδικασίες, να μην είναι τόσο γραφειοκρατικές, για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών και αντιπαγετικών συστημάτων στις παραγωγές εδώ της ευρύτερης περιοχής. Διότι οι αγρότες του Δήμου Τυρνάου δεν μπορούν να ξαναπάρουν καταστασίες και επίσης δεν μπορούν να περιμένουν. Οι ζημιές είναι μεγάλες και απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι μόνο τις εξαγγελίες. Πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε αυτοί οι άνθρωποι ούτε εμείς ως Δημοτικό για την διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων αποζημιώσεων και πραγματική στήριξη των παραγωγών.
1: Χρήματα προκαταβολές πότε θα μπουν, γιατί υπάρχουν ζήτημα, έκαναν έξοδα οι πληγέντες.
2: Θα λειτουργήσουν με βάση την διαδικασία που είχε ακολουθηθεί το προηγούμενο διάστημα με τον Ντάνιελ ως προς τις προκαταβολές. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, το σύστημα για τις δηλώσεις όσων δεν έχει ανοίξει ακόμη.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα έχει ανοίξει, δεν έχει μια μέρα που άνοιξε. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να κλείσει αυτό το σύστημα όσδε, αυτοί οι άνθρωποι θα περάσουν μήνες. Έτσι λοιπόν κατά παρέκκληση η κυβέρνηση και μετά από σχετικά αιτήματα των αγροτικών συλλόγων θα λειτουργήσουμε με βάση το ΟΣΝΕ, δηλαδή τη δήλωση καλλιέργειας του 2025,
1: ναι,
2: ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν προκαταβολές, διότι καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν μιλάμε για μια ζημιά η οποία ήλθε στην αρχή της καλλιεργητικής χρονιάς. Είχαν γίνει όλες οι απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες, όλα τα απαιτούμενα καλλιεργητικά έξοδα.
1: Και με το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι και αυτό μια κρίσιμη παράμετρος.
2: Το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, το ενεργειακό και τους αγρότες, το ρεύμα και τους αγρότες, τα

0: τα μέσα και εφόδια και με τους αγρότες, δηλαδή φυτοφάρμακα, όλα αυτά λιπάσματα έχουν φτάσει σε τιμές 3 και 4 φορές από άλλες χρονιές. Και έρχεται τώρα, έχουν κάνει όλα αυτά τα έξοδα αυτοί οι άνθρωποι και στο παραένα είχαν στρώσει, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ήταν έτοιμοι να μαζέψουν, είχαν στρώσει κλούβες για να μαζέψουν τα προϊόντα τους. Και παθαίνω αυτή την καταστροφή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το πώς θα συνεχίσουν και θα συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, και καταλαβαίνω ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Είναι θέμα πλέον επιβίωσης αυτών των ανθρώπων, το να μπουν οι προκαταβολές, το να γίνουν σωστές εκτιμήσεις με σωστή εξατομίκευση των ζημιών αναπαραγωγό, και να μπορέσουν να φύγουν αυτοί οι κόφτες που εξακολουθούν να υπάρχουν, να ανεβούν οι τιμές στις αξίες, στις ασφαλιζόμενες, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη σημερινή πραγματικότητα της αγροτικής παραγωγής. Και αυτό το οποίο ζητάμε και ζητούν και οι ίδιοι είναι από την κεντρική εξουσία να υπάρχει πλήρη κάλυψη των ζημιών με την άρση των ορίων που αυτό είναι εκτός πραγματικής αποζημίωσης. Έχει μόνο οικονομικές διαστάσεις για την ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα. Δημιουργεί και θέματα κοινωνικής συνοχής. Διότι πίσω από τους αγρότες υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία ζουν από την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Και καταλαβαίνετε, έχουμε χάσει τους κτηνοτρόφους από την ευλογιά τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουν, ιδίως στο Δήμο Τενάβου, ήταν στα κόκκινα μόνιμα. Καταλαβαίνετε ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι από το επάγγελμα. Τώρα αν θα φύγουν και οι αγρότες, τα μαγαζιά, όλοι αυτοί που είναι γύρω από τους αγρότες, υπάρχει μια οικονομία γύρω από αυτούς τους αγρότες.
1: Θα ερημώσουν και τα χωριά.
0: Ναι. Θα έχουν ερημώσει ήδη τα χωριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προσπαθούμε δηλαδή με ενέσεις να κρατήσουμε ζωντανή την Ήπεθρο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ουσιαστική στόχευση από την κεντρική εξουσία και μια ενίσχυση παράλληλα, η οποία θα κρατήσει αυτόν τον κόσμο στα χωριά μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή λέμε ότι η κεντρική εξουσία και οι εκάστοτε κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα μας έχουν δει πραγματικά να στηρίξουν τους μικρομεσαίους αγρότες, τους βιοπαλλεστές αγρότες που αυτή τη στιγμή παλεύουν να επιβιώσουν και να κρατήσουν τα χωριά μας και τα νησιά μας, θα έλεγα, γιατί υπάρχουν και εκεί αγρότες,
1: ναι,
0: να κρατήσουν ζωντανά.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσικριτζή, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε
0: καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Είμαστε στο μήνα Αύγουστο, είναι ο μήνας των διακοπών βέβαια, αλλά είναι και ο μήνας που παραδοσιακά τα τμήματα αιμοδοσίας και κατ' επέκταση οι ασθενείς αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα επάρκειας αίματος. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, είναι οριακή η κάλυψη των αναγκών των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών και θέλουμε να αναδείξουμε το θέμα αυτό μέσα από την επικοινωνία που θα έχουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Θαλασσεμίας Νομού Μαγνησίας, την κυρία Δέσποινα Λουκάκη. Καλημέρα σας, κυρία Λουκάκη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Μου επιτρέπετε να ξεκινήσω, εκτός από κάποιον άλλο πρόλογο, με ένα μήνυμα που ανταλλάξαμε χθες στο πλαίσιο να κανονίσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Λοιπόν, μου απαντήσατε βέβαια θετικά για να μιλήσουμε σήμερα, λέγοντας, και μου έκανε εντύπωση αυτό εκείνη την στιγμή που το διάβασα, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στο πρόβλημα, και εδώ είναι το σημείο που θέλω να σταθώ, που μας ταλαιπωρεί και μας αγχώνει πολύ.
1: Ναι.
0: Πόσο σας ταλαιπωρεί και πόσο σας αγχώνει, κυρία Λουκάκη?
1: Εμάς η βασική μας θεραπεία για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας με μία ποιότητα ζωής είναι η μετάγγιση αίματος. Για μας είναι πολύ μεγάλο άγχος για να ξέρουμε αν θα έχουμε αίμα για να μεταγγιστούμε τις επόμενες 15 μέρες. Γιατί αυτή τη στιγμή, βέβαια, είχαμε πολλά χρόνια να το βιώσουμε αυτό το άγχος, τουλάχιστον τοπικά, γιατί πανελλαδικά πάντα υπάρχει.

0: έχουν λείψει και ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδίως τον Αύγουστο με τις άδειες και όλα αυτά. Αλλά φέτος είμαστε σε σημείο, από την αρχή του μήνα, οι πολυμεταγγιζόμενοι να παίρνουν τη μισή ποσότητα αίματος, δηλαδή μία φιάλη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση για μας. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι οποιοδήποτε υποθεραπεύεται ουσιαστικά δεν κάνει δουλειά. Αυτό έχει ως συνέπεια να προσπαθούμε να αλλάξουμε τους ρυθμούς της ζωής μας, να αλλάξουμε τα προγράμματά μας, επηρεάζει την ποιότητα ζωής μας και σε δεύτερο χρόνο, μακροπρόθεσμα, όταν λείπει αυτό που χρειαζόμαστε, δεν λειτουργούν και σωστά τα όργανά μας. Δηλαδή δεν ξέρουμε μακροπρόθεσμα τι επιπλοκές θα δημιουργήσει όλο αυτό στον οργανισμό μας. Mm-hmm. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάντα έχουμε την ανησυχία να υπάρχει αίμα για την επόμενη μετάγγιση μας. Αλλά τώρα είναι αγωνία πλέον για μας αυτό το μήνα.
1: Αυτό δεν είναι ένα γεγονός που συναντάτε φέτος το μήνα Αύγουστο. Είναι ωστόσο ενδεχομένως πιο έντονο από άλλα χρόνια.
0: Φέτος είναι πολύ έντονο.
1: Γιατί?
0: Δεν υπάρχει εξήγηση. Εντάξει, λείπει πολύ κόσμος και τα λοιπά, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι, ας πούμε, για να μπορεί να εξηγηθεί. Ναι. Ότι πλέον, ας πούμε, η προσέλευση των αιμοδοτών στο νοσοκομείο είναι σχεδόν μηδαμινή.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς είναι πολύ...
1: Είναι
0: λογικό ο καθένας να είναι, να σκέφτεται τις διακοπές του και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς οι ανάγκες αίμα δεν κάνουν διακοπές. Μπορούμε να κάνουμε τις διακοπές μας, αλλά χωρίς να κινδυνέψει καμιά ανθρώπινη ζωή. Γιατί δυστυχώς αυτοί που χρειάζονται αίμα, χρειάζονται αίμα και το χρειάζονται εκείνη την ώρα. Δεν το χρειάζονται. Δεν υπάρχει κάτι να αντικαταστήσει, έστω για 5 μέρες. Δεν μας δίνεται η πολυτέλεια.
1: Ένα φάρμακο π.χ. που θα μπορούσε.
0: Ναι, ναι. Και δυστυχώς το αίμα δεν παρασκευάζεται σε κανένα εργαστήριο. Μόνο με την προσφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορεί να εξασφαλιστεί.
1: Πόσο πιθανός είναι ο κίνδυνος αναβολής προγραμματισμένων μεταγγίσεων, αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει?
0: Αυτή τη στιγμή παίρνουμε μία φιάλη.
1: Ήδη δηλαδή,
0: κάθε
1: μιλάμε
0: 15
1: για
0: μέρες.
1: Εν μέρη.
0: Ναι, μα είναι άδειο το ψυγείο. Δεν είναι, δηλαδή, παρόλες τις τιτάνιες προσπάθειες της αιμοδοσίας, έτσι, με συνεχόμενες εξορμήσεις, με σποτάκια, η προσέλευση παραμένει σχεδόν μηδαμινή. Είναι σχεδόν άδεια τα ψυγεία.
1: Η εμπειρία σας λέει ότι για πόσο διάστημα διαρκεί αυτό, για όλο το μήνα?
0: Για όλο το μήνα και για το μισό Σεπτέμβριο, μη σας πω.
1: Και είμαστε ακόμη στις αρχές.
0: Ένα αριθμό.
1: Και είμαστε ακόμη στις αρχές, αν ήδη η κατάσταση έχει φτάσει εκεί. Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα ως εκ τούτου, ευαισθητοποίησης όσων μας ακούν, γιατί δεν μιλάμε για κάτι που είναι μπροστά μας έρχεται. Υφίσταται, λέτε ότι ήδη... Oh, συγγνώμη,
0: ναι.
1: Το μικρόφωνο μου. Ότι ήδη έχουν μειωθεί οι μεταγγίσεις και αυτό δυνητικά μπορεί να είναι να σας κοστίσει στην υγεία σας.
0: Βεβαίως.
1: Είστε πόσα άτομα, 100 ή...
0: Είμαστε γύρω στο 100. Τώρα και με ανθρώπους που έρχονται από άλλα μέρη λόγω εντοπιότητας και τα λοιπά, είμαστε γύρω στα 100 άτομα.
1: Μάλιστα. Οπότε αφήνω το κλείσιμο της κουβέντας αυτής σε εσάς. Ένα κάλεσμα, φαντάζομαι.
0: Επειδή δυστυχώς δεν υπάρχουν διακοπές στις ανάγκες για αίμα, θα ήθελα να κάνω μία έκκληση σε όσους μας ακούνε. Όσοι είναι υγιείς από 18 έως 25 και έχουν τη διάθεση να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους τη δυνατότητα για μία ζωή, μπορούν να πάνε να αιμοδοτήσουν. Είναι καθημερινά η αιμοδοσία ανοιχτή από τις 8.30 μέχρι τις 9.30 και από τις 5.30 μέχρι τις 8 το απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή και το Σάββατο από τις 9 μέχρι τις 1. Βοηθήστε, σας παρακαλούμε, να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή.
1: Και με αυτό κλείνουμε και ελπίζουμε να...

0: βρει ανταπόκριση η έκκληση αυτή, κυρία Λουκάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Υγεία. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Για να μην φάνουμε ανακόλουθοι σε σχέση με αυτά που λέγαμε στην αρχή, να σας πω ότι επειδή έχουμε ένα θέμα το οποίο μας περιμένει από χθες και αφορά στα Τρίκαλα, σε νέα αντιπλημμυρικά έργα που ολοκληρώθηκαν από τη ΔΕΙΑΤ στα Τρίκαλα, το θέμα με τα γεράκια τα οποία επιστρατεύονται για να καταπολεμήσουν τα κοράκια στο Παυσίλιπο, το αφήνουμε για αύριο, κρατήστε το αυτό κυρίες και κύριοι, και πάμε στον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο στα Τρίκαλα να μας δώσει τις εξελίξεις γύρω από αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιεί η ΔΕΙΑ, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης των Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες σε όλη τη Θεσσαλία. Θα με επιτρέψεις πριν να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είπαμε χρωστάμε από χθες δημοσιογραφικά, ότι είχαμε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαμπάκα σήμερα το πρωί, μετά από εκδήλωση φωτιάς σε παράδρομο στην περιοχή της Βασιλικής, στην τοπική κοινότητα Βασιλικής. Και βεβαίως το αναφέρουμε γιατί η φωτιά εντοπίστηκε έγκαιρα από το ντρόν της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μετεώρων, το οποίο πραγματοποιούσε επιτήρηση της περιοχής. Ακολούθησε βεβαίως άμεση ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Να πούμε ότι τα συστήματα ψηφιακού ελέγχου στην ουσία μέσω drone γίνεται, ενημερώνεται άμεσα το πυροσβεστικό σώμα στο κέντρο, στην Αθήνα, και συνέχεια βεβαίως το σχετικό σήμα δίνεται στην εμπλεκόμενη πυροσβεστική υπηρεσία ανάλογα με την περιοχή όπου εκδηλώνεται. Είχαμε λοιπόν την έγκαιρη ανίχνευση και την γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστών που αποδείχθηκαν καθοριστικές. Αποτράπηκε ο κίνδυνος επέκταση της πυρκαγιάς σε κατοικημένο σημείο. Και βεβαίως να πούμε ότι στο χώρο βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μετεώρων, πολιτικής προστασίας του Δήμου Μετεώρων, ο κύριος Σπύρος Θεμέλης, ο οποίος ανέφερε ότι η πυρκαγιά εντοπίστηκε έγκαιρα, κοντά σε κατοικίες. Ωστόσο, υπήρξε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και του Δήμου Μετεώρων και δεν είχαμε βεβαίως επέκταση της φωτιάς. Εδώ είναι που μας βοηθάει η ψηφιακή εποχή. Τώρα, να πάμε λίγο στα έργα που σχετίζονται με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Τρικάλων, και βεβαίως μιλάμε για αντιπλημμυρικά έργα, παρεμβάσεις οι οποίες μετά τις πλημμύρες του 2023 φαίνεται ότι δρομολογήθηκαν. Είχαμε την ολοκλήρωση πριν από μερικά 24 ώρα δύο αντιπλημμυρικών έργων της Δημοτικής Επιχείρησης, στην οδό Πατουλιά συγκεκριμένα και στην περιοχή της γέφυρας Πάσχου στην οδό Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Εκεί ολοκληρώθηκαν τα έργα με την αποκατάσταση των δρόμων, και βεβαίως οι βασικές παρεμβάσεις είναι στην αλλαγή της τομής που προβλέπεται για τα δίκτυα ομβρίων υδάτων, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη απορρόφηση. Είχαμε και τον πρόεδρο, συγγνώμη, και τον πρόεδρο, ναι, της Δημοτικής Επιχείρησης, τον κύριο Χρήστο Μπλουγούρα, αλλά και τον δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Σακά, να διαπιστώνουν την πορεία των εργασιών αποκατάστασης σε όλο το μήκος των συγκεκριμένων δρόμων που αναφέραμε λίγο πριν. Και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει παρεμβάσεις σε ακόμη 8 σημεία. Στην πλατεία Βουβή, στην πλατεία Αγρότησα, σε τμήματα της περιοχής της Νοικίας Μπάρας, κοντά στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Αμαλίας, επίσης στα Αλόνια Μπάρας, εκεί όπου έγινε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με την αλλαγή των αγωγών, καθώς επίσης στην οδό Απόλλωνος, στην οδό Στρατηγού Σαράφη και στην περιοχή της οδού Μαβίλη. Είναι 8 σημεία, συν άλλα 2 τα οποία ολοκληρώθηκαν, 10 συνολικά, έτσι ώστε να γίνεται γρήγορη απορροή των υδάτων, των βρόχινων υδάτων, και να μην υπάρχουν πλημμυρικά προβλήματα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα έργα βεβαίως το χειμώνα, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά προς ώρας δείχνουν ότι τα έργα τα οποία εκτελέστηκαν έχουν αποτελεσματικότητα και δεν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουν εντοπιστεί βεβαίως πολλά άλλα σημεία, όπως υπάρχει στην οδό Μετεώρων, όπου εκεί με την πρώτη βροχόπτωση δυστυχώς υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα με πάρα πολλά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, αλλά και σε άλλα σημεία του κεντρικού πολυδρομικού ιστού της πόλης. Νομίζω όμως ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Τρικάλων και βεβαίως οι αρμόδιες αντιδημαρχίες του Δήμου Τρικαίων τα ελέγχουν όλα αυτά, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν τις εμπλεκόμενες σχετικές τεχνικές παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Φτάσαμε μάλλον στο τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Κάθε μέρα κοντά σας λίγο μετά τις 10 μέχρι και αυτή την ώρα με τη σύμπραξη και των τεσσάρων θεσσαλικών νομών για την μετάδοση της ειδησιογραφίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, μέσα από τις ίδιες θεσσαλικές συχνότητες. Εγώ σας χαιρετώ, σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Ο λόγος στο Γιάννη το Γιάτσο, ο τελικός λόγος με τους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Γεια χαρά, φίλες και φίλοι.

Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Για τη Θεσσαλία προβλέπεται η καταβολή 75.180 ευρώ σε 21 κτηνοτρόφους για 370 ζώα που θανατώθηκαν λόγω της ευλογίας. Επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον Άγιο Λαβρέντιο του Πηλίου κοντά σε εγκαταλειμμένο σπίτι. Επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, των εναέριων μέσων και την κινητοποίηση των κατοίκων. Σύμφωνα με το αναπτυξιακό σύλλογο του χωριού, αποφεύθηκαν τα χειρότερα και δεν σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές. Κατέληξε ο 58χρονος Τρικαλινός που είχε εμπλακεί σε τροχείο με το δίκυκλο με το ποδήλατό του προχθές στον κόβο της Αμμουδιάς έξω από τον παραπόταμο Τρικάλων. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές Πλημμυλιδικού του Βούλου 45χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, εξύβριση, απειλή και ελαφρά σωματική βλάβη. Η υπόθεση αφορά περιστατικό σε παραλία της Νέας Αγχιάλου όπου 15χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας την άγγιξε χωρίς συνένεση ενώ παρενέβη ναυαγωσός της. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα μετά την εξαφάνιση 79χρονη στην περιοχή της Τούμπας από προχθές το μεσημέρι. Πρόκειται για τη Θοδώρα Αντρίτσου που πάσχει από Άνια και προχθές το μεσημέρι επιβιβάστηκε στο αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 από την κεντρική πλατεία της Λάρισας με κατεύθυνση προς την Τούμπα. Αρνητική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση αιωλικού πάρκος ισχύως 91 ΜΒ στη θέση διάσελο του Τρικερίου έδωσε η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Νίκο Σαρούκου, οι ανεμογεννήτρες θα λιώσουν ανεπανόρθωτα το τοπίο και θα επηρεάσουν αρνητικά την τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής. Την απόφαση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα στις 3 το μεσημέρι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα παραστεί στα εγγένεια του αναγεννησμένου κέντρου υγείας Σοφάδων. Πρόταση παρέμβαση για το μέλλον του αθλητικού πυρήνα του Αλκαζάρ και των εγκαταστάσεων του ΑΕΚ κατέθεσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, η οποία υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας. Ο Δήμος Λαρισαίων ζητά την άμεση υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου και χρηματοδοτούμενου έργου στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΑΕΚ και διεκδικεί ένα νέο σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στη θέση του ιστορικού παλού του Αλκαζάρ που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης. Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από την ανεξάρτητη βουλευτή Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη για τον υπερπληθυσμό στις φυλακές Τρικάλων. Οι κρατούμενοι έφτασαν τους 776, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα ανέρχεται στα 600 άτομα. Αυτοψία στο έργο αναβάθμισης του οδικού τμήματος της επαρχιακής οδού Λάρισας Καρδίτσας από τον κόμβο της Μεσοράχης έως τον κόμβο των Ελευθερών πραγματοποίησε ο Περιφέρειας Θεσσαλίας ο κ. Κουρέτας προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, το οποίο αναμένεται για τον προσεχή Οκτώβριο. Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου συνολικού εξυγχρονισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΕΒΣ Ελλάνων με προϋπολογισμό 27,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης πόλης με την ενίσχυση και προσθήκη νέων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 301.000 ευρώ. Στην τελική ευθεία η πρόσκληση για τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου της Καρδίτσας. Η περιφέρεια προετοιμάζει τη χρηματοδότηση νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης του κέντρου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Τρόφιμα και υγειονομικό υλικό για τους πυρόπληκτους συγκεντρώνει το παράρτημα Λάρισας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η συγκέντρωση βοήθειας γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί και τη 1 το μεσημέρι στην οδό Μεγάλο Αλεξάνδρο 7 μέσα στη ΣΤΟΑ στον 4ο όροφο. Σημαντική έλλειψη αίματος καταγράφεται λόγω της μειωμένης προσέλευσης εθελοντών αιμοδοτών την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών σύμφωνα με τον Σύλλογο Θαλασσιμίας Νομού Μαγνησίας, ο οποίος απευθύνει έκκληση για άμεση προσφορά αίματος. Οι μεταγγίσεις ασθενών με θαλασσιμία στο νοσοκομείο του Βόλου γίνονται πλέον με μία αντί για δύο μονάδες αίματος, γεγονός που επιβαρύνει την υγεία τους. Με παρεμβάσεις στην Κρύα Βρύση συνεχίζονται οι αποκαταστάσεις ζημιών από τον Ντάνιελ στον Δήμο Μετεώρων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια. Καλό σας μεσημέρι.

0: Είναι 12. Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεση περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς, ως εδώ και μη παρέκκινε το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ώρα του απολογισμού για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής, η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων στο επίκεντρο. Διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγές. Περιοχές. Κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Την περιοχή επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες, σκένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Στίγκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλυση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια δέθεο το 2030, με την υφιστάμενη εγκατάσταση να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδορίσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στις ορώς της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Νωρίτερα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, με τον Παναγιώτη Σωτήρη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίκη Καποτά στο μικρόφωνο, τη Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. Ξεκινάμε τώρα την πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της τέχνης και του λόγου. Μαζί σας μέχρι τη μία. Να θυμίσω τις συχνότητες μέσα από τις οποίες συνεχίζετε να μας ακούτε, αγαπητοί φίλοι. 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, διαδικτυακά, erteco.gr. Ενδιαφέρουσα η θεματολογία και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο μαζί μας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου ο πατήρ Καλίνικος, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης εδώ στην πόλη μας στο Βόλο, προκειμένου να μας μιλήσει για τις αυγουστιάτικες παρακλήσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν μέχρι τις 13 Αυγούστου.

Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε την ομάδα παραμυθιών Κεράσματα και την αφηγήτρια την κυρία Κυριακή Κυριακούλια, προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για τις αφηγήσεις που συνεχίζονται στο 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Απηλίου στον Άι Γιώργη Νηλίας. Να δούμε τι έχουν να μας πουν λοιπόν έτσι για αυτά τα όμορφα παραμύθια που πραγματικά είναι κεράσματα, κεράσματα για την ψυχή. Πάμε να σας καλωσορίσουμε με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και να σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή και δημιουργική ακρόαση και σήμερα.

0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου τον πατέρα Κανλίνικο, όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, προκειμένου να μιλήσουμε για τις αυγουστιάτικες παρακλήσεις. Καλωσορίσατε, πάτερ. Ένας θεσμός που τον έχουμε πλέον συνηθίσει, τον έχουμε ανάγκη, θα έλεγα.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε που το λέτε, γιατί είναι ένα δείγμα ότι οι προσπάθειες που γίνονται και αποτελούν, όπως το είπατε, θεσμό. Mm-hmm. Καρποφορούν, συνεχίζουν, νομίζω ότι είναι σε μια ανωδικότερη πορεία. Και ξέρετε, όταν το είχαμε σχεδιάσει ο Σεβασμιότατος κυρίως με τον αείμνηστο τον κύριο Τσούκα, είχαν δύο σκοπούς. Ο πρώτος ήταν να έρθει στη συνείδηση του λαού το πώς είναι συνδεδεμένη η Παναγία και η κάθε περίοδος η χρονική με την εκκλησιαστική ζωή των πιστών. Ο ένας στόχος ήταν αυτός.

0: Και αυτή η ιστορία η οποία αναδεικνύεται από τόπο σε τόπο, που δεν μπορείς να το αφήσεις να μην σε αγγίξει. Και νομίζω ότι λίγο η περίοδος αυτή που διανύουμε όσον αφορά βέβαια χρονικά, δηλαδή ότι είμαστε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, που έχουμε πάντοτε, λέμε ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγιάς. Λίγο λοιπόν αυτή η περίοδος που διανύουμε τώρα, η περίοδος προετοιμασίας για τη γιορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου, αλλά και λίγο όλα τα οποία βιώνουμε, τα οποία δεν είναι εύκολα. Και βλέπουμε πάντοτε είναι συνδεδεμένες δυστυχώς αυτές οι εκδηλώσεις με καταστροφές που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, και προσπαθείς εκεί να βρεις έναν τρόπο κάτι από κάπου να πιαστείς. Βλέπουμε τον πόνο των ανθρώπων, μας, έτσι, δηλαδή, έτσι. Και γι' αυτό και οι εκδηλώσεις αυτές έχουν το χαρακτήρα της προσευχής. Δεν έχουν το χαρακτήρα του πανηγυριού με την έννοια που λίγο έχει πάρει τις διαστάσεις μόνο του ξέφραγου χορού, έτσι,
1: ναι,
0: και του
1: άλλου είδους, έτσι,
0: της διασκέδασης πλήρως.
1: Και
0: αυτά χρειάζονται, έτσι,
1: ναι,
0: και αυτά χρειάζονται.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ως αυτής της περίοδου, έτσι, δεν είναι αυτής της περίοδου.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε για μία περίοδο που...
1: Περισυλλογής, προσευχής, που την έχουμε ανάγκη...
0: Και χαράς.
1: Και χαράς.
0: Και χαράς. Μη συνδέουμε μόνο την Εκκλησία και τα γεγονότα της Εκκλησίας, μόνο με κατά κάποιον τρόπο που θλίψεις,
1: χαρμολύπη για μας τους χριστιανούς.
0: Είναι
1: χαρά.
0: Δεν είναι. Η χαρμολύπη είναι σε δυσάρεστα γεγονότα.
1: Ναι,
0: εδώ έχουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι ένα γεγονός το οποίο στην ουσία έρχεται να μας πει ότι έχουμε κατά κάποιον τρόπο αξιώθηκε ο άνθρωπος να φτάσει σε τέτοια σημεία που όπως μάλλον μας καλεί η Παναγία να φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
1: Έτσι,
0: έστω να την πλησιάσουμε. Όχι να την ξεπεράσουμε, δεν γίνεται, έτσι.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά
1: δεν γίνεται.
0: Ο τρόπος της ζωής της, όλα αυτά τα οποία έκανε, είναι δείγματα τα οποία προσπαθούμε εμείς με κάποιον τρόπο να τα αντλήσουμε και να στηριχθούμε σε αυτά για να μπορέσουμε να έχουμε ένα όμορφο και ποιοτικό τρόπο ζωής. Αυτή την περίοδο σκεπτόμασταν λίγο με τους συνεργάτες στη Μαγνήτων Κηφωτό τι θα θέλαμε να παρουσιάσουμε. Και είχαμε καταλήξει το γεγονός ότι στο πρόσωπο της Παναγίας, αν μου επιτρέπετε λίγο, σας έχω πάρει
1: μονοπόλιο. Πολύ ωραία τα λέτε.
0: Στο πρόσωπο της Παναγίας έχουμε βρει την μάνα, την μάνα της χαράς, και το παρατηρούμε αυτό στο γεγονός ότι στο γάμο της Κανά η ίδια προέτρεψε να δώσουμε κρασί, να κάνει κάτι ο Χριστός, να θαυματουργήσει στην ουσία.
1: Για να
0: μην
1: λείψει το κρασί.
0: Για να μην λείψει το κρασί από τους ανθρώπους. Άρα έχουμε τη μάνα της χαράς, τη μάνα της ελπίδας, γιατί ο τρόπος ο οποίος ζούσε ήταν ένας τρόπος ο οποίος έδειχνε το που πρέπει να έχουμε την ελπίδα μας στραμμένη, δηλαδή στον ίδιο τον Χριστό. Η μάνα της αισιοδοξίας, η μάνα του πόνου.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπέφερε κάτω από το σταυρό βλέποντας τον Υιό της.
1: Βέβαια.
0: Άρα
1: βέβαια.
0: Καλούμαστε δηλαδή μέσα από βέβαια. Την
1: μάνα.
0: Παναγία να βρούμε τρόπους και εμείς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις που πολλές φορές, γι' αυτό και έχουμε πολλή σχέση με την Παναγία, γιατί ξέρουμε ότι ο τρόπος που έζησε έχει σίγουρα κάτι που και από εμάς θα μπορούσαμε από κάπου να σταθούμε. Δηλαδή κάτι παρόμοιο έχουμε
1: και
0: ζήσει.
1: Είναι ο δρόμος που μας οδηγεί η Παναγία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Στη λύτρωση. Γιατί αυτό που είπατε
0: ακριβώς.
1: Ισχύει.
0: Η ελεύθερη βούλησή της, όταν δέχτηκε να γίνει η ίδια τρόπος, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, το κατοικητήριο του Θεού, δηλαδή να γίνει αυτή ο άνθρωπος που θα έχει μέσα στα σπλάχνα της τον ίδιο τον Χριστό. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο δείχνει και την ενότητα που μπορεί να έχουμε μέσα από το πρόσωπο της Παναγίας, πως όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή πως η οικογένεια ενώνεται στο πρόσωπο της μάνας, έτσι και οι υπόλοιποι άνθρωποι ενωνόμαστε στο πρόσωπο της μάνας Παναγίας.
1: Που είναι η μάνα όλων.
0: Ακριβώς.
1: Τελικά και το βλέπουμε αυτό και στα
0: προσκυνήματα. Η παράδοση εδώ στον τόπο μας είναι πολύ συνδεδεμένη με τη γιορτή της Παναγίας και με το πρόσωπο της Παναγίας.
1: Και αυτό είναι ένα στοίχημα που έχετε βάλει και το έχετε κερδίσει με αυτές τις εκδηλώσεις, να υπάρξει η σύνδεση αυτή, η σωστή σύνδεση όπως είπατε, της μουσικής, της παράδοσης και του λόγου.
0: Ακριβώς. Και κάθε φορά εμείς ανακαλύπτουμε και καινούργια τραγούδια που γράφονται για την Παναγία. Έτσι, ή που έχουν γραφτεί για την Παναγία. Και αυτό είναι πολύ όμορφο και ευχαριστούμε γι' αυτό όλους όσους συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, που πραγματικά και για τους ίδιους, έτσι όπως μας λένε μετά, είναι κάτι το μοναδικό, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν και λίγο διαφορετικά. Να βγάλουν δηλαδή στην ουσία και να δώσουν στους ανθρώπους την ίδια τους την ψυχή. Έλεγε ο Σεβασμιότατος εχθές στην εκδήλωση αυτή που είχαμε, όπως σας είπα πριν, στο χωριό του Αγίου Γεωργίου Νηλίας, σε ένα μοναδικό περιβάλλον. Έτσι, δηλαδή. Πρέπει να ήταν εκατονταετία στο πλατάνι το οποίο ήταν εκεί. Τι εκατονταετία.
1: Εντάξει,
0: πολύ. Δεν μπορώ να φανταστώ την χρονολογία του. Αλλά

0: συμμετείχε φέτος, που συμμετάχει μάλλον η ορχήστρα Ιωνία με τον Βασίλη τον Αγροκώστα, ο Βασίλης είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο εχθές ερμηνείας. Σεβόμενος το που βρίσκεται, σκεπτόμενος ενδεχομένως και τα προηγούμενα χρόνια, τι έχει ζήσει ο χώρος εκεί, και ήταν αυτό το οποίο λέμε πραγματικά προσευχή μετά την προσευχή. Το κάθε τραγούδι ήταν μια ιδιαίτερη προσευχή.
1: Ήταν ένα περιβάλλον που σε υποβάλλει πραγματικά, και ίσως το νιώσε και ο Βασίλης ο Αγροκώστας αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και απέδωσε τα τραγούδια με ιδιαίτερο τρόπο. Και βέβαια πρώτα απ' όλα νομίζω. Μάλιστα. Και τώρα θα συνεχιστούν οι αυγουστιάτικες παρακλήσεις μέχρι την 5η 13 Αυγούστου.
0: Ακριβώς. Τώρα θα συνεχίσουμε. Σήμερα διακόπτουμε γιατί είναι ο εσπερινός της μεταμορφώσεως.
1: Να το πούμε αυτό. Ναι.
0: Θα συνεχίσουμε αύριο το απόγευμα, 5η, στο προάβλιο του Ναού της Μεταμορφώσεως στο Βόλο. Την Παρασκευή θα είμαστε στην Ευξηνούπολη. Το Σάββατο είναι ο Αναστάσιμος Εσπερινός, οπότε δεν έχει παράκληση. Και την Κυριακή τώρα θα είμαστε πάλι στα... Την Κυριακή είμαστε στα καλά νερά. Όχι, κάπου
1: όχι, νομίζω Κυριακή δεν έχετε.
0: Δεν έχουμε
1: Δευτέρα,
0: την Κυριακή, γιατί είναι ο Εσπερινός του
1: στα Αγίου. Καλά νερά.
0: Δευτέρα,
1: ναι,
0: είμαστε στα καλά νερά. Ναι. Την Τρίτη
1: στα
0: Άνω Λεχόνια, την Τετάρτη είμαστε στην Αχίαλο και τελειώνουμε την Πέμπτη με την Ευαγγελίστρια, όπως κάθε χρόνο, 13
1: Έτσι, πάρα πολύ.
0: Πολλά μέρη.
1: Πολλά όμορφα και τα αλλάζετε κάθε χρόνο.
0: Προσπαθούμε,
1: έτσι, προσπαθείτε να αναδεικνύετε όλα τα
0: σταθερά
1: μέρη. Ναι.
0: Ξέρετε, στην ουσία, παλιότερα πηγαίναμε σε πιο απομακρυσμένα μέρη.
1: Ναι.
0: Αλλά παρατηρήσαμε ότι και η πόλη το έχει ανάγκη, το χρειάζεται, το έχει αγκαλιάσει μάλλον, για να το πω πιο όμορφα. Mm-hmm. Οπότε προσπαθούμε να μην στερήσουμε και από εκεί την παρουσία μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι μια πολύ όμορφη, γιατί μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα δημιουργείται. Γιατί ο κόσμος ξεκινάει από την παράκληση, μέσα από την εκκλησία, μέσα από τη λατρεία, και συνεχίζει μετά κατά κάποιον τρόπο απ' έξω. Δηλαδή είναι σαν να φέρουμε τον Θεό, αφού επικαλεστούμε δηλαδή τον Θεό, αφού επικαλεστούμε την Παναγία, προσπαθούμε μετά να τη φέρουμε κατά κάποιον τρόπο και στα δικά μας νερά. Γιατί η έκφραση της μουσικής μέσα από τους ανθρώπους, μέσα από τα δημιουργήματα τα οποία είναι των ανθρώπων όλα αυτά τα τραγούδια, είναι σαν να φέρουμε λίγο και τον Θεό στα δικά μας, έτσι, μέρη.
1: Έτσι, και πιο κοντά μας.
0: Πάμε εμείς πρώτα σε εκείνον και μετά τον φέρνουμε να είναι και αυτός παρόν σε αυτά τα οποία κάνουμε εμείς.
1: Μάλιστα, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που κάνετε. Μαγνήτων και Βωτός για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Να θυμίσουμε τι ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις.
0: 7:30 είναι η παράκληση μέσα στις εκάστοτε εκκλησίες εκεί στα διάφορα μέρη που πηγαίνουμε. 8:30 ξεκινάει η εκδήλωση. 9:30 έχουμε τελειώσει.
1: Έτσι.
0: Και βέβαια σε όλα αυτά συμμετέχει και με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα από τον λόγο του ο θεολόγος και μουσικός Ηλίας Λιαμής. Και επίσης στην αρχή ήταν ο πατήρ Ευθύμιος ο Παπαγεωργίου, που είναι ειδικός γραμματέας μέσα στο Συμβούλιο της Μαγνήτων και Βωτού. Βοηθούν και αυτοί με τον λόγο να παρουσιάσουν το πρόσωπο της Παναγίας και να το συνδέσουν με τα εκάστοτε τραγούδια. Και αν δεν είναι κόπος, θα ήθελα να αναφέρω τους μουσικούς.
1: Βεβαίως,
0: γιατί είναι νέα παιδιά.
1: Επιβάλλεται.
0: Και θα έλεγα ότι έχουν αυτό την επιθυμία να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί το κάνουν και οι ίδιοι σαν έναν τρόπο προσευχής. Ο Νεκτάριος ο Δεμελής που παίζει κρουστά έχει την καλλιτεχνική ευθύνη της ορχήστρας Ιωνίας, και από εκεί και πέρα είναι στο σαντούριο Δημήτρης ο Χατζηγεωργίου, στο κανονάκι ο Γιώργος ο Διαμαντόπουλος, στο ακορντεόν ο Χρυσόστομος ο Χατζηγεωργίου και στις κιθάρες είναι ο Στέφανος ο Κωστόπουλος και ο Δημήτρης ο Μαμούρης.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι μέλη της ορχήστρας Ιωνίας.
1: Αύριο θα έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Αύριο θα έχει μια ιδιαιτερότητα, θα φιλοξενήσουμε κάποια ορχήστρα από το Κιλκής. Και στην ουσία εκεί έχουν την ποντιακή παράδοση πολύ έντονη,
1: βέβαια.
0: Οπότε θα παρουσιαστεί κατά κάποιον τρόπο το πρόσωπο της Παναγίας μέσα από την ποντιακή παράδοση. Πρώτη φορά αυτό. Το αναμένουμε και εμείς έτσι με ιδιαίτερη...
1: Βέβαια, τη λατρεύανε και τη λατρεύουν την Παναγία. Παναγία σου μελά, έτσι δεν
0: βέβαια,
1: είναι.
0: Και έτσι είναι και ο τίτλος. Σου μέλα λέει και εμένα... Σου μέλα λένε την Παναγιά, σου μέλα λένε και σένα.
1: Πολύ ωραία. Πάτερ, πολύ σας ευχαριστώ που
0: εγώ σας ευχαριστώ και εμείς και μάλλον σας ευχαριστούμε, γιατί πάντοτε στηρίζετε κάθε τι το
1: καλό
0: οποίο κάνουμε.
1: Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε και τη βοήθεια της Παναγίας
0: μας. Αμήν, αμήν, αμήν. Όλοι προστάτης να είναι για όλους μας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ωραία τώρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, να σας κεράσουμε παραμύθια. Είναι εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου, η ομάδα παραμυθιών Κεράσματα, που αποτελείται από την κυρία Κωνσταντία Τσαλαπατάνη και τον κύριο Παναγιώτη Τσιρώνη, και είναι μαζί μας και η αφηγήτρια, η κυρία Κυριακή Κυριακουλέα, το σωστά το είπα, η οποία είναι αφηγήτρια από την Αθήνα, και ήρθατε όλοι εδώ στο Πήλιο, στον πανέμορφο Αγιώργη Πηλίου. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ, και να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη τον Προύσαλη, έτσι, για το προξενιό που μας έκανε. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον να μιλάμε για την αφήγηση και όλα αυτά τα ωραία που γίνονται. Και να πω εξ αρχής ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε, και αυτό κάτι λέει. Κυρία Κυριακουλέα, που είστε πιο κοντά μου.
2: Καλημέρα λοιπόν.
0: Καλώς ορίσατε.
2: Ναι, πράγματι είναι η δεύτερη φορά για μένα. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Τα φεστιβάλ πάντα μας δίνουν ευκαιρία να εκφραζόμαστε, να επικοινωνούμε μέσα και από την ψυχαγωγία, αλλά κυρίως να μοιραζόμαστε ιστορίες, οι οποίες μας φέρνουν όλους κοντά.
0: Κάνουν καλό αυτές οι ιστορίες?
2: Θεωρώ, ναι, πολύ, ειδικά στις μέρες μας που έχουμε ανάγκη και για αυτό το μοίρασμα, αλλά και για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε ο ένας τον άλλον σκέψεις μας, ιδέες μας, που δεν είναι τόσο δικές μας, όσο ξεκινούν από πολύ πίσω, έχουν τις ρίζες τους, είναι έτσι πανανθρώπινες, θα μπορούσαμε να πούμε, ανεξάρτητα τον τόπο καταγωγής τους και τον τόπο που μοιράζονται, οι οποίες όμως τελικά λένε για όλους μας τα ίδια πράγματα. Εκφράζουν τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες επιθυμίες, περνούν διαχρονικά μηνύματα.
0: Με έναν άλλον όμορφο τρόπο, χωρίς διδακτισμό, μου λέγανε.
2: Ναι, ναι. Ναι. Και τελικά μέσα από το ψέμα των παραμυθιών, αυτό που λέει και ο διοργανωτής, ο Δημήτρης ο Προύσαλης, γινόμαστε καλύτεροι. Περνάνε πράγματα και ιδέες οι οποίες δεν θα άντεχαν να ακουστούν διαφορετικά, όμως με αυτό το ωραίο στρώμα από πάνω τους, τελικά υποσυνείδητα μας καλλιεργούν.
0: Πόσα χρόνια είστε αφηγήτρια, κυρία Κυριακούλα?
2: Εγώ είμαι 14 χρόνια, και από τη στιγμή που γνώρισα αυτό το μαγικό φίλτρο της αφήγησης και τον κόσμο, με κέρδισε.
0: Και κερδίζει, λέγαμε και με τον Δημήτρη τον Προύσαλη, πολύ έδαφος στην Ελλάδα, στις μέρες μας, στην εποχή μας, η αφήγηση. Να μην πω για το εξωτερικό, που τα πράγματα ήταν ανέκαθεν πολύ πιο οργανωμένα, έτσι δεν είναι? Διεθνή φεστιβάλ κλπ.
2: Και εδώ όμως πια σιγά σιγά ο κόσμος γνωρίζει την αφήγηση, νιώθει το καλό που του κάνει η αφήγηση. Όταν ακούει ιστορίες, αρχίζουν σιγά σιγά να ξεχωρίζουν τι σημαίνει προφορικότητα, γιατί υπήρχε και μια σύγχυση σε αυτό. Με το γραπτό είδος και τη λογοτεχνία, και το πώς χρησιμοποιούνταν ως αφηγηματικός τρόπος έτσι μες στη λογοτεχνία. Όμως τώρα καταλαβαίνουν πια, συνειδητοποιούν το τι είναι η προφορικότητα, το πώς μας βοηθά, το πώς μας βελτιώνει εμάς ως ανθρώπους, και ουσιαστικά νιώθουν και μέσα τους το καλό όταν ακούνε και εκείνη τη στιγμή της επιτέλεσης, όταν γίνεται η αφήγηση. Πόσο μάλλον σε παραστάσεις, σε διοργανώσεις μεγάλες που έρχονται σε επαφή με πολλούς αφηγητές, όπως τώρα καλή ώρα στο Πύλο που γίνεται αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, όπου έρχονται σε επαφή με πολλούς διαφορετικούς φορείς, ας πούμε, της αφήγησης, και βλέπουν και διαφορετικές οπτικές, προσεγγίσεις, και το νιώθουν περισσότερο όχι σε ένα επίπεδο τόσο πολύ πρακτικό, όσο βιωματικό, με την έννοια μέσα τους τι γίνεται, τι συντελείται.
0: Μάλιστα. Ένα κέρασμα ψυχής λοιπόν, κυρία Τσαλαπατάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και ο τίτλος της ομάδας σας, παραμυθιών, το όνομά σας, Παραμυθιών Κεράσματα.
3: Ναι.
0: Είναι κέρασμα ψυχής.
3: Είναι κέρασμα. Θέλαμε να βάλουμε μέσα και τη λέξη άσματα. Mm-hmm. Γιατί ξεκίνησα εγώ την αφήγηση το 2016, και μετά από 1-2 χρόνια σκεφτήκαμε με τον Παναγιώτη, επειδή του αρέσει η κιθάρα και να γράφει στίχους, να γράφει για τις ιστορίες που λέω, τα τραγούδια. Και είπαμε να το σμίξουμε όλο αυτό.
0: Δηλαδή οι ιστορίες, κύριε Τσιρώνη, γίνονται τραγούδια και ντύνονται και μουσική?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οι στίχοι που ντύνονται τη μουσική.
1: Ανάλογα το παραμύθι, θα βγάλω κάποιους στίχους, θα τα ντύνω με μουσικούλα και τη συνοδεύω με την κιθάρα.
0: Και έτσι είναι μια πάρα πολύ ωραία συνέβρεση αυτή, έτσι δεν είναι?
1: Και για τον κόσμο. Κεράσματα, ένα λογοπαίγνιο.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Δεν είναι και σε εσάς η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ στο Πήλιο, στο Όχι. Φεστιβάλ Αφήγησης?
3: Όχι.
1: Σαν ομάδα από το 2019. Mm-hmm. που έχουμε δημιουργηθεί. Το 20 ήρθαμε πρώτη φορά μαζί σαν ομάδα. Ερχόμασταν και κάνα δύο χρόνια πριν μόνο η Κωνσταντία αφήγηση.
0: Και ποιες είναι οι αντιπώσεις σας από την απήχηση αυτού που κάνατε στον κόσμο, από το περιβάλλον, από τους όμορφους τόπους που γίνονται όλα αυτά? Πώς το βιώνετε και τι εισπράτετε από τον κόσμο που έρχεται?
3: Η πρώτη φορά που ήρθα στον Πήλιο, που ήρθα στο φεστιβάλ, γνώρισα και τον Πήλιο, το αγάπησα. Αγάπησα και τους ανθρώπους. Ήταν μια ζεστή αγκαλιά και είναι. Βέβαια ανακαλύπτουμε στην πορεία ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι τα παραμύθια. Ακούει παραμύθια και δεν ξέρει τι έρχεται να δει.
0: Ή μάλλον είναι μόνο, έχει μείνει με την εντύπωση την παλιά παραμύθι, μια φορά και έναν καιρό, έτσι.
3: Ή με ρωτάνε τι διαβάζετε.
0: Ναι.
3: Δεν διαβάζουμε. Η αφήγηση δεν έχει σχέση με το διάβασμα. Οι άνθρωποι όμως που έρχονται να το παρακολουθήσουν ξέρουν, ανοίγουν την καρδιά τους. Και είναι πολύ ωραίο όταν κάποιος άνθρωπος που έρχεται για πρώτη φορά στην αφήγηση έρχεται και σου λέει δεν το περίμενα, μου άρεσε. Δηλαδή αυτή είναι και η ηθική αμοιβή μας.
0: Είναι πιο βιωματικός ο τρόπος του να αφηγηθείς έτσι ένα παραμύθι από το να κάτσεις να το διαβάσεις, έτσι δεν είναι?
3: Πρέπει να περάσει από μέσα σου.
0: Περνάει από μέσα σου, αυτό ήθελα να πω. Και αντανακλά στον άλλον και του διεγείρει συναισθήματα όπως και να είναι.
3: Ναι.
1: Ανάλογα με τα βιώματά
0: ανάλογα
1: του,
0: με τα βιώματα.
1: Και το κατάλληλο δίδαγμα, ας πούμε.
0: Και μπορεί να είναι παραμύθια, μπορεί να είναι αληθινές ιστορίες, η αφήγηση, έτσι δεν είναι? Έχει απ' όλα. Εσείς που κινείστε από όλους, ας πούμε, έχετε αφηγήσεις από όλο τον κόσμο, είστε στην παράδοση, γράφετε, πώς...
3: Όχι, δεν γράφουμε.
0: Όχι.
3: Οι ιστορίες που λέμε ανήκουν στην προφορική παράδοση.
0: Στην προφορική παράδοση. Τις έχετε
3: από
0: ακούσει.
3: Από όλο τον κόσμο. Και έχουμε ακούσει και έχουμε καταγράψει από γνωστούς, συγγενείς, από κάπου που θα βρεθούμε, για κάποιο, από κάποιον που θέλει
0: αυθεντική
3: να μοιραστεί μαζί
0: αφήγηση,
3: μας.
0: Λοιπόν.
3: Αλλά έχουμε πλέον αυτά καταγράφονται. Είναι από όλο τον κόσμο ιστορίες. Και τις, εγώ τουλάχιστον προσωπικά τις διαλέγω βάσει το τι λένε, γιατί για μένα η αφήγηση είναι ο τρόπος μου να μιλήσω, να απευθυνθώ σε κόσμο και να του περάσω αυτό που εγώ πιστεύω. Γι' αυτό συνήθως προτιμώ να αφηγούμε ιστορίες σοφίας.
0: Και να ρωτήσω τώρα εγώ, πιο δεκτικές ποιες ηλικίες είναι? Οι πιο νεαρές, τα παιδιά, οι μεγάλοι ή όλοι?
3: Όλοι.
0: Όλοι.
3: Ανάλογα τι θα αφηγηθείς.
0: Οι δικές σας ιστορίες, κυρία Κυριακουλέ?
2: Εμένα, συμφωνώ με την Κωνσταντία που μιλήσε έτσι, και εγώ αγαπώ πολύ τις ιστορίες σοφίας. Ασχολούμαι όμως και με τη μυθολογία, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός, οπότε έχω επαφή και με αυτά σε μικρότερες ηλικίες, ειδικά μπορεί να αξιοποιηθεί. Όπως και φέτος με την ιστορία, ήταν έτσι ιστορικές αφηγήσεις, γιατί είχαμε αφιέρωμα στο φεστιβάλ στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, οπότε και αυτές έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και στην εκπαίδευση, στα σχολεία.
0: Έτσι, σαν εκπαιδευτικό εργαλείο λοιπόν η αφήγηση.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι μπορεί να πει πολύ περισσότερο. Αυτό μοιραζόμαστε και με τις ομάδες με αφορμή το φετινό γεγονός, που μπορούν να πούνε πολύ περισσότερα στα παιδιά από αυτά που τους λέει η απλή διδασκαλία, η διδαχή, η πληροφόρηση. Μιλάει διαφορετικά μέσα τους. Τα γεγονότα αποτυπώνονται, τα συναισθήματα, οι ήρωες. Οπότε μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Και είναι με ευχής έργων ο οποίος το χρησιμοποιεί στην εκπαίδευση. Πραγματικά θα δει ότι πιάνει τόπο, θα λέγαμε.
0: Έτσι, πιάνει τόπο. Εσείς τι θα κάνετε στον Άγιο Όργιον Ηλίας και ποια μέρα?
2: Εγώ έκανα αυτό που είπα και πριν, δηλαδή ήμουν στο αφιέρωμα για το Μεσολόγγι στα 200 χρόνια. Ήταν ένας κορμός ιστοριών που εστίαζε, ας πούμε, στην πολιορκία, στην έξοδο, στις ηρωικές φυσιογνωμίες και ουσιαστικά όλο αυτό το καθήκον και το χρέος αυτών των ανθρώπων, έτσι, σαν μια τιμή που δόθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και άξιζε να δοθεί. Και πολύ ωραία το λέει και ο Δημήτρης ο Προύσαλης, «Δι έξοδος στην αξιοπρέπεια της ελευθερίας». Κυρία Τσαλαπατάνη, κύριε Τσιρώνη, εσείς?
3: Εμείς θα αφηγηθούμε.
0: Τα κεράσματα είναι το Σάββατο?
3: Είναι το Σάββατο, 7:30 ώρα στον Άγιο Αθανάσιο. στον Άγιο Γεώργιον Ηλίας, και την Παρασκευή θα συμμετέχω και στην ομαδική αφήγηση, από τη Λέσχη Αφήγησης Αθήνας που συμμετέχω μαζί με άλλες κυρίες και κυρίους, και ευχόμαστε να το κοινό να τις ακούσει με ενδιαφέρον και αγάπη.
0: Ωραία. Και εσύ συνοδεύετε με κιθάρα, κύριε Τσιρώνη?
1: Εγώ συνοδεύω με κιθάρα, βεβαίως, και σαν μουσικό χαλί την ώρα της αφήγησης και με κάποια τραγούδια που έχω γράψει για κάθε παραμύθι ξεχωριστά. Έχω και στο κομμάτι της έκθεσης.
0: Πιο ατμοσφαιρικό,
1: του...
0: πιο όμορφο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και στο κομμάτι της έκθεσης του φεστιβάλ έχω και το κομμάτι της οργανωποιίας, γιατί ασχολούμαι με την κλασική κιθάρα, κατασκευή κλασικής κιθάρας.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το επάγγελμά σας?
1: Όχι το κύριο.
0: Να, αλλά ασχολείστε.
1: Αλλά ασχολούμαι.
0: Να.
1: Οπότε τα συνδυάζω όλα.
0: Και είναι ωραία, φαντάζομαι, και η εμπειρία αυτή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να. Για να συμμετέχετε και να έρχεστε τώρα τόσα χρόνια, είναι πάρα πολύ καλό και για μας και για τον κόσμο. Φέτος ξεκίνησε καλά, έτσι, από άποψη κόσμου?
3: Ξεκίνησε καλά, αρκετά καλά. Περιμένουμε βέβαια να αυξηθεί ο κόσμος.
0: Θα έχουμε και επισκέπτες τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο χωριό. Θα έχουμε, είναι και οι άδειες του Αυγούστου, θα έχουμε και κόσμο περισσότερο. Ναι.
1: Έκανε ποδαρικό η Λέσχη Αφήγησης Βόλου.
0: Ναι, βέβαια. Είδατε τι ωραία που είναι. Πέφτει ένας σπόρος και φυτρώνει σε διάφορα έτσι μέρη. Δηλαδή γίνονται πράγματα στην Αθήνα πάντα. Δεν το συζητώ στις μεγάλες πόλεις, αλλά ναι, ήθελα να το πω αυτό. Ο Νίκος ο Βαραλής.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Με τα συναξάρια.
0: Με τα συναξάρια. Δεν ήταν πολύ ωραία? Ναι. Έχουμε κι εμείς μια πολύ καλή Λέσχη εδώ, πραγματικά. Λέσχη Αφήγησης. Γι' αυτό μίλησα στο ξεκίνημα της συζήτησής μας για άνθηση.
2: Βέβαια. Ναι.
0: Είναι πολύ όμορφο να γίνονται τέτοια. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια θα πω. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το κέρασμα σήμερα.
1: Εμείς
2: ευχαριστούμε. Τη φιλοξενία, όλα
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Και να είμαστε καλά, να συναντιόμαστε. Να έρθετε και του χρόνου και μετά και ξανά και ξανά. Εμείς με πολύ μεγάλη χαρά θα σας υποδεχόμαστε εδώ, γιατί είναι χρέος και καθήκον του δημοσίου ραδιοφώνου να προβάλλει αυτές τις δράσεις, νομίζω. Δράσεις πολιτισμού, πραγματικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Και ό,τι χρειαστείτε, στη διάθεσή σας.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.

Και από τον Άγιο Γιώργη Ηλίας πάμε τώρα στη Ζαγορά, αγαπητοί ακροατές, να σας πούμε για μια εκδήλωση που διοργανώνει η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πηλίου. Το Σάββατο είναι η εκδήλωση αυτή, 8 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ, στον αύλιο χώρο της Βιβλιοθήκης Ζαγοράς. Και σας μιλάμε για την παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου του Νίκου Διαμαντάκου, που έχει τίτλο «Παροιμίες και παροιμιώδεις φράσεις στη Ζαγορά». Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα μιλήσουν ο κύριος Νίκος Μαθιουδάκης, ερευνητής Τρίτου Κέντρου Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Ανολογισμών Ακαδημίας Αθηνών, και η φιλόλογος διδάκτορ κυρία Λίνα Θωμά. Στην εκδήλωση θα συμπράξει παίζοντας βιολί η Κωνσταντίνα Αγάθου.

Λοιπόν, μένουμε στο Σάββατο 8 Αυγούστου και να σας πούμε πως εδώ στην περιοχή μας και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία του Αγίου Λαβρεντίου στο Πήλιο θα είναι ο Χαΐκ Χατζηγιάν live με τον Γιάννη Κυριμκυρίδη στα πλήκτρα και το Θάνο Χατζιαναγνώστου στα τύμπανα. Μια ιδιαίτερη συναυλία, ιδιαίτερη φωνή, τον έχουμε φιλοξενήσει ζωντανά και εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη. Αγαπητοί ακροατές, τι λέτε να κλείσουμε έτσι, Παναγιώτη Σωτήρη?

Και κάπου εδώ, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, από τη Βίκυ Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Σωτήρη που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έχετε πολλές ευχές για την υπόλοιπη μέρα σας. Μένετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί σε λίγο συνδεόμαστε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη για τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα βερδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο Τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπηρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Ποινίου.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στον ομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερα από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικοδομών και Έργων, ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, ναι, καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων τον ποταμό Αλφιό, ναι, είναι ο προϋπολογισμός εκεί 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα γίνουν και αντίστοιχα έργα και στην Εύα, που το ύψος των έργων θα φτάνουν τα 900.000 ευρώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσον, να καλώσουμε σημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ιερά Πέτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφίξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε στις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας, που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφιξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί, με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιερά Πέτρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της 3ης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα τα ξημερώματα της 4ης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μία λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή, σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο εκεί στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα διάστημα. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα, βέβαια, αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία, προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα, και μάλιστα αναφέρουν στην διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη, έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Πραγματικά.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους, και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οδηγεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα, την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής. Έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μία χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνονται και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
0: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις. Έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κ. Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
0: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιο διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολλοί ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο,
0: ναι,
1: τα 2 άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι ήθελαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους, και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο, ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο γραφείο διαβατηρίων, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα, προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάς, και όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλώς σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουν, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς Ελλάδα, για παράδειγμα. Ελλάδα είναι και εκεί, καλό,
0: ναι,
1: κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από τη μία, από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πλατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις, να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε. Μας πέρασε ο Μαΐος χωρίς να έρχονται κάποια Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει: αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει, όταν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιος το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του, ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της, του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία, και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες, είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα,
0: ναι,
1: λέει όλα.
0: Όντως,
1: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα, απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επί δύο σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα.

0: για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μηθρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθή του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών αν ζούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, Ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένου ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μηθρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οπότε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά και εκεί σε έλεγχο που έκαναν, στην έρευνα, στο υπόγειο, σε επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα. Τον πατέρα, τον ιτησορό του ηλικιωμένου να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, καθώς μαζί και της θανούσας μητέρας του. Φυσικά κλείθηκε ιατροδικαστής στο σημείο, βέβαια λόγω της προχωρημένης κατάψυξης της ορού δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνονται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξεκολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως είναι μια ιστορία. Όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
1: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
0: Τουλάχιστον 2,5. Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια. Μάλιστα. Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματονομοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
2: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου που αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της για τη φωνική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια, και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα, ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα, ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία και όπως υποστηρίζουν έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά την

0: το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλευκάνουν την υπόθεση.
1: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο που είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
0: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο ένας 35χρονος συμμεδαπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τράνσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφορές του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδί κατηγορούμενοι ηλικίες 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα. Γιατί υπήρχαν και όπλα στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία ο ένας από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μία νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μία νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρύλια, τα οποία εντόπισε χθες η αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο βέβαια περιοχές στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε και μια σύλληψη ενός Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φοιτιών. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φοιτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
1: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, να μην επικαλείται την αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης καλεί φέρει τον ΟΦΠΚΑ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
4: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη, Σφακίωνου, που είναι η έξοδος του φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το φαραγγί Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚΑ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και έντονη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΕΦΠΚΑ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλώς σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων, και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επαυτοφόρων. Το σχέδιό του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με μια ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές,
1: ναι,
5: και αφαιρούσε με δεξιότητα, δεξιοτέχνια μάλλον, τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδό του από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλιά του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500 με 600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
1: Μάλιστα, η ηλιά του 500 με 600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογία των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση, αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους για όλη την επικράτεια 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονόσων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ 37, όπως είπες, κτηνοτροφικές μονάδες, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του Ελγά Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025 δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την περιφέρεια Θεσσαλίας με το κεφαλή στον Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ήταν παρόν και ο Δήμαρχος της Νάβολα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγονται έτσι τόσο επιταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, τους Δήμους Ελασσόνας, τον Δήμο Κυρελέν και τον Δήμο Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 δήμους στο νομό της Λάρισας και πλήγησαν τόσο δεντρώδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καρποκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηράκια, βιομηχανική ντομάτα σε όλες αυτές τους δήμους και στους 4 δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίωση καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας όπως έγινε με τον Τάλιο, με τις πλημμύρες, για να γίνουν καταληθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης, να προβληθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλυα εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής χρήσης στους πηγαίνοντες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης βεβαίως να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση ενεργητικής προστασίας όπως η τοποθέτηση αντιχαλατιστικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών και ΟΛΓΑ με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση, όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Λικουρέτης από την πλευρά του πρόεδρου του ΕΛΓΑ είπε ότι μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται, προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κύριος Λεπορέντος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, γιατί είναι πολύ επικεφαλής της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
1: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί βέβαια έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα, καθώς μεικτά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών. Μάλιστα, έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήγματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίωση των συναλλαγών στο MyData και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
1: Μάλιστα, και εμένα, να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο, περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν τρεις περίπου ή τέσσερις ημέρες, έπεσε ένα στίχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τοίχο, έτσι ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 στο αστικό ιστό του Βόλου και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην τύχη του.
1: Ναι.
9: Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο Δήμος ούτε κανείς άλλος, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει στην περιουσία του άλλου, να την καταδαφίσει, ας πούμε, ή να την κάνει το οτιδήποτε. Βεβαίως είναι υγειονομική και βόμβα. Όχι μόνο για τους πολίτες, για τους διερχόμενους, αλλά και για τους γειτόνους. Φαντάσου ότι μέσα εκεί μαζεύονται σκουπίδια, δεν μπορεί να καθαριστεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε λόγου χάρη να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε, να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σημαντικό
1: Μάλιστα.
9: είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους, ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
1: Και είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο, είναι
9: Συμφωνώ.
1: Πολύ μεγάλη
9: γι' αυτό
1: η αξία.
9: Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά στο Δήμο του Βόλου, λόγου χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ερώτηση και να μπορούν να έχουν προσωρινά μέτρα.
1: Μάλιστα.
9: Όπου υπάρχει άμεση κίνδυνος να βάζουν ταινίες και τα λοιπά. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας κύριος Μουλιάς έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα, το σημαντικό είναι ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία, όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα.
1: Αντίστοιχα
9: κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
1: Σωστά, σωστά.
9: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι
1: χωρίς δικά τους χρήματα
9: να συντηρήσουν ένα κίνητρο και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
9: Έτσι έχει το ζήτημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδους πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους κτηνοτρόφους, το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πηγαίνων κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 κτηνοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους τυροκόμους η ανάγκη της άμεσης τελέχωσης της ιατρικής υπηρεσίας του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος εθνικού εργαστηρίου αναφοράς στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η χνηλάτιση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
11: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό, ναι. Κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου, με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα, όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ, στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, ναι. Οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
13: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο. με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέχτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με το Σύλλογο.
1: Ναι.
13: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στον πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενων στο δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής που ξέρει αυτά τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του Συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
1: Μάλιστα.
13: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
1: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
14: Καλώς σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 Δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσα, Σιγουμενίτσα, Χιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Ζουμέρκων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές, όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπα και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
1: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι αρκετά τα χρήματα.
14: Πραγματικά, μάλιστα. Ειδικά σε θέμα οδοποιίας χρειάζεται τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Σιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σφυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο πρώτο γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελτέι με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα συνεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιαμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει. Αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν, κάνει δηλώσει από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς θεωρήσω ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δάσων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά, η περιβαλλοντική, ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιεβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγιο. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευρά του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα αλλά και να ακολουθήσουν δράση την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβολωτικά έργα, την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Συνολικού αρμοδίου, όπως προσδιορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί αλλά και στις ενέργειες της τουριστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης αντινέρω που πρωτοβήθηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής με έμφαση την επιτάχυση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό, μάλιστα, γι' αυτό το λόγο μάλιστα αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ισορροπικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις και τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αποζημιώσεις εξπρές λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψη το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση Αττικής έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά αυτή είναι μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων, με βάση το κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται αποζημίωση οικοσκευής, ξεχωριστό πλαίσιο μέρημνας υπάρχει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της πρωτοσύλλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 ώρα θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς την.
0: Βεβαίως, περιμένουμε. Άγη Παγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχής ξεκίνησε η διαυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πάτο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής, στους πρόποδες του Κιθερώνα, χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Τα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Ενώ σφότι για τους κατοίκους, η σημερινή μέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων αρρωγής. Η έρευνα θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, καταστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα. Να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
0: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πρώτο Γερμενό. πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
5: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολλή προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδός βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη η περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
7: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία. Σε κανένα σημείο απόλυτη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα, για να θυμηθούμε, δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική. Η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή, από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, και με αποτέλεσμα η καύση μήλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τα αέρια μέσα που πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν, και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσει στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάφτρες που διεκδικούνταν παντού.
0: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες από μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
8: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα, ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τραχιά μετά την πυρκαγιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια εικόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρξει το δάσος, οι χαλέπες και τραχιά πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κουμένους
9: κορμούς. Για το φθινόπωρο ακολουθεί.
8: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην, για τις πλημμύρες.
0: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το μελιτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει τις κόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδιο. Για να τον ακούσουμε.
10: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια ταξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού, πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, στη δυτική, έξω από την Κρήτη.
9: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
10: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τις φυσιολογικές τους τιμές είναι αυξημένες, ναι.
9: Μάλιστα.
10: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λυκανοπέδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική κατασκευή για το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αστεία πυρκαγιά. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 σωμάτες δασοκομάντος, 20 οχήματα και αποαέρωση. Υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 1 για το συντονισμό του. Βεβαίως την όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφόση και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το ήχηση και το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
11: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι, μένεται σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνει για την ώρα από την πυροσβεστική.
0: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες σύγκρουσης. Και μάλιστα το Ερνιούς έχει εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
11: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. 2 είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο, που είναι κατά συντρίμμιο του ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί 3 πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλισμού. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλισμού της Πυροσβεστικής.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε βραχική κλωμάτια.

0: Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
0: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
2: Τώρα, άναδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελιτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες, 6 με 7 μποφόρ, με μικρές αυξομοιώσεις. Θα απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική που τώρα έχουμε και την πυρκαγιά και στην Νότια Εύβοια. Mm-hmm. Εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
2: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
3: Καθόλου, ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρία Γεωργίου και στο News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
4: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με τη Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιάνοι, η Λιπόννησο, Στερεά Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
5: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
4: Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
5: Λέει, κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
4: Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή, στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου, στο Ήλιον αλικάρβουνα μπάρμπεκιου. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λες τη σύνδεσμα αυτή τη θερμοκρασία, όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο, δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
2: Έλαντε εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Διονύση.
6: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο γερμανό βρέθηκε σήμερα το πρωί.

0: Νίκος Αδράκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε με πολίτες, με κατοίκους περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κ. Ανδρουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει βοηθήσει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κ. Ανδρουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Διονύση Μποντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Γρηγόρη, είναι αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, από το ΠΑΣΟΚ είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος, είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή. Και δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριος Χατζηγιαννάκης στα Καμένα σήμερα και στο Πρωτογερμανό και στη Μάνδρα. Έχει συνάντηση μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κύριου Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα, να γίνουν γρήγορα απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστοι οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από τα ΚΚΕ και από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί η κυβέρνηση τα ήξερε όλα αυτά και παρολάμβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πιπόσχει την κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα και η κριτική είχαμε, όπως είπαμε, και την κυρία Σαντοπούλου. Αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
1: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στάση αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $80 το βάρελι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
5: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον Περσικό κόλπο και οι αγορές θα ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα 76 δολάρια. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνεται η διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας Τάκη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή, σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες, κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
1: Συγγνώμη, 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
6: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
1: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
6: και
1: το πακέτο.
6: Και πάμε για 1000 με 1100.
1: Ναι, και γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω της 100 η μείωση. Από τι πληροφορίε. Άκια Θανασόπουλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενο πρόσφατα στοιχεία έρευνα τη ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρο του μελητηρίου, Γιάννη Κατζηδοδοσίου, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ερνιού Ζέρετο 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλταζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει ακρίβεια ω το σημαντικότερο πρόβλημα τη καθημερινότητα. Όπω εκτίμησε, χωρί άμεση παρεμβάση, υπάρχει σοβαρό κίνδυνο ο Αύγουστο να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού, κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
7: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, αθεστικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, θα σας πω κύριε Παλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
8: Γιατί?
7: Γιατί αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
8: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Δηλαδή οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
7: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι, απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό. Ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγυρθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
1: Τώρα, και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Στρέιτ του Ορμούζ, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση διαχείρισης των στενών. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Ελένα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα σε 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Με κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
9: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου του άνδρα έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
1: Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο, με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, όμως, από την άλλη πλευρά.
9: Ακριβώς. Πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να επεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιεροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
9: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
1: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάψυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασε στα άκρη του γιου οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, την μικρή κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υποπαρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν το λόγο, τα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί, όταν έφτασε, τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του. Για τον ηλικιωμένο πατέρα του, ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβίει στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, όπως βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά τον χρησιμοποιούσε και ως κατοικία, και εκεί, κάνοντας έρευνα στο υπόγειο, σε έναν επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου άνδρα, ο γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, την πράξη του. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια, και ο ίδιος προέβη σε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
1: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε αν ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε έξω από τον ξενώνα, εννοώ, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα.

0: κριτήριο θα αλλάξει αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
2: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
3: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές, μπορείτε να...
2: Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
3: Ναι.
2: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
3: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύχτη.
2: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
3: Ναι.
2: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μιστρά και πάμε στη Σύρο τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί, της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδεόμαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίτου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το δικονική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας συστήματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
4: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονος συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ οχήματος, μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας, έναντι συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εκείς, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο, κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποια ολιγόλεπτη στάση του οχήματος, όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξία συνολικής 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μια τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, καταστρέφηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίσει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία
1: πρωτοδικών. Τους ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσει από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, για τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερινού. Χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσιόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσιόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα Ελπίδα πάντα για την δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μια αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετερισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την

0: Μαρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Και εξαπέλυση βεβαίως πειρά ανάμεσα.
0: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του
1: Ωραία.
0: Κόμματος.
1: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγένεια Λούση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο ΕΡΤ News 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
2: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο από πάση, ένα από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
3: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
2: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τι κουβεντιάζεται, ένα το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι αν συζητούσαν και τα όργανα τα οποία έγιναν ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμάς τους ίδιους. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
3: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
2: Όμοιό του δεν νομίζω ότι έχει ξαναγεννηθεί στη χώρα.
1: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θαδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίησης του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες.

0: μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
1: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
2: Αθλητικό δελτίο.
3: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και βέβαια όλα θα κρυθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας, ενώ απόψεις κοιτάει υπέρ την ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο Στρόκα, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρι μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε, και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό σκόρο στη ρεβάντς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ, όπως είναι παίκτης Παναθηναϊκού, και ο Λιβάη Γκαρσία χθες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας. Ενώ ο Ολυμπιακός χθες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Αϊμέγγεν 0-0, και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη. Οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας, αλλά όλα θα κρυθούν, όπως είπε, στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
3: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Μεγάλος ορισμός όλα τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. 98,3 στα FM για τη Θεσσαλία, στην ιστοσελίδα μας Ερτέκο στο διαδίκτυο, στο ειδικό application της Φωνής της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece. Με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και για την επόμενη ώρα ανατρέχουμε στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο σπουδαίο μας αρχείο, για να βγάλουμε στο φως κάποια διαμάντια τα οποία ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή μας με τη βοήθεια των ηχοληπτών εδώ στο αρχείο μουσείο της ΕΡΤ. Ξεκινήσαμε με την υπέροχη φωνή της Νίτσας Τσίτρα και ένα τραγούδι της Αγάπης με τίτλο «Όσες βρυσούλες με νερό». Την ηχογράφηση έκανε ο Πανταλής Καβακόπουλος το 1959, όταν η Νίτσα Τσίτρα ήταν 26 χρονών. Θα παραμείνουμε στην ίδια ηχογράφηση για να ακούσουμε ένα τραγούδι της Ξενιτιάς με τίτλο «Δε σούπα μαύρη θάλασσα».
1: Δε!

Θα φύγουμε για λίγο από αυτή την ηχογράφηση για να πάμε να ακούσουμε σαρακατσανέικα και ρουμελιώτικα τραγούδια. Στο κλαρίνο Βασίλης Καλλιώτης, στο βιολί ο Γιώργος Φλόρος, στο λαούτο ο Κώστας Πίτσος και στο τραγούδι ο Βαγγέλης Βεντζούρης. Ένα τσάμικο σαρακατσανέικο με τίτλο «Εγώ ήμουνα ταντίκλαρο στο λαρσινό τον κάπο».

Από την ίδια ηχογράφηση που έγινε στην Ελληνική Ραδιοφωνία στις 20 Οκτωβρίου του 1980, θα ακούσουμε τον Παπαδημήτρη Τράντο σε ένα καθιστικό που μας έρχεται από τη Ρούμελη, το τραγούδι της Λαφίνας, το οποίο το συναντάμε και με τον τίτλο «Να αναστενάξω δε μ' ακούς». Στο κλαρίνο παραμένει ο Βασίλης Καλλιώτης.

Ακούσαμε το τραγούδι «Ποτές μου δεν εμάλωσα», αυτό το σαρακατσενέικο τσάμικο με το Βαγγέλη το Σβεντζούρι. Στο τραγούδι το Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο, το Γιώργο Φλόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, από μια ηχογράφηση που έγινε στις 20 Δεκάτου του 1980. Συνεχίζουμε με σαρακατσενέικα τραγούδια που μας έρχονται από τη Θεσσαλία. Ο Σωκράτης Χρωμίδας στο βιολί, ο Ηλίας Τσιάκος στο κλαρίνο, ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης στο λαούτο και ο Κώστας Νάκας στο τραγούδι. Είμαστε οι Μαύροι Λιγοστοί. Ένα χορευτικό στα τρία.

Ένα τσάμικο του γάμου για τη συνέχεια με τον ίδιο τραγουδιστή, τον Κώστα Νάκα, και τον Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί, τον Ηλία Τσιάκα στο κλαρίνο, τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, από την ίδια ηχογράφηση με σαρακατσανέκα τραγούδια που έχει γίνει στην ελληνική ραδιοφωνία. Κίνησαν τα τσαμόπουλα.

Συνεχίζουμε με τον όμιλο του Αντρέα Μπασαγιάννη. Παίζουν η μουσική Δημήτρης Καρακώστας κλαρίνο, Βαγγέλης Καρακώστας λαούτο, Δημήτρης Δημητρίου βιολί, Μιχάλης Μάρκος τον τέφι. Τραγουδά ο Ανδρέας Μπασαγιάννης. Στην πόρτα και σταλόνι σου, ένας σταυρωτός χορός.

Ένα τραγούδι του Τραπεζίου για τη συνέχεια, Πανάθεμά σε Παχνιστή, Γενάρη και Φλεβάρη, με τον όμιλο του Ανδρέα Μπασαγιάννη από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ουσιαστικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισας. Με σαρακατσανέικα τραγούδια θα συνεχίσουμε και τον όμιλο του Γιάννη Καλούση. Παίζουν η μουσική Δημήτρης Δημητρίου βιολί, Δημήτρης Καρακώστας κλαρίνο, Μιχάλης Μάρκος ντέφι, Βαγγέλης Καρακώστας λαούτο. Τραγουδά ο Γιάννης Καλούσης. Ένας χορός στα τρία, η Βαρκούλα.

Με τον όμιλο του Γιάννη Καλούση συνεχίζουμε σε ένα τσάμικο με τίτλο «Κίνησαν τα τσαμόπουλα». Με τον όμιλο του Σοκράτη Κρομίδα και της Βάγιας Γιάκα συνεχίζουμε εδώ στα ξωτικά της παράδοσης με θεσσαλικά τραγούδια, τον Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί, τον Αθανάσιο Ντάφο στο κλαρίνο, τον Αλέκο Γκαραβέλη στο σαντούρι, τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, σε ρυθμό καλαματιανό, βρίσιμου μαλαματένια. Τραγουδούν Σοκράτης Κρομίδας και Βάγια Ζιάκα.

Στη Θεσσαλία παραμένουμε με τον όμιλο της Ευαγγελίας Μέκρα. Σε ρυθμό Καλαματιανό θα ακούσουμε την Ευαγγελία Μέκρα στο τραγούδι «Παλικάρια μου γρεβενιώτικα».

Έπαιξε κλαρίνο ο Λεωνίδας Καραγιάννης, βιολί ο Δημήτρης Λαβίδας Μπάγιας, σαντούρι ο Νίκος Καρατάσος και λαούτο ο Κώστας Σωτηρόπουλος. Τραγούδησε η Ευαγγελία Μέκρα, στην ίδια ηχογράφηση με τους ίδιους οργανοπαίχτες. Ένας λεβέντης χόρευε σε μαρμαρένιο αλόνι, σε ρυθμό τσάμικο.

Θα παραμείνουμε σε τραγούδια σαρακατσάνικα και ρουμελιώτικα αυτή τη φορά, σε μια ηχογράφηση που έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 1980 με τον Βασίλη Σκαλιώτη στο κλαρίνο, τον Γιώργο Φλόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, τον Βαγγέλη Σβεντζούρη στο τραγούδι και τον Παπαδημήτρη Τράντο. Να ακούσουμε πρώτα το Βαγγέλη Σβεντζούρη στο ρουμελιώτικο τσάμικο «Συνέφιασε ο Παρνασσός» και αμέσως μετά το Δημήτρη Τράντο στο τραγούδι «Καταγαημένη Αράχοβα», σε ρυθμό τσάμικο και αυτό, το ληστρικό του Χρήστου Νταβέλη.

από την ίδια ηχογράφηση θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε εκεί, στην Αράχοβα, εκεί στα ιδιαίτερα μέρη του ηχολήπτη μας. Να ήμουνα στην Αράχοβα, σε ρυθμό Τσάμικο, ένα τραγούδι του χορού και της αγάπης. Το αφιερώνουμε εξαιρετικά στον ηχολήπτη μας, Κώστα Κυριακάκη.

Και από την περιοχή της Κόνητσας θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα ακούσαμε πανέμορφα διαμάντια από το αρχείο μας, τραγούδια και σκοπούς που ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή μας, τα ξωτικά της παράδοσης, από μπομπίνες εδώ στο αρχείο της ΕΡΤ. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σε όλους. Να είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και την ΕΡΑ Λάρισας σας.

0: Άντε.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στην διεπιρουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Σιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40-50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το πρώτο Γερμανό το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της ανάπλασης και της δημιουργίας ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Στις 4.30 το απόγευμα, σε μισή ώρα περίπου, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Στη Ρωσία, πάντως, διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε βαριά και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίνηξη του αυτοκίνητου στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Γεκατερίνεμπουργκ. Προτού αναχωρήσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίθυνε νέα έκκληση προς τις δυτικές χώρες για ενίσχυση της Ουκρανικής αντιεροπορικής άμυνας μετά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων. Τόνισε ότι τα συστήματα αεράμυνας αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ντρόουνς και πυράβλους κρούζ, όχι όμως τους βαλιστικούς πυράβλους. Ζήτησε περισσότερους αναχαιτιστικούς πυράβλους Patriot, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πολιτών εξαρτάται από την άμεση στρατιωτική στήριξη των συμμάχων. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται σε σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στη Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach.
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Για εσάς που έχετε όρεξη για επικοινωνία, το 6930078228 είναι, φίλες και φίλοι, το τηλέφωνο του συστήματος Viber, το οποίο αποθηκεύεται στο Viber, σας βγάζει ως όνομα επαφής 102 και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα τα οποία εμφανίζονται εδώ στην οθόνη που έχω στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή. Τα διαβάζουμε, τα σχολιάζουμε, τα πάντα γίνονται δεκτά. Επαναλαμβάνω το νούμερο 6930078228, σύστημα 352 στον 102 FM της R3, μέρος δεύτερο, με την ώρα να είναι 4 και 11 πρώτα λεπτά. Έχουμε πάει σε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, έχουμε πάει σε ρεπορτάζ Άρη. Θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής να δούμε τις όποιες εξελίξεις έχουμε γενικότερα στο μπάσκετ, όπως επίσης και θα αφιερώσουμε χρόνο στον σημερινό πρωταγωνιστή, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ο οποίος στις 9.30 έχει αγώνα.

0: Λοιπόν, από αυτό τον οργασμικό Ιούνιο που είχαμε στο μπάσκετ της πόλης, κυρίως με εκφραστές των ΠΑΟΚ και τον Άρη, όσον αφορά το μεταγραφικό βεβαίως κομμάτι, εκεί πηγαίνει ο χαρακτηρισμός οργασμικός, έχουμε πλέον από σήμερα και τις πρώτες, θα μπορούσαμε να πούμε, παρουσίες στην πόλη, γιατί όλοι αυτοί κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο θα μαζευτούν και θα ξεκινήσουν να προετοιμάζονται. Λοιπόν, η αρχή έγινε σήμερα και έγινε με τον Ταϊρή, ο οποίος πάτησε Θεσσαλονίκη, επέστρεψε, για να είμαστε έτσι ακριβείς. Ο Θοδωρός Φελάνης, ο συνάδελφος, είναι μαζί μας, έτσι θα μιλήσουμε λίγο για το μπάσκετ, γιατί εκτός από ΠΑΟΚ και Άρη, ο Αύγουστος για μένα τουλάχιστον είναι ο μήνας της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος έχει ένα βουνό να ανέβει και δεν ξέρουμε τελικά αν θα καταφέρει να το πράξει. Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Όπως τα είπες, δηλαδή ξεκίνησαν οι αφήξεις των ΠΑΟΚ με έναν παίκτη ο οποίος φυσικά πέρσι έτσι, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, αγαπήθηκε από τον κόσμο και τελικά αποφασίστηκε και από την τεχνική ηγεσία να παραμείνει και την επόμενη χρονιά. Αναφέρομαι στον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος φέτος θα έχει έτσι, έναν διαφορετικό ρόλο. Η ομάδα είναι φυσικά διαφορετικά στημένη. Δεν θα παίρνει τόσες μπάλες όσες έπαιρνε πέρσι. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βγουν μπροστά εξαιρετικά. Θα κληθεί να κάνει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Ήρθε λοιπόν σήμερα ο Πριντερή και το πρόγραμμα τώρα των αφήξεων Δημήτρη περιλαμβάνει αύριο επίσης έναν παίκτη ο οποίος πέρσι ήταν από τους MVP του ΠΑΟΚ, τον Μπεν Μουρ. Αύριο λοιπόν η άφηξη του Μπεν Μουρ και αυτός ανανέωσε. 9 Αυγούστου ο Μάρκους Φώστερ, 31 ετών, θυμίζουμε για όσους. Ο Φώστερ είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό, έχει παίξει στον Παναθηναϊκό, έπαιξε ένα διάστημα στον Προμηθέα. Γενικότερα είχε καλές σεζόν στη Λιθουανία ο συγκεκριμένος, από εκεί τον ξέρει ο Τρινκέρι. Από τη Ζάλγκυρης είχαν συνεργαστεί και μάλιστα τη σεζόν το 2023 είχε 15,6 πόντους, ήταν MVP των τελικών του πρωταθλήματος στη Λιθουανία. Είχε πολύ καλή εικόνα ο Τρινκέρι για τον Φώστερ και αυτός είναι ένας λόγος που αποφάσισε να συνεργαστεί μαζί του. Τώρα, αυτή την προσωπική μου για μένα, η περίπτωση του Φώστερ είναι και έχει ένα ερωτηματικό με την έννοια ότι τον χάσαμε το τελευταίο διάστημα. Ήταν στην Κίνα, μετά έπαιξε στην Ιαπωνία. Θα δούμε τι κατάσταση.
0: Έχει λίγο ρίσκο δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
1: Κοίταξε, ρίσκο το. Αν μιλάμε για τον Μπάουκ που ξέραμε μέχρι πρότινος, είναι μια χαρά παίκτη. Ένα παίκτη το οποίο δεν μπορούσε να τον πλησιάσει ο Μπάουκ. Καθώς έχει στο ενεργητικό του καλές χρονιές, με καλές ομάδες. Τώρα για τον νέο ΠΑΟ που χτίζεται και ο οποίος θέλει να έχει έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν θα έλεγα επειδή ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος την τελευταία διετία ήταν σε υψηλό επίπεδο σε κάποια λίγκα, ήταν σε αυτές τις λίγκες που ανέφερα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξακολουθεί να είναι σε άρεστη κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε προσεχώς. 9 επίσης ο 8ο, δηλαδή την ίδια μέρα, έρχεται και ο Τρέβορ Χάτζινς. Αυτός είναι μια καλή περίπτωση. Έπαιζε στη Λεμάν, έχει πολύ καλό μακρινό σουτ. Έβλεπα τα στατιστικά του, 40% στο τρίποντο. Έχει δηλαδή πολύ έφεση στο σκοράρισμα, γεμάτες χρονιές. Την τελευταία χρονιά στη Γαλλία. Να είναι αυτό που λέγαμε με το φως. Ο συγκεκριμένος ο Χάτζινς έπαιζε στη Γαλλία 15,8 πόντους ανά παιχνίδι. Βασικός οργανωτής. Έπαιζε περίπου 28 λεπτά. Μια περίπτωση ενός παίκτη που δείχνει ότι θα είναι στην περιφέρεια πάρα πολύ αποτελεσματικός. Συνεχίζουμε με τις αφήξεις. Στη συνέχεια θα έρθει ο Ραϊκουάν Γκρέι, πέρσι έπαιζε στην ΑΕΚ και ένα τεσσάρι το οποίο απειλεί και από μακριά, δοκιμασμένος, σταθερός. Ο Νας Μίτρου Λόγκ στις αφήξεις, έπαιζε πέρσι στην Νάπολη, στα 33 του βεβαίως ο Νας Μίτρου Λόγκ, με ελληνικό όμως διαβατή, ολογίζεται ως παίκτη, ως Έλληνας παίκτης. Είχε 22 αγώνες, είχε 14 πόντους στην Νάπολη, στην Ιταλία που έπαιζε. Και ο Κάιλ Αλεξάνδερ είναι η λίστα των αφήξεων που μας έχει δώσει η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ τώρα, επειδή κάναμε και μια παρένθεση σχετικά με τις δυνατότητες του κάθε παίκτη, είναι ένας αθλητής ο οποίος θα δώσει έτσι, έχει έφεση στην άμυνα, θεωρείται elite παίκτης σε αυτό το κομμάτι, αναδείχθηκε κορυφαίος μπλόκερ του EuroCup, είναι πολύ καλό στο να συνεργάζεται, να παίζει πικεντρό, να τελειώνει φάσεις και αυτός μια πολύ καλή προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Να σου πω ότι Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει επίσημες υποχρεώσεις στο Super Cup φέτος, το οποίο θα γίνει στην Ρόδο 26-27 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα έχουν ακόμη συμμετοχή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
0: Ωραίο Super Cup. Ωραίο.
1: Ναι, στη Ρόδο και είναι το εισαγωγή, Δημήτρη. Εσύ
0: πολύ ωραίο. Το... Ναι, πολύ ωραίος πρόλογος αυτός.
1: Μπράβο, πρόλογος, να έρθω στη λέξη. Ο πρόλογος για, το, για αυτό που θα ακολουθήσει. Μετά, αν τα δούμε χρονικά, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο EuroCup. Πρώτο παιχνίδι ΠΑΟΚ Μανρέσα, 39, δηλαδή λίγες μέρες μετά, εντός έδρας με την ισπανική ομάδα. Δεύτερη αγωνιστική EuroCup, το αναφέρω για συγκεκριμένο λόγο, Μονακό. Εδώ ανοίγουμε παρένθεση. Τι θα γίνει με τη Μονακό? Έχουν προβλήματα, δεν τα έχουν λύσει. Έχει αποχωρήσει χρηματοδότης. Είναι να γίνει μια συμφωνία με ένα νέο χορηγό. Έφτασε στο σημείο η γαλλική λίγκα να πάρει απόφαση ότι δεν είστε έτοιμοι ακόμη με βάση αυτά τα οποία ζητάμε εμείς τα γραφειοκρατικά για να παίξετε στη γαλλική λίγκα. Και υπήρχε απορρεκτική εισήγηση. Και τώρα η Μονακό τρέχει να προλάβει. Και εκτός από αυτό, φαίνεται ότι υπάρχει θέμα και στο EuroCup, δηλαδή με τη συμμετοχή της στην Ευρώπη. Τώρα θα μου πεις ποια η Μονακό, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έτσι Ευρωλίγκα κτλ. Όμως συμβαίνουν αυτά. Τι θα γίνει τώρα αν αποχωρήσει η Μονακό δεύτερη αγωνιστική και με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ? Πληροφορίες λένε ότι είναι stand-by από τη Γερμανία, το Αμβούργο, το οποίο έπαιζε στο EuroCup. Το Αμβούργο το αφήσαν έξω όμως, ήταν απογοητευτικές οι χρονιές που έκανε αγωνιστικά, γιατί η ομάδα οικονομικά στέκεται καλά. Δεν ξοδεύει πολλά, είναι μια ομάδα με συνέπεια στο οικονομικό κομμάτι, δεν τα πήγε καλά όμως αγωνιστικά, γι' αυτό δεν την βάλανε, επειδή έκανε λάθος νίκες πέρσι. Οπότε υπάρχει σκέψη να αντικατασταθεί η Μονακό από το Αμβούργο. Θα γίνει? Για να δούμε, στο μέλλον. Θέλεις να αλλάξουμε και να πάμε στον Άρη?
0: Πάνω κάτω, ναι, πάνω κάτω φαντάζομαι ότι στις... δεν ξέρω αν έχεις τόσο αναλυτικά ημερομηνίες, άφηξες και των παικτών του Άρη.
1: Του Άρη, για τον Άρη δεν μας έχει δώσει η ΚΑΕ ακόμη πρόγραμμα όπως έδωσε αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ, οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να
0: σου πω. Εντάξει, ναι.
1: Περιμένουμε δηλαδή το γραφείο τύπου της ΚΑΕ Άρης προσεχώς να μας πει. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε όμως από το γραφείο τύπου είναι ότι μετατέθηκε η ανακοίνωση απόκτησης του Άνταμ Μουκόκα. Ήταν δηλαδή να ανακοινωθεί σήμερα, όλα δείχνουν ότι πάει για Πέμπτη. Γιατί όπως μας εξηγούν από τον Άρη, υπήρχε ένα ζήτημα με τους ατζέντιδες, με τον εκπρόσωπο του παίκτη. Είναι κάτι το οποίο θα λυθεί, εν πάση περιπτώσει αύριο λογικά θα έχουμε την ανακοίνωσή του. Αυτή θα είναι η 11η χρονικά μεταγραφή για τον Άρη. Είπαμε πριν για παίκτες του ΠΑΟΚ, και ο Μουκόκα αυτό το γαλλικό πρωτάθλημα με την Μπουρκ σε 54 παιχνίδια, είχε 12,1 πόντους, MVP των τελικών του EuroCup. Πολύ καλός αμυντικός, αθλητικά προσόντα, εξαιρετική επιλογή για τον Άρη στην περιφέρεια, και ο Μοκόκα, ο οποίος θα πλαισιώσει το Ρώσιο. Και μετά, το είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση μας, Δημήτρη, δηλαδή και προχθές μιλήσαμε, θα ακολουθήσει λογικά ο Θανάσης αντί το Χούμπο. Και κάπως έτσι θα κλείσει και ο Άρης τις μεταγραφές που έκανε φέτος. Δεν ήταν και λίγες και μάλιστα ήταν και πολύ ποιοτικές.
0: Πάντως έτσι, επειδή σκεφτόμουν και τους προπονητές και τους μαέστρους, το έργο του Σπανούλη είναι απείρως πιο δύσκολο από το έργο του Τρινκέρι μέσα στον Αύγουστο, έτσι, γιατί θεωρητικά ο Σπανούλης έχει δύο ομάδες να στήσει, είναι και η εθνική, από τη μία ομάδα των ΠΑΟΚ που έχει ο Ιταλός συνάδελφός του. Το σκεφτόμουν αυτό, δηλαδή ο Αύγουστος δεν είναι και τόσο ευχάριστος καλοκαιρινός μήνας για τον για το Βασίλη Σπανούλη, έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Όσμαν, ο οποίος λογικά θα είναι στην εθνική Τουρκία και αυτό και τα παράθυρα. Ο Άρης θα στερηθεί περισσότερα πράγματα, γιατί άλλο είναι ένα παίκτη, άλλο στον πρώτο προπονητή, και μάλιστα και ο βοηθός του, ο Κώστας του Καραλαμπίδη, λογικά και αυτός θα πρέπει να είναι στην εθνική. Θα δούμε ποιος θα μείνει στην θέση του στον Άρη, προκειμένου να δώσει το παρόν στα πρώτα φιλικά που θα γίνουν και στη Βουλή. Αλλά δεν είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, και στο παρελθόν έχει συμβεί και με άλλους προπονητές, όπως και με τον Άταμαν, που είστε στην εθνική Τουρκίας, αλλά και με τον Σπανούλη παλιότερα. Όχι φυσικά στον Άρη, όταν ήταν σε άλλες ομάδες με τις οποίες συνεργάζονταν. Τώρα, ο Άρης, επειδή είπαμε για τον ΠΑΟΚ, πώς ξεκινάει, ο Άρης δεν έχει φυσικά διοργάνωση Super Cup. Ο Άρης, το πρώτο του παιχνίδι είναι στις 29 Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση του Euro Cup εκτός έδρας με τη Λεμάν στην Γαλλία. Και ακολουθεί το παιχνίδι μετά δεύτερη αγωνιστική με την Μπούργος. Να σας πω ότι υπήρξε μια ανάρτηση από τη διοργάνωση του EuroCup, ειδικά για τον Άρη. Το κάνουν αυτό οι διοργανώσεις, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και παρουσιάζουν στοιχεία των ομάδων που συμμετέχουν. Και το EuroCup έγραψε χαρακτηριστικά και στα social media μεγάλα ονόματα για τον Άρη, ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Ο Άρης έχει δημιουργήσει μια ομάδα που αξίζει να παρακολουθείς. Και έχουν δημιουργήσει και ένα πόστερ όπου εμφανίζεται ο Έλληνας τεχνικός, ο Σπανούλης, μαζί με τους Μπίρς, τον Ματ Μόργαν, τον Δημητρίγεβιτς, τον Γιώβιτς, τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έργου. Είναι κάποια από τα αστέρια του Άρη, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε φέτος. Έχουν και οι δύο ομάδες πολλή δουλειά μπροστά τους, γιατί ναι μεν έκαναν τις υπερβάσεις τους, έφεραν παικταράδες. Όμως στο γήπεδο αυτό το οποίο καλούνται να κάνουν οι προπονητές είναι να δέσουν αυτά τα κομμάτια του παζλ, να δημιουργηθεί απαραίτητη χημεία, να μπουν σταθερές στα αποδυτήρια ή να ζωντανώσει ο οργανισμός κάθε ομάδα. Δεν σημαίνει ότι ένας παίκτης επειδή έρχεται με περγαμηνές μπορεί πάντα να ταιριάξει απόλυτα σε μια ομάδα, σε ένα κλίμα. Οπότε έχει πολλή δουλειά μπροστά του και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μια που αναφερθήκαμε όμως στους δύο, να πούμε και για τον Ηρακλή, ότι αυτός μετέχει στη διοργάνωση του FIBA EuroCup, όπως φυσικά και ο Κόλωσος Ρόδου και η Μύκονος και ο Προμηθέας. Είναι δηλαδή στην οργάνωση στην οποία έπαιζε μέχρι πέρσι ο ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα βρεθεί στον πέμπτο όμιλο με την ΑΕΚ Λάρνακα, την Βίρζουκ, την Βίσμπουργκ, την Γερμανική, την Ταρτού, την Τζίκη Βαρσοβίας και την Σκόπια, φυσικά από τα γειτονικά μας Σκόπια. 6 Οκτωβρίου, πρώτο παιχνίδι με τη Σκόπια εκτός έδρας με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Να πούμε για το κομμάτι της εθνικής ομάδας, γιατί είχαμε κάποιες ανακοινώσεις, Δημήτρη, σήμερα για φιλικά παιχνίδια. Αναφέρθηκε στην εισαγωγή σου. Η εθνική ομάδα, η οποία θα προετοιμαστεί φυσικά για τα σημαντικά παιχνίδια στα παράθυρα του Αυγούστου, διεκδικεί την πρόκρισή της στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτές είναι οι προγραμματικές αναμετρήσεις. Τώρα, τα δύο φιλικά τα οποία έχουν προγραμματιστεί είναι το ένα στις 22 Αυγούστου με την Πολωνία και δύο μέρες μετά, 24 Αυγούστου, με την Κύπρο στο Telecom Center Athens, στην έδρα δηλαδή του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια, η εθνική μας ομάδα θα ταξιδεύσει στην Ρήγα, εκεί όπου πριν από κάποιους μήνες είχε καταφέρει να κερδίσει την τρίτη θέση, πανηγυρίζοντας ξανά ένα μετάλλιο. Στην Λετωνία δηλαδή. Στην Ρήγα λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στις 28, τρίτη θέση, πανηγυρίζοντας ξανά ένα μετά.

0: πώς θα τον κούσει. Έτσι είναι. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθούν και τα, και τα θέλω του ίδιου του Σπανούλη, ώστε να έχουμε ένα σύνολο παικτών το οποίο θα μπορέσει να διεκδικήσει νίκες εκτός έδρας με Ουκρανία, εντός έδρας με Ισπανία. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτά.
1: Μάλιστα, ωραία. Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

επειδή καλοκαίρι είναι, μην ξεχάσετε ότι σήμερα άνοιξε το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Αν θεωρείτε ότι έχετε πιθανότητες και δυνατότητες για να είστε ένας από τους δικαιούχους, μπορείτε είτε να πάτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr είτε με φυσική παρουσία σε κάποιο ΚΕΠ και να καταθέσετε την αίτησή σας. Η αίτηση γίνεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού σας Μητρώου. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 21 Αυγούστου. Για να μην τρελαθείτε εντελώς και ψάχνετε γιατί δεν μπορείτε να κάνετε σήμερα την αίτησή σας, σήμερα μπορούν να κάνουν όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 1 και 2. Αύριο 6 Αυγούστου όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Στις 7 Αυγούστου όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 5 και 6. Στις 8 Αυγούστου 7 και 8. 9 Αυγούστου 9 και 0. Το αφημί, το τελευταίο νούμερο πάντα έτσι. Και από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί, για όλους τους αριθμούς φορολογικού Μητρώου. Μετά την Παρασκευή 21 Αυγούστου δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση και θα έχει μπει βεβαίως στην τελική ευθεία η διαδικασία της κλήρωσης. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει διάφορες παραμέτρους και διάφορες κατηγορίες. Η πιο κοινή κατηγορία, αν βεβαίως επιλεχθείτε, είναι για 200 ευρώ βάουτσερ για τις καλοκαιρινές σας διακοπές σε υψηλή περίοδο, σε

Χαμηλή περίοδο, γιατί μιλάμε για 26-27, το 200 αυξάνεται λίγο και γίνεται 300 ευρώ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε το βάουτσερ όποτε θέλετε. Βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα για αμαία, υπάρχει δυνατότητα για πολυτεκνές οικογένειες. Εκεί τα ποσά ανεβαίνουν. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία τώρα, για να μην σας μπλέκω με αυτές τις πληροφορίες, θα σας ενημερώσει για αυτά το πρόγραμμα με την αίτησή σας όταν με το καλό την κάνετε. Θα φανεί λοιπόν. Λοιπόν, αν είστε τουλάχιστον, αν μπορείτε να καταθέσετε αίτηση ή θα απορριφθείτε απλά επειδή δεν πληρείτε κάποια προϋπόθεση. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Καλή επιτυχία, αν και πάντα η συμμετοχή είναι τεράστια και συνήθως οι περισσότεροι βγαίνουν από αυτές τις διαδικασίες απογοητευμένοι.

Η Τόνια Σουφλέρη που διάλεξε τις μουσικές μας επιλογές είχε μια μεξικάνικη διάθεση και σήμερα και χθες είχε την ίδια μεξικάνικη διάθεση. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται με τον τόπο που έχει πάει διακοπές η ίδια. Αν έκανε κάποιο ταξίδι στο Μεξικό, θα πρέπει να τη ρωτήσουμε να μας πει. Πάντως, από τους δύο Μεξικάνους ποδοσφαιριστές, έτσι τώρα κάνω και τη σύνδεση με το αθλητικό που είχαμε πέρσι και αγωνιζόντουσαν στα ελληνικά γήπεδα και αγωνίστηκαν μάλιστα και στο Μουντιάλ, και οι δύο μας αποχαιρέτησαν. Και ο Γιώργης ο Σάντσες, όπως συνηθίζω να το λέω, από τον ΠΑΟ, και ο Ρουμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ, μας άφησαν για άλλες πολιτείες, για πολιτείες στο Μεξικό. Αλλάξτε το όμως, γιατί όσο και να μ' αρέσει η μεξικάνικη μουσική, είναι σαν να έχω ένα κατσαβίδι μέσα στο αυτάκι μου.

0: Παρόλο που το Θόδωρο, τον Χατζηπαντελή, τον καλέσαμε σήμερα έτσι για να μας δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το μάτς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, το οποίο είναι το βασικό ποδοσφαιρικό μενού το σημερινό, εγώ δεν θα μπορούσα παρά να σχολιάσω ότι ο Λιβάη Γκαρσία βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ήδη στην Αθήνα. Το βράδυ θα πάει να δει Παναθηναϊκό στη ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 και αυτή η μεταγραφή σαν να έγινε, Θόδωρε, στο τσακ μπαμ που λένε και στο χωριό μου. Σαν να έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Σαν να θέλαν όλοι κάτι να γίνει με αυτό το θέμα, με την επιστροφή του Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, πράγματι, όπως σωστά το αναφέρεις, ο Λιβάη Γκαρσία ήρθε στον Παναθηναϊκό. Είναι μια μεταγραφή αυτή της τελευταίας στιγμής και είναι ένας παίκτης ο οποίος, θα θυμάσαι και εσύ, ότι πριν από τρία χρόνια, την περίοδο 2022-2023, είχε πάρει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Τότε ήταν ο Αλμέιδα προπονητής στην ομάδα της ΑΕΚ. Ήταν η πρώτη χρονιά που η ΑΕΚ μπήκε στο δικό της γήπεδο και στην ΟΠΑΠ Αρένα. Και εκείνη τη χρονιά μάλιστα είχε βγει και πρώτο σκόρερ. Αυτό εκτόξευσε και την χρηματική του, την χρηματιστηριακή του αξία. Με αποτέλεσμα ο Λιβάη Γκαρσία, μετά από ένα χρόνο, αφού έπαιξε άλλο ένα χρόνο στην ΑΕΚ, να πάει στην Σπαρτάκ Μόσχας αντί του ποσού των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι που βεβαίως έβαλε αρκετά λεφτά στα ταμεία της ΑΕΚ. Τώρα η Σπαρτάκ Μόσχας τον έδωσε δανεικό στον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή αυτή για ένα χρόνο, μάλλον ο δανεισμός είναι για ένα χρόνο, αλλά υπάρχει και όψιον αγοράς τον επόμενο χρόνο, αν ο Παναθηναϊκός θελήσει, να τον αγοράσει με την τιμή στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως για τη μεθεπόμενη χρονιά, όχι για την επόμενη.
0: Πάντως, τώρα, σαν πολλοί να μαζεύτηκαν, Θόδωρε, εντάξει, εγώ δεν ξέρω από αθλητικά, είμαι κάπως άσχετος με τις διαρθρώσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ, όταν έχεις Λιβάη Γκαρσία, Ανδρέα Τετέι, τον Ραστοντέρ, Ελμίν Ραστοντέρ, τον Σίριλ Ντέσερς, ναι, και τον Πάντοβιτς, εγώ μετράω 5. Τουλάχιστον ξέρω να μετράω. Αθλητικά δεν ξέρω, αλλά ξέρω να μετράω μέχρι το 5. Έχεις 5 center for. Σαν πολλοί να μαζεύονται.
1: Πολλοί μαζεύτηκαν, η αλήθεια είναι.
0: Και ειδικά αν χτύπα ξύλο γίνει κάτι και υπάρξει και κανένας αποκλεισμός από την Ευρώπη. Δεν ξέρω.
1: Βεβαίως. Και μπορούμε να δώσουμε κανένα και στον ΠΑΟΚ που ψάχνει σέντερ φορ.
0: Από την άλλη, αυτό πού το πας τώρα δηλαδή. 2 μπορείτε να δώσετε, όχι μόνο έναν, εδώ που το λέμε. Εντάξει.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, πράγματι.
0: Να διαλέξω.
1: Βεβαίως να διαλέξω.
0: Να πάρω, ας πούμε.
1: Όποιον σ' αρέσει, διαλέγεις και παίρνεις.
0: Το 4 εγώ θα έπαιρνα.
1: Το 4, ναι. Αν σου πω τώρα ότι στα πλάνα του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Γιάκουμπ Νίστρουπ, ο 4 είναι για βασικός center for, εφόσον είναι καλά και εφόσον επιστρέψει κανονικά, επέστρεψε δηλαδή κανονικά στις προπονήσεις, αλλά ενδεχομένως, επειδή δεν έχει αγώνες στα πόδια του, να μην θέλει ο προπονητής να το χρησιμοποιήσει από την αρχή σε όλα τα παιχνίδια, να του δώσει δηλαδή πρώτα ένα περιθώριο να μπαίνει ως αλλαγή για να μπει σιγά σιγά στην αγωνιστική δράση. Ωστόσο, πράγματι αυτόν θεωρεί ως βασικό center for που θέλει να έχει την χρονιά που έρχεται. Και από εκεί και πέρα, ο Ραστόντε, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στο προηγούμενο παιχνίδι και πέτυχε γκολ, αν κάνει το ίδιο και σε αυτά τα δύο παιχνίδια που θα είναι βασικός σήμερα στο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948, βάλει κανένα δύο γκολ και βάλει και στο εκτός έδρας, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο Ανδρέας Τετέι θα βρίσκεται στον πάγκο, και αυτό βεβαίως δεν είναι ευχάριστο για αυτόν, καθότι υπάρχει και ο Πάντοβιτς, ο οποίος βεβαίως πιστεύω ότι είναι η πέμπτη επιλογή πλέον του προπονητή στη θέση του center for. Για τον Τετέι όμως πρέπει να πούμε ότι επέστρεψε αρκετά βαρύτερος από ό,τι θα έπρεπε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μπήκε πολύ δυνατά έτσι στο πρόγραμμα προετοιμασίας, θέλοντας να χάσει αυτά τα κιλά, θέλοντας να αποκτήσει και μυϊκή δύναμη με βάρος. Και αυτό βεβαίως τον κούρασε και γι' αυτό και τον είδαμε στα πρώτα παιχνίδια που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό ως center for και να είναι πολύ άστοχος, να μην μπορεί δηλαδή να πλασάρει όπως θα ήθελε, να μην μπορεί να μπει στις φάσεις με ταχύτητα. Και παράλληλα να κουράζεται και εύκολα, γιατί ακριβώς έκανε μια πολύ βαριά προετοιμασία στην αρχή της χρονιάς. Όλα αυτά τον έχουν αφήσει πίσω και ήρθε και η μονοπυρήνωση, αυτή η αρρώστια που τον έστειλε στο νοσοκομείο όπου βρίσκεται τώρα, με αποτέλεσμα να έχει μείνει πίσω, να το πω έτσι, όσον αφορά τουλάχιστον την εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, η εντεκάδα του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι μάλλον θα έχει τρεις αλλαγές, να πω δηλαδή ότι κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πένια, από εκεί και πέρα η άμυνα δεν αλλάζει, με τους Κυριακόπουλο και Τσάπρα αριστερά δεξιά και τους δύο νεοαποκτηθέντες διεθνείς center back, τον Ντεφράι και τον Φαν Ντρόγκελεν. Στο χώρο του κέντρου η δουλειά που έκαναν Τσέριν και Καμαρά στα πρώτα παιχνίδια ήταν τέτοια που μάλλον θα τους κρατήσει ο προπονητής στην εντεκάδα. Ο Γιάγκουσιτς θα είναι πίσω από το Ραστόντερ σαν κρυφός φόρ, να το πω έτσι, και είδαμε ότι έχει δυνατότητες αυτό το νεαρό παιδί, τον πιστεύει ο Γιάκοπ Νίστρουμπ, δεν είναι τωρινή μεταγραφή ο Γιάγκουσιτς, είναι περσινή μεταγραφή, δεν το χρησιμοποιούσαν οι προπονητές πέρσι, ενώ αριστερά και δεξιά φαίνεται ότι θα είναι Αντίνο και Πελίστρι. Μπορεί να είναι και ο Ταμπόρδα θέση του Πελίστρι, δεν ξέρω, αυτό θα το δει. Έχει τέσσερα πολύ καλά εξτρέμ ο Παναθηναϊκός, οπότε εκτιμώ ότι Αντίνο και Πελίστρι αυτή τη φορά θα είναι αριστερά και δεξιά, σαν αυτό που λέμε αριστερό και δεξί εξτρέμ στα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχουν μαζευτεί πολύ, κυρίως στην επίθεση του Παναθηναϊκού, όλοι ποιοτικοί παίκτες, και μένει να δούμε πώς θα τους διαχειριστεί ο Γιάκοπ Νίστρουπ, γιατί δεν είναι μόνο η center four, είναι και η extreme που είπα, αλλά είναι και ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος περιμένει και αυτός να δει και να χωράει, αυτή τη στιγμή χωράει στην εντεκάδα, αλλά αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να προκριθεί ή τέλος πάντων να πάρει αυτό που θέλει από τον παίκτη ο προπονητής του, μπορεί να ξαναβρεθεί πολύ εύκολα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι το παιχνίδι είναι σήμερα στις 9.30 το βράδυ, με τον κόσμο βεβαίως να βρίσκεται μάλλον στο κάτω διάζωμα, όπως έγινε και την προηγούμενη και στο προηγούμενο της έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το πάνω διάζωμα για να ανοίξει θα πρέπει τα εισιτήρια να είναι πολύ περισσότερα, έτσι πάνω από 30.000 για να χρησιμοποιηθεί και το πάνω διάζωμα, κάτι το οποίο φαίνεται τουλάχιστον εν μέσω καλοκαιριού και διακοπών των φιλάθλων κλπ. Να μην χρειάζεται. Αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει, γιατί αυτή η βουλγαρική ομάδα μπορεί να μην είναι η πρώτη ομάδα της Σόφιας, η ΤΣΕΣΕΚΑ δηλαδή 1948. Είναι μια ομάδα που επαναδημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια, η παλιά ομάδα του στρατού, γι' αυτό και λέγεται και 1948. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όχι απλώς θεωρητικά αλλά και πρακτικά είναι το φαβορί στο απόψινο παιχνίδι ή στο ζευγάρι αυτό με την ομάδα αυτή από την Σόφια. Αν ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να βάλει μπελάδες στο κεφάλι του, θα προσπαθήσει από σήμερα να πάρει ένα σκορ πρόκρισης, έτσι ώστε να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη στην ρεβάνς που θα γίνει στην Βουλγαρία σε μια εβδομάδα, ουσιαστικά με 7 μέρες, γιατί η ρεβάν θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλγαρία. Αυτά όσον αφορά τον απόψινό αγώνα του Παναθηναϊκού, για τον οποίο, όπως είπα, και ο προπονητής έχρισε φαβορή τη δική του ομάδα, ο Γιάκοπ Νίστρουμπ, αλλά είπε αυτό πρέπει να το αποδείξουμε και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι. Το σενάριο για την Μπεσίκτας, αν δεν κάνω λάθος, το έχεις αντιληφθεί?
1: Στον επόμενο γύρο, λέω.
0: Στον επόμενο γύρο, λέω, ναι.
1: Ναι. Η Μπεσίκτας όμως είναι το φαβορί για να κερδίσει στο ζευγάρι. Και ναι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, εφόσον κερδίσει, θα παίξει με τον ηττημένο του άλλου ζευγαριού.
0: Ναι, αλλά το σενάριο λέει, και για να ζητήσω και την άποψή σου, ας πούμε, γενικότερα, το σενάριο λέει ότι με τον τελικό του conference, με τον τελικό του conference να γίνεται στο στάδιο της Μπεσίκτας, μπαίνουν δεύτερες σκέψεις για το τι κάνεις. Εσύ τι θα έκανες? Θα συνέχιζες στο Europa League ή θα έλεγες ότι θα μπορέσω να διεκδικήσω ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στο γήπεδό μου με τον τελικό, άσε να πάω λίγο πιο κάτω από τη στιγμή που έχω πιθανότητες να το σηκώσω? Έτσι λέει το σενάριο και η φήμη, έτσι.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Άρα λοιπόν να είναι η ηττημένη του ζευγαριού η ομάδα της Μπεσίκτας.
0: Ναι, ώστε να γιατί παίξει, δεν γίνεται δηλαδή, διαφορετικά, ναι, ώστε να παίξει
1: ναι,
0: το conference.
1: Να παίξει στα play-off με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα βάλει πολύ δύσκολα στον εαυτό της. Δεν είναι κακή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα η Μπεσίκτας. Αλλά δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Από την άλλη πλευρά όμως... οι τουρκικές ομάδες έχουν βάλει αρκετά ψηλά τον πήχη. Βλέπεις ότι παίρνουν μεταγραφές, πήραν και το Σαλάχ, έτσι, η Τρανζοσπορ. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουν να ανέβουν επίπεδο, να πετύχουν περισσότερα πράγματα. Σαφώς σαν σενάριο δεν το αποκλείω, έτσι, στο πίσω μέρος του μυαλού, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια ομάδα σαν την Μπεσίκτας θα κάτσει να χάσει δύο παιχνίδια ή τέλος πάντων να αποκλειστεί για να τα βρει ακόμη πιο δύσκολα μετά με τον Παναθηναϊκό. Τι να σου πω.
0: Είναι φοβερό το ρίσκο κιόλας, έτσι. Γιατί έτσι,
1: ναι,
0: και
1: ακριβώς,
0: έτσι και δεν σου καθίσουν τα μάτς με τον Παναθηναϊκό όπως τα θέλεις. Αποκλείσεις από την Ευρώπη, τη χαιρετάς και ουσιαστικά είσαι σε μια χρονιά γεμάτη εσωστρέφεια μετά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή το βλέπω σαν δύσκολο σενάριο αυτό. Εννοώ ότι θα προσπαθήσει να προκριθεί σήμερα, έτσι, στο παιχνίδι αυτό, αλλά αν κάνει τη νίκη σήμερα, αυτόματα, ακόμα και αν χάσει στα play-off που είναι το επόμενο, μπορεί να χάσει δηλαδή με βάση το σενάριο το οποίο λες, μπορεί να κερδίσει σε αυτά τα παιχνίδια την αντίπαλό της, να εξασφαλίσει θέση στο Conference League και αυτόματα να χάσει στη συνέχεια στα play-off, έτσι ώστε να παίξει στο Conference League. Δηλαδή και παράλληλα ο Παναθηναϊκός να έχει και την ομάδα αυτή στο Conference League να την αποκλείσει. Δηλαδή η Μπεσικτάς έχει δύο ευκαιρίες. Κερδίζοντας σήμερα εξασφαλίζει συμμετοχή στο Conference League και στα play-off, εάν κερδίσει, μπαίνει στο Europa League.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο? Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Μια χαρά είμαστε. Πάμε 9.30 ώρα να δούμε ποδόσφαιρο.
1: Αυτά είναι τα νέα. Έχουμε κάθε μέρα αγώνες. Οπότε είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα δηλαδή. Βέβαια χθες τον Ολυμπιακό οφείλω να σου πω ότι δεν τον είδα, γιατί πήγα σινεμά, κινηματογράφο, και είδα την Οδύσσια.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Για πες μας πώς φάνηκε η καινούργια ταινία του Νόλαν.
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Σου άρεσε?
1: Με τις παραλλαγές. Γιατί ξέρεις, πολλή συζήτηση έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα για κάποια πράγματα που αφορούν την ταινία. Το ένα, το βασικό, είναι οι παραλλαγές. Αν κάποιος ήθελε να δει την ταινία της Οδύσσιας όπως είχε παίξει παλιά, μπορεί να δει την ταινία του 1997. Εμένα μου άρεσαν αυτές οι παραλλαγές. Οπότε δεν ξέρω, δεν είναι να δεις ένα πράγμα το ίδιο ακριβώς όπως ήταν και πριν από 30 χρόνια, δεν έχει νόημα. Το έχει αλλάξει λίγο σε κάποια πράγματα, οπότε νομίζω ότι και έτσι ήταν ωραίο. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είπανε για την μαύρη ωραία Ελένη, mm-hmm. Επίσης είναι ένα θέμα το οποίο έγινε πολλή συζήτηση για 2 λεπτά. Δηλαδή στην ταινία η ωραία Ελένη παρουσιάζεται για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ελάχιστο στα πλάνα και μιλάει λίγο. Και ουσιαστικά δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε ούτε η πρωταγωνίστρια, ούτε καν μία από τις πρωταγωνίστριες.
0: Άρα πολύ είναι κακό για το τίποτα, εντάξει.
1: Μπράβο, πιστεύω ότι όλος αυτή η φασαρία η οποία έγινε εδώ σε εμάς στην Ελλάδα πάντα, έτσι, έγινε ακριβώς όπως το πες, πολύ, πολύ φασαρία για το τίποτα. Το κέρδος όμως είναι πολλαπλάσιο, με την έννοια ότι αυτή η ταινία εκατομμύρια άνθρωποι την έχουν δει. Το κέρδος για τον σκηνοθέτη και την ταινία είναι δεδομένο, αλλά και το κέρδος για την Ελλάδα είναι ότι πολλοί έψαξαν να βρουν, να αγοράσουν το βιβλίο για να διαβάσουν και την ιστορία. Πολλοί ρώτησαν για την Ελλάδα και την Οδύσσια. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κέρδος. Το οποίο και κέρδος και για την Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο παρά τις παραλλαγές και τη μαύρη ωραία Ελένη, η οποία όπως σου είπα δεν χαλάει σε τίποτα την όλη εικόνα της ταινίας.
0: Τώρα θα πάω να δω και εγώ τη δική μου Οδύσσια, θα πάω να δω και εγώ την ταινία και θα τη σχολιάσουμε παρέα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνοι να δω και με εμένα τι θα μου κάνει εντύπωση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και περιμένω φωτογραφικό υλικό από την παρουσία σου στην προβολή της ταινίας, έτσι, και όχι μόνο. στα μέσα κοινωνική δικτύωση.
1: Ναι, κοίταξε. Θα μπορούσα να παίξω εγώ την ταινία αυτή.
0: Είμαι σίγουρο, απόλυτα.
1: Δεν με προτίμησε για πρωταγωνιστή. Αυτό είναι μια αλήθεια, το έχω παράπονο.
0: Ναι, ίσως γιατί δεν απευθύνεσαι στο σωστό σκηνοθέτη, Θόδωρε. Αν απευθύνεσαι σε κάποιον άλλο σκηνοθέτη, τα πράγματα ίσως να ήταν διαφορετικά.
1: Λες, θα το δω.
0: Σκέψου το λίγο. Ναι, υπάρχει αυτό. Λοιπόν, Θόδωρος Χατζηπαντελής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Θόδωρε.
1: Δημήτρη.
0: Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.

Είδαμε και το βιντεάκι με το οποίο, να ακούει και ο Θανάσης ο Βικόπουλος τώρα, είδαμε και το βίντεο με το οποίο η Χαλ παρουσίασε τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος πήρε μεταγραφή για την αγγλική ομάδα, και ήταν ένα πάρα πολύ προσεγμένο και ποιοτικό βίντεο, το οποίο ουσιαστικά ανέδειξε τόσο την ποιότητα της ομάδας όσο έτσι και την αγγλική αρχιτεκτονική. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και φυσικά ήταν και πολύ αξιοπρεπέστατο, όχι πολύ αξιοπρεπέστατο, ήταν και αξιοπρεπέστατο για τον ίδιο τον παίκτη. Σε αντίθεση, για να συνεχίσω να βγάζω τον πόνο μου με αυτό που κάνανε οι Γερμανοί, οι οποίοι επέλεξαν να τρολάρουν, θα πω εγώ, το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Καρέτσα, με βίντεο παρουσίασης μέσα σε ένα γυράδικο. Δηλαδή, πιο στερεοτυπικό πράγμα από αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πάρει η ελληνική ομάδα ένα Γερμανό παίκτη, εγώ προτείνω να τον βάλουμε επίτηδες με σανδάλια και κάλτσες, να κάνει μια βόλτα εκεί στο γήπεδο και να βάλουμε αυτό το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον παρουσιάσουμε. Για να δούμε αν θα τους αρέσει. Ναι, δεν μ' άρεσε το γυράδικο, με άλλα λόγια. Και ίσως είμαι ο μόνος σε αυτή τη χώρα που δεν του άρεσε το γυράδικο, γιατί αν κρίνω από τους τίτλους, όλοι οι άλλοι το βρήκανε από εφάνταστο, από επικό, από φαντασμαγορικό. Και πάει λέγοντας. Άντε και δεύτερο, το Θανάση που είδα ότι σήκωσε το χέρι του όσον αφορά το γεγονός ότι δεν ήταν καθόλου καλό, παιδιά. Αφήστε το. Καμία ποιότητα. Και με το Θανάση, ας πούμε, μόνο για ποιότητα μιλάμε, όταν μιλάμε αθλητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο, σύστημα 352, στον 102 FM της R3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διπυρουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της και τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos ή πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexans για την ενέναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φαντάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden, μια δημοφιλής στους τουρίστες περιοχή στο κέντρο του Λονδίνου, και η αστυνομία έχει συλλάβει μια γυναίκα ως βασική ύποπτη. Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο. Η κατάστασή τους δεν έχει διευκρινιστεί. Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η γυναίκα που συνελήφθη είναι ηλικίας 47 ετών και θεωρείται ύποπτη για επίθεση και κατοχή επιθετικού όπλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στη Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και της ανατολικά βορειοανατολικής 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά ως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, αλλά στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς τη με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα. Υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διευρυγική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέχ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της ανάπλασης και της δημιουργίας ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξειδωτερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Από την άλλη, η ανθρωπιστική κρίση στη Θέουτα εντείνεται με τις Ισπανικές αρχές να προειδοποιούν ότι οι δομές φιλοξενίας ανήλικων μεταναστών έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Ο επικεφαλής του Ισπανικού θύλακα χαρακτηρίζει την κατάσταση αφόρητη και ζητά άμεση στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να προστατευτούν τα παιδιά και να αποσυμφορηθούν οι εγκαταστάσεις. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στην Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όμως θα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε ότι τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 μέχρι 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από τον Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Αττική, επισκέφθηκε και το Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, προκειμένου να συγχαρεί τους εθελοντές. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις επαφές με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη, εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απευθείας με συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όμορφο στην όψη κορίτσι, όμορφο και στην ψυχή. Βιαστικά κάποιος θα την χαρακτήριζε και τυχερή, με δεδομένο το ότι η οικογένεια δεν μπήκε φραγμός στα όνειρά της. Αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο πατέρας της με το γάμο της, τον οποίον κατά κάποιο τρόπο επέβαλε, έβαλε το πιο σημαντικό εμπόδιο στη ζωή της. Κάποιος θα απαντούσε, κανείς δεν μπορεί να σου επιβάλλει κάτι εάν δεν του το επιτρέψεις. Και το σέβομαι απόλυτα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και κυρίως είναι ωραίο να κοιτάμε πίσω χωρίς αν. Η ιστορία δεν γράφεται με τα αν. Η ιστορία αποτελείται από τέλη που δεν αλλάζουν πλέον. Και η όποια μελέτη γίνεται πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα. Και να είστε σίγουροι και σίγουρες πως τα δεδομένα στη ζωή και το έργο της μυρτιώτισσας είναι υπέροχα. Έτσι και αλλιώς, φίλες και φίλοι, κάθε προσπάθεια ύμνησης του έρωτα είναι έργο υπέροχο. Αλλά υπάρχουν και τα δίπολα, διότι όπου έρος και θάνατος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα, συντροφιά, στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Χρήστο Σιδερίδη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, όπως πάντα κάνουμε, στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής, σε όλες τις φίλες, αλλά και τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας του Earth Echo. Και βέβαια, να σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Γιάννης Πανός κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα μελοποιήσει Μυρτιώτισσα και συγκεκριμένα ακούσαμε το ποίημα της «Έρωτας Τάχα», το οποίο ερμήνευσε η Πόπη Αστεριάδη. Εύκολη υπόθεση δεν υπήρξε ποτέ η μελοποίηση ποιημάτων, φίλες και φίλοι. Να πέσει σωστά ο μουσικός φθόγκος πάνω στο φωνητικό φθόγκο, αλλά και πάνω απ' όλα να προσπαθήσει ο μουσικός να αντιληφθεί στο βαθμό που ήταν δυνατό αυτό, και εδώ βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυθαιρεσία, αυτό το οποίο ουσιαστικά ήθελε να εξωτερικεύσει ο ποιητής προς τον αναγνώστη. Το πέρασμα από τον στίχο στην μουσική είναι μια φοβερή διεργασία η οποία θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και έναν ιδιαίτερο σεβασμό, αν θέλετε, στο πρώτο έργο. Η Μυρτιώτισσα, κατά κόσμο Θεόνη Δρακοπούλου, γεννήθηκε το 1885 στο προάστιο της Κωνσταντινούπολης Μπεμπέκη. Ο πατέρας της, ο Αριστομένης Δρακόπουλος, ήταν γιος της Θεόνης Καλαμογδάρτη, που με τη σειρά της προερχόταν από μια οικογένεια εύπορη με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στα νεοελληνικά γράμματα. Ως υπάλληλος της πρεσβείας της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ο πατέρας της Θεόνης έδωσε από την αρχή πολύ μεγάλη σημασία στην καλλιτεχνική εκπαίδευση της κόρης του, και έτσι η μικρή Θεόνη κατάφερε να ζήσει σε ένα περιβάλλον το οποίο ενθάρρυνε την καλλιτεχνική δραστηριότητα, και μάλιστα όχι στη λογική τέχνη για την τέχνη, αλλά ως καταλυτικό παράγοντα ανάτασης του ανθρώπου. Η οικογένεια θα μετακομίσει στην τουρκοκρατούμενη τότε Κρήτη το 1891. 6 χρόνων ήταν τότε η Θεόνη. Καθώς βλέπετε, ο πατέρας της διορίστηκε γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μεγαλόνησο. Και μετά από 2 χρόνια θα εγκατασταθούν όλοι μαζί οριστικά στην Αθήνα, εκεί όπου η Θεόνη φίτησε στη σπουδαία δραματική σχολή Χιλ, ενώ παρακολούθησε μαθήματα και στη Βασιλική Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου. Δεν θα αργήσει να ανέβει στη σκηνή. Ως ηθοποιός εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στη νέα σκηνή του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, στο Δημοτικό και το Εθνικό Θέατρο, αλλά και σε ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίου δράματος. Όμορφη κοπέλα, αντίθεση με πνευματικές αναζητήσεις, θα συνδεθεί με τον ποιητή Πέτρο Ζητουνιάτη και αργότερα θα αγωητευτεί από τον Γρηγόρη Ξενόπουλο. Η νεαρή Μυρτιώτισσα θα γράψει τότε έξοχα ποίηματα και θρυλικές ερωτικές επιστολές, αποσπάσματα των οποίων ο Ξενόπουλος θα συμπεριλάβει αργότερα στο έργο του «Μυστικοί Αραβώνες».
Στρατιώτισσα συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Κωστή Παλαμά και με την Μαρία Πολυδούρη, η οποία μάλιστα Πολυδούρη λίγο πριν πεθάνει θα της εμπιστευθεί τις επιστολές του Καριωτάκη. Όπως τονίζει σε ένα ιδιαίτερο άρθρο της αφιέρωμα η εκπαιδευτικός και ποιήτρια Ανδρομάχη Χουρδάκη, και είναι σημαντικό αυτό, οι Έλληνες ποιητές του Μεσοπολέμου έχουν μια ναύρα των ανθρώπων παλαιάς κοπής, κάνουν γνήσιες υπερβάσεις, δημιουργούν στέρεες φιλίες και ερωτεύονται γερά. Οι Ελληνίδες ποιήτρες της εποχής εκείνης επιλέγουν με τον δικό τους τρόπο την αυτοπραγμάτωση, χειραφετούνται επί της ουσίας και με σκληρό τίμημα, κι όμως παρά το αξιοσημείο του έργου τους ούτε καν αναφέρονται στα χρόνια εκείνα αλλά και αργότερα σε κάποιες παλαιότερες έγκριτες ανθολογίες ή ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ξεκινήσαμε με Πόπη Αστεριάδη στο μελοποιημένο από τον Γιάννη Σπανό «Έρωτας Τάχα». Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Ηλία Αριώτη, ο οποίος μελοποιεί και αποδίδει το ποίημα της Μυρτιώτισσας με τίτλο «Ένα καράβι πέρασε».

Και κάπου εκεί έρχεται ο γάμος της Μυρτιώτισσας με τον Σπύρο Παπά, ο οποίος ήταν μακρινός της εξάδελφος και εργαζόταν ως διπλωματικός υπάλληλος στο Παρίσι. Η γαλλική πρωτεύουσα είναι πλέον το νέο της σπίτι, ο νέος της τόπος, αλλά η ίδια ομολογεί. Με πάντρεψαν βιαστικά, σαν να μην είχαν πάρει τα χρόνια. Ο γάμος μου στάθηκε άτυχος. Δεν τον αγάπησα, όμως έλεγα πως το συγγενικό μας αίμα θα έσμιγε σιγά σιγά και τις ψυχές μας. Είχα άδικο. Όσο καλός κι αν ήταν, ευγενικός, μορφωμένος, όσο κι αν αγάπησε και φρόντισε τη μόρφωση του παιδιού μας, στο βάθος έμεινε ξένος για μένα. Το μόνο πράγμα που πρόσεξα στο Παρίσι ήταν το θέατρο. Καρπός του γάμου τους ήταν ο εξαίρετος ηθοποιός Γιώργος Παπάς. Η Θεόνη και ο Σπύρος θα χωρίσουν και τότε εκείνη επιστρέφει στην Αθήνα, όπου εργάζεται ως καθηγήτρια απαγγελίας στο Οδείο Αθηνών. Μια γυναίκα που τα χρόνια εκείνα γράφει ένα εξόχως τολμηρό ποίημα σαν το Voluptas, που σημαίνει ειδονή στα λατινικά, έχει αποφασίσει πλέον να μην υπεκφεύγει στα κελεύσματα της ζωής. «Ελάτε», γράφει στο Voluptas, «ο κόσμος όλος είμαι εγώ, μέσα από τα χρυσοκόκκινα μαλλιά μου, από τη ματιά και από τα δάχτυλά μου της ειδονής πετιέται το στοιχείο. Ελάτε, ο κόσμος όλος είμαι εγώ, όμως αγάπη μη γυρεύεται από μένα, δεν θα με ειδείτε μπρος σας να λυγίζω και πάνε τα τραγούδια σας χαμένα. Μέσα μου άγριες νιώθω επιθυμιές και τις ερωτευμένες σας καρδιές, πως θα ήθελα μπόρια να μασίσω με τα λευκά μου δόντια τα γερά, σαν φρέσκα μυγδαλάκια τραγανά, και τον αιμάτινο χυμό τους να ρουφήξω. Δάκρυα δεν θέλω, δάκρυα δεν ζητώ, παρά φωτιά για τη φωτιά, τα σαρκικά φιλιά μου, στόμα που στάζει φλόγα να γευτεί. Ότι με νοιάζει τότες κι αν κοπεί το νήμα απ' της μοίρας μου τα δράχτη, αφού θα νιώθω πως από ειδονή θα σκορπιστεί το είναι μου σε στάχτη. Ο έρωτας ο πραγματικός, ο έρωτας ο μεγάλος, δεν θα αργήσει για την Θεόνη και τον ανταμώνει στα γαλανά μάτια του μεγάλου μας ποιητή Λορέντζου Μαβίλη. Αποδίδει στον έρωτα το άλλο μισό της υπόστασής του με τα ποίηματά της. Προσέξτε, έρωτας να είναι η συμφορά με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμα. Προσέξτε, έρωτας να είναι η συμφορά με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά, με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανές,

Ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να γλιτώσει. Προσοχή όμως, ένα βασικό λάθος που γίνεται είναι ότι ο έρωτας με την εισβολή του φέρνει τον θάνατο. Αν σκοτώνει κάτι ο έρωτας, όπως εκφράστηκε ανά τους αιώνες, είναι τη μοναξιά, την πλήξη και τη δυστυχία. Ο έρωτας δεν κουβαλά το θάνατο για να το φέρει στο προσκήνιο και να ρίξει στα τάρταρα τους ανθρώπους. Όπου έρωτας και θάνατος όμως, σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι κάτι που εμπεριέχει το νόημα της ζωής, διότι αυτό είναι ο έρωτας, χωρίς να παραβλέπεις ότι ανά πάσα στιγμή προκύπτει θάνατος.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην Μερτιώτισσα, την κατακόσμων Θεόνη Δρακοπούλου. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Χρήστος Σιδερίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Όμορφη παρέα μας και το απόγευμα αυτό. Την καλησπέρα στον Άκη, τον αγαπημένο, την Τατιάνα, στον Γιάννη, την Ειρήνη και τη Δήμητρα, στον αγαπημένο φίλο τον Βαγγέλη από την Καλαμάτα, τον Νίκο, την Ελένη, την Πατρίτσια, τη γλυκιά μας την Λιάνα, μια γλυκιά

αγκαλιά να στείλουμε στον Στέλιο, μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και τη Γεωργία. Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, φίλες και φίλοι, Φλέρι Νταντονάκη στην ερμηνεία του μελοποιημένου ποίηματος «Σ' αγαπώ». Η ποίηση της Μυρτιώτισσας που θα οριμάσει και θα δούμε το πώς χαρακτηρίζεται από έναν έντονο λυρισμό, από συναισθηματική αμεσότητα και βέβαια ερωτικό πάθος. Βασικά θέματα του έργου της: η φύση, ο έρωτας, η απώλεια, ο θάνατος. Οι στίχοι της λειτουργούν πολύ συχνά ως προσωπικές εξομολογήσεις. Γράφει με αμεσότητα, όπως είπαμε, για την επιθυμία, αλλά και τον πόνο, τη μοναξιά, χωρίς να κρύβεται πίσω από συμβάσεις ή υπερορισμούς. Όπως είχε παρατηρήσει διαβάζοντας έργα της ο Κωστής Παλαμάς, ιδιαιτέρως στις πρώτες ποιητικές συλλογές της, η Μυρτιώτισσα δεν επέμενε πάντοτε στην συστηματική επεξεργασία του στίχου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κατά τόπους μια χαλαρότητα, όπως είπε ο Παλαμάς στο ύφος. Πρόσθεσε όμως ότι οι αδυναμίες αυτές καλύπτονταν από τον πηγαίο, θερμό και αυθεντικό λυρισμό της.

Να δούμε όμως πώς φτάνουμε ως εδώ. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν ιδιοφυής άνθρωπος. Ένας αν όχι ο καλύτερος Έλληνας σονετογράφος. Ένθερμος δημοτικιστής. Χιδέα γλώσσα δεν υπάρχει. Υπάρχουσι χιδέοι άνθρωποι, έλεγε. Ο πρώτος Έλληνας διεθνούς φήμης συνθέτης σκακιστικών προβλημάτων. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν διδάκτορ φιλοσοφίας, γνώστης της κλασικής φιλολογίας, της αρχαιολογίας, αλλά και των σανσκριτικών. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Μαβίλης πολέμησε ως εθελοντής στα κριτικά βουνά στην Επανάσταση του 1896. Αργότερα τον συναντάμε στο επιτελείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά σκοτώθηκε στα 52 του χρόνια στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο το 1912 ως επικεφαλής τότε του Λόχου των Εθελοντών Γαριβαλδίνων στη μάχη του Όρους Δρίσκου κοντά στα Γιάννηνα. Η ψυχή της 27χρονης τότε Μερτιώτισσας κόπηκε στα δυο. Μην έχοντας άλλη διέξοδο, θα λέγει κανείς, σαν ένα παιχνίδι της μοίρας, θα στραφεί στην ποίηση προκειμένου να εκφράσει τα συναισθήματά της. Είναι εκείνη η περίπτωση κατά την οποία νομίζουμε πως κάποιο δυνατό αόρατο χέρι στρίβει το τιμόνι της ζωής προς κάτι που ουδής μπορεί να φανταστεί. Γράφει ακατάπαυστα και εκδίδει τις ποιητικές συλλογές «Τραγούδια» στα 1919, «Κίτρινες φλόγες» το 1925, συλλογή την οποία προλογίζει ο ίδιος ο Κωστής Παλαμάς. Και δεν σταματά, ακολουθεί η συλλογή «Δώρα Αγάπης» το 1932 με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, «Κραυγές» το 1939, ενώ στο πέρασμα των χρόνων και συγκεκριμένα το 1953 θα κυκλοφορήσει εκλογή με τίτλο «Ποιήματα». Εξέδωσε ακόμη και μια δίτομη παιδική ανθολογία, καθώς και ένα βιβλίο με αφορμή, θα συμβεί και αυτό, τον πρόωρο χαμό του γιού της το 1958. Και για αυτή την μεγάλη τραγωδία της ζωής της η Μερτιώτισσα θα βρει παρηγοριά στη γραφή. Εκεί καταφεύγει για να μαλακώσει τον πόνο της και θα εκδώσει αυτό το βιβλίο το οποίο προαναφέραμε με τίτλο «Ο Γιώργος Παπάς στα παιδικά του χρόνια». Εκεί όπου με πάρα πολύ τρυφερό τρόπο γράφει «Μονάχα εσύ, φωτίζοντας βαθιά τη σκοτεινιά μου, το νεκρωμένο ξύπναγες παλμό μες στην καρδιά μου. Τώρα σε χάνω, αμίλητη, αδάκρητη και μόνη, βλέπω τη νύχτα να έρχεται βαριά και να με ζώνει».

Αυτός ήταν ο Ανδρέας Αρτέμης, φίλες και φίλοι, από την Κύπρο, στην μελοποίηση από τον ίδιο του ποίηματος «Θέλω να ξέρεις», που συναντάμε και στην προσωπική του δουλειά, στο CD του, με τίτλο «Φοντάνα Αμορόζα».

Η πορεία της Μυρτιώτισσας καθορίστηκε, όπως είδαμε, κυρίως μετά το τέλος του γάμου της, από ένα ακλόνητο ιδεώδες που της υπαγόρευε να μην διαπραγματεύεται τα πολύτιμα της ψυχής της. Κάποια στιγμή, στη δύση της ζωής της, κοίταξε, σύμφωνα με την άποψη πολλών, κάπου που δεν μπορούσαν να κοιτάξουν οι άλλοι. Πέρασαν από τα μάτια της, από τις σκέψεις της, τα χαρούμενα παιδικά χρόνια, οι άνθρωποι που είχαν φύγει από τη ζωή της, το πρόσωπο του παιδιού της που είχε χάσει, τα πρέπει, οι αρνήσεις, κάποιος κρυφός τόπος συνάντησης και βέβαια μια σκιά. Για να δούμε πώς τα περιγράφει όλα αυτά σε ένα ακόμη ποίημά της. Τι άλλο καλέ μου ζητάς από μένα και στέκεις θλιμμένος μπροστά στη μορφή μου, αφού και η καρδιά μου, αφού και η ψυχή μου, κι ας είσαι νεκρός, πλημμυρούν από σένα. Τα θεία τραγούδια σου ένα προς ένα, τα ζει κάθε νύχτα η ψάλτρα φωνή μου, γεννήκαν αυτά μοναχή προσευχή μου, αγνή προσευχή γεννημένη από σένα. Γιατί με κοιτάζεις με μάτια θλιμμένα, λαμπάδα σου ανάβω την ίδια την ψυχή μου, και μέρα τη μέρα σκορπάκι η ζωή μου, για σένα τα ρόδα της τα χλωμιασμένα.

πολύ βραβευμένη, το είδαμε νωρίτερα, αλλά αξίζει να πούμε κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα βέβαια θα το λέμε, ε? Μην ψάχνετε σόνι και καλά αξιοσύνη σε τελετές με βραβεία. Είναι σημαντικά μεν, αλλά μέχρι ενός σημείου. Η κληρονομιά του έργου και η αίσθηση που αυτό αφήνει στη συλλογική μνήμη είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου και την επισήμανση, αν κάποιο ποίημα φέρει αεράκι στην ψυχή σας, πέτυχε. Ημερομηνίες ψάχνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Μερτιώτισσα θα πεθάνει στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 1968. Παθιασμένη, σοφή, αντίθεση στην πένα της μέχρι τέλους. Ξέρετε, το ξέρετε, μεγάλες κουβέντες για τον έρωτα και στον έρωτα δεν χωρούν. Και όποιος της είπε, την πάτησε κάποια στιγμή. Σίγουρα όμως η Θεόνη κάτι μας είπε. Κυρίως εκείνη τη στιγμή που είδαμε όταν ρίχτηκε με πάθος την ποίηση μετά το θάνατο του Μαβίλη, ε? Και τι μας είπε η Μερτιώτισσα? Πως ο μεγάλος έρωτας μια φορά δωρείται στη ζωή του κάθε ανθρώπου και δεν του πρέπει του έρωτα αυτού λησμονιά, ακόμη κι αν κάποια στιγμή τελειώσει.

Κάποτε ο Άγγελος Τερζάκης, φίλες και φίλοι, θα γράψει: «Η νεολαία εκείνη που θερίστηκε γύρω μου τότε, που την ήπιε σαν σταγόνα νερό ένας θανάσιμος ήλιος, η επαρχία, η φτώχεια, η καταδίωξη, η εξορία, η αρρώστια, η αστοχία, η προδοσία των άλλων, είχε ένα δράμα εσωτερικό. Και το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά, τον κάνει αξιοσέβαστο». Και συνεχίζει ο Τερζάκης: «Μπορεί να έχεις ταλέντο και να πετύχεις, τύχη και να ευνοηθείς, καπατσοσύνη και να επιπλέψεις, πλάτες και να ξεκινήσεις. Μπορεί να μπεις στην φωτεινή ζώνη μόνο και μόνο επειδή σε ευνόησαν οι εξωτερικές συνθήκες στην αφετηρία σου. Μα εγώ θα γράψω μια λυπητερή μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι που είναι. Άλλοι παίρνουν θέση στην ιστορία, άλλοι κάνουν την ιστορία. Αυτούς τιμώ». Πολλά τα συζητήσιμα, φίλες και φίλοι, θέματα τα οποία μπαίνουν, όπως για παράδειγμα: «Το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά και τον κάνει αξιοσέβαστο». Και βέβαια μπορούν να υπάρχουν διαφωνίες σε κάτι τέτοιο αλίμονο. Εγώ στέκομαι σε αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, για εκείνο το «Η νεολαία εκείνη που θερίστηκε γύρω μου τότε, που την ήπιε σαν σταγόνα νερό ένας θανάσιμος ήλιος, η επαρχία, η φτώχεια, η εξορία κτλ». Αυτή είναι, ξέρετε, η γενιά των ποιητών του Μεσοπολέμου. Μια γενιά η οποία πραγματικά εγκλωβίστηκε κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες δύο πολύ μεγάλων παγκόσμιων καταστροφών, συν βέβαια τις κλίσεις των διαφόρων εθνικών ζητημάτων της εποχής εκείνης. Μια γενιά που πάλεψε πάρα πολύ σκληρά να περιγράψει την εποχή της, τον ίδιο της τον εαυτό, την ίδια της την ψυχή, πολλές φορές, όπως είπαμε και όπως είδαμε, με μια πένα που είχε τη σκιά της. Αλίμονο όμως, επαναλαμβάνω, αν μπούμε στη λογική να κρίνουμε το έργο ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη, με όρους του σήμερα, αγνοώντας πλήρως το δικό του περιβάλλον. Έζησαν και αυτοί με τους δαίμονές τους, όπως και εμείς βέβαια, όλες οι μορφές της ελληνικής ποίησης. Και αν γυρνάμε πίσω κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε αυτούς, έτσι είναι οι ιστορικές εκπομπές, αυτό δεν γίνεται μόνο γιατί το επιβάλλει μια ημερομηνία, αλλά γιατί, κακά τα ψέματα, η αναμόχλευση του χθες οδηγεί και στην ευταξία του σήμερα. Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις, ποτέ δεν κάναμε ωρεοποίηση του παρελθόντος ή καταθλιπτικές φωνές. Πόσες αναφορές άξιες λόγου έχει το σήμερα? Πόσο αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα του σήμερα? Και δεν αναφέρομαι στενά στην όποια οικονομική κρίση, στην έλλειψη συλλογικών οραμάτων. Αναφέρομαι γενικώς στην έλλειψη ποιότητας ζωής, με όλα όσα σημαίνουν ποιότητα ζωής. Όμως ο στίχος «Έρωτας να είναι συμφορά με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανέσει», τι είναι? Ποιότητα είναι, φίλες και φίλοι. Ποιότητα, ναι. Κόντρα στις επιταγές της βάναυσης εποχής, του φόβου των ιών, των τεχνολογικών ανακαλύψεων που παρουσιάζουν την μη πραγματικότητα. Ανάσα δροσιάς είναι κόντρα στην ισοπαίδωση του έρωτα. Σήμερα, παιδιά, φίλες και φίλοι, θαρούν πως σχέση είναι να μιλάς από το διαδίκτυο, ε? Άνθρωποι πιστεύουν πως φιλία είναι να σχολιάζεις τη σελίδα κάποιου στο Facebook. Και καλή ζωή πιστεύουν πως είναι όταν θα έχει βγει ο μήνας, τουλάχιστον να έχουν πληρώσει τους λογαριασμούς απέναντι σε ιδιώτες τους, οποίους κρατούν ζωντανούς με ανακεφαλαιοποιήσεις όλοι μηδενός εξαιρουμένου.
Αφήστε τις εικονικές πραγματικότητες. Κλείστε τους πόρους της ψυχής σας ενάντια στο βάναυσο του κάματου χωρίς αντίκρισμα και αποδεχθείτε πως η μόνη ουσιαστική συμφορά για να γελάσουμε είναι ο έρωτας. Όλα τα άλλα περνούν. Μέχρι και τον θάνατο, αν θέλετε, η ανθρώπινη ψυχή τον αντέχει, διότι τελεσιδική μέσα της τη συμφορά του έρωτα δεν θα μπορέσει ποτέ. Και αυτό, όσο περίεργο και αν ακούγεται, είναι ποιότητα. Κλείνουμε με το έρωτας τάχα με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Στο ξεκίνημα ήταν η Πόπη Αστεριάδη σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Εδώ τη μουσική για το συγκεκριμένο ποίημα έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης και το αποδίδει η Εροφίλη. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ιδρύγγια στο Κοροπή, κοντά στη ΒΠΕ Κοροπίου. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις για εμβρισμούς, εκ των οποίων οι 238 αφορούν αμέλεια. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, με το άνοιγμα της Βουλής κατατίθεται προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, αποφασίστηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας 3 μηνών για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, στους οποίους θα χορηγούνται 534 ευρώ το μήνα. Ακόμη, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τέλος, στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από 11 το βράδυ σήμερα με τις 5 αύριο το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφια για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9.30. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 5 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και σε αυτή την εκπομπή για το επόμενο 2ωρο θα είμαστε μαζί. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη μέρα σήμερα που διαπίστωσα λιγότερη κίνηση όσον αφορά τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μεσημέρι στην Εγνατία, και δεν μποτιλιαριστήκαμε παρά λίγα μέτρα εκεί στο Βαρδάρι. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη μέρα όσον αφορά την κυκλοφοριακή κίνηση, αυτό που συνάντησα εγώ δηλαδή, και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο τόσο η πόλη θα αλλάζει και αυτό είναι καλό, θα αδειάζουν οι δρόμοι για εσάς που θα φύγετε δηλαδή καλό. Εμείς θα μείνουμε εδώ να φυλάμε ό,τι αφήσετε πίσω σας. Όσοι μείνετε να ξέρετε ότι σήμερα κλείνει ο περιφερειακός και μάλιστα σε δύο σημεία για 6 ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχέας, από τις 11 σε λίγη ώρα δηλαδή ως τις 5 το πρωί, σταδιακά αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, και τις ίδιες ώρες θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. Οπότε θα έχει μπόλικο μποτιλιάρισμα για όσους κινηθείτε στον περιφερειακό αυτές τις ώρες σε αυτά τα δύο σημεία. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της Τροχέας και όλα θα πάνε καλά.
1: Thanks. Great to see you again. It's been a while. Thank you very much. Nice to see you. We got some stuff, most of which you will know, some of which we will know. And here's something that was on Deep Purple in Rock, also more recently recorded. It's a song dedicated to management. It's called Bloodsucker.

Πριν από λίγο η ομάδα γυναικών του ΠΑΟ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία στην παράταση 3-2. Προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Ουγγρικού τουρνουά για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών. Στο τελικό ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Μπραν, η οποία νίκησε 5-0 τη Μητρόβιτσα στο πρώτο ημιτελικό. Αν ιτηθεί θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Women's Euro Cup. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με την Ανδρέευσκα μόλις το 7ο λεπτό. Η Ουγγρική ομάδα απάντησε. Λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 με την Αργυρίου. Πάλι έφερε το μάτς στα ίσα η Ουγγρική ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο όλα αυτά. Στο δεύτερο το 2-2 παρέμενε. Και στην παράταση, στην αρχή της παράτασης, η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς με ένα γκολ έδωσε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Την ίδια στιγμή, πριν από λίγο, ο Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε στο σπίτι του. Έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να ολοκληρωθεί μετά από 5,5 χρόνια η μεγάλη επιστροφή του στον ΠΑΟΚ με μόνιμη μεταγραφή από την Augsburg. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με απολαβές 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όπως ακούσατε και το μεσημέρι στην εκπομπή του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου και του Βασίλη Βλαχόπουλου 352 από τον Γιάννη Βοητσίδη, ο Δημήτρης Γιαννούλης ποτέ δεν έφυγε, με την έννοια του ότι ακόμα και αυτά τα 5,5 χρόνια που βρίσκονταν μακριά από τον ΠΑΟΚ, ερχόταν, παρακολουθούσε αγώνες του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για το Δικέφαλο. Έτσι έγινε κάτι το οποίο ήταν μοιραίο και προδιαγεγραμμένο να συμβεί.

Φύσα γέρι, μπας και μας δροσίσεις. Δηλαδή, και όσοι δεν φύγατε αυτή την περίοδο από τη Θεσσαλονίκη, να ορίστε, βγήκε το τουρισμός για όλους, να κάνετε αίτηση, να πάτε και διακοπές για να μην μείνετε στην πόλη, ειδικά αυτό το διάστημα που προβλέπονται πια και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από τις 12 το μεσημέρι λοιπόν ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα υποβάλλουν όσοι ζουν το αφημί λίγοι σε 1 και 2, αύριο σε 3 και 4 και ούτω καθεξής μέχρι και τις 9. Που υποβάλλουν όσοι το αφημί τους λήγει σε 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα αφημί, όσοι δεν πρόλαβαν υποβάλλουν αίτηση και η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μόλις ένα λεπτό. Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr κάθετος Tourism for All 2026-2027 με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τους άγαμους χωρίς τέκνα από 19 πήγε σε 21.000 ευρώ, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το όριο από 33 από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Άντε κάντε αίτηση να πάτε διακοπές όσοι προλάβουμε να φύγουμε, γιατί μετά από το Σεπτέμβριο τα κεφάλια μέσα.

μεγάλη γιορτή. Οπότε σήμερα υπάρχουν διάφορες περιοχές που γιορτάζουν η Καλαμαριά. Βρίσκεται σε εορταστικό κλίμα ήδη από τη Δευτέρα. Θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για τη γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος σε συνεργασία του Δήμου με ποντιακούς συλλόγους, που διοργανώνεται ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και την πολιτιστική κληρονομιά του Πόντου, με κέντρο των εκδηλώσεων την πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού μπροστά από το Δημαρχείο. Το πανηγύρι κορυφώνεται σήμερα Τετάρτη με ένα μεγάλο γλέντι ποντιακής παραδοσιακής μουσικής στις 9, σε λίγη ώρα προλαβαίνετε. Ενώ και η Θέρμη εν όψη της γιορτής είναι επίκεντρο των εκδηλώσεων. Διήμερη ιερά πανήγυρης της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μονοπήγαδο. Συνδυάζεται θρησκευτική κατάνοιξη με την παράδοση και την τοπική φιλοξενία, και εκτός από αυτά εδώ μπορείτε να πάτε και στην Άνω Περαία, που επίσης έχει γιορτή και πανηγυρίζει, αλλά και στην παραλία Επανομής. Τι νομίζετε, τα πανηγύρια είναι μόνο στα νησιά ή στην Ικαρία? Ορίστε, μένει στη Θεσσαλονίκη και πας και σε πανηγύρι. Σηκωθείτε και φύγετε από τους καναπέδες και τα σπίτια. Πηγαίνετε βόλτα, λίγο να ξεδώσουμε.

Λοιπόν, στην Πιερία χθες το μεσημέρι συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία μαζί με τους συνεργούς του εξαπατούσε τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες.

πώς τους εξαπατούσε. Μαζί με συνεργούς του οργανώθηκαν και έπαιρναν τηλέφωνο στα υποψήφια θύματα και έκαναν ότι είναι γιατροί και ισχυρίζονταν ότι το παιδί των αυτών που τηλεφωνούσαν έχει τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ζητούσαν χρήματα. Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν δεν μπορούσαν να τους ξεγελάσουν, κάποιοι από αυτοί δεν πειθόταν γιατί πλέον έχουν μάθει το κόλπο. Έκλειναν το τηλέφωνο και μετά από λίγη ώρα ξαναέπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν ότι είμαστε από την αστυνομία. Πριν από λίγο αυτοί που σας τηλεφώνησαν ήταν όντως απατεώνες και καλά το καταλάβατε και τώρα είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων και θα μας βοηθήσετε. Φύγετε από το σπίτι ή κάτι τέτοιο ας πούμε, και έτσι τους άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα. Μέχρι τώρα, από την έρευνα μέχρι τώρα, προέκυψε ότι από τις 21 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, μέσα σε 15 μέρες δηλαδή, κατάφεραν να εξαπατήσουν 5 ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχή της Πιερίας και άλλη μία σε περιοχή της Φλόρινας. Απέσπασαν συνολικά 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες, πόσο πάει η λίρα, δεν ξέρω, και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 120, ξέρω εγώ, εκεί κοντά, 110.000 ευρώ από 6 περιπτώσεις. Τα αυτιά σας 14, όχι τα μάτια σας, τα αυτιά σας, δεν πέφτουμε θύματα σε οποιονδήποτε παίρνει τηλέφωνο και μας λέει ότι είναι αυτός και δώσε μου χρήματα, φύγε από το σπίτι, βγάλε κοσμήματα, πόσα μετρητά έχεις, γιατί καραδοκούν επιτίδιοι και είναι αδίστακτοι πραγματικά.

Καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία άρτια φιχθήσα από διακοπές είναι και πάλι στην παρέα μας εδώ. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Στέλλα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή επέστρεψε εσύ, έχουμε ποτηλιάρισμα στους δρόμους. Εσύ και μερικοί άλλοι που δεν μείνατε σε διακοπές λίγο παραπάνω λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber τα μηνύματά σας. Και μιας που λέγαμε για μποτιλιάρισμα, έχετε σκεφτεί πόση ώρα ξοδεύουμε κολλημένοι στην κίνηση πίσω από το τιμόνι? Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, που πήρε στοιχεία από 15 χώρες, μέσα στις οποίες και η Ελλάδα, οι Έλληνες είναι στην έκτη χειρότερη θέση από αυτές τις 15 ώρες και κατά μέσο όρο είμαστε κολλημένοι στο μποτιλιάρισμα 6 ώρες και 13 λεπτά την εβδομάδα. Σε ετήσια βάση αυτό μεταφράζεται σε 13 μέρες και 11 ώρες. Κάθε χρόνο λοιπόν χάνουμε 13,5 ώρες κολλημένοι στο τιμόνι. Η χειρότερη κατάσταση στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα επικρατεί στη Νότια Αφρική. Ο μέσος οδηγός σπαταλά 10 ώρες και 38 λεπτά την εβδομάδα ή αλλιώς 23 μέρες το χρόνο στο τιμόνι. Στον αντίποδα, στην Ολλανδία, ο μέσος όρος εβδομαδιαίος είναι 4 ώρες και 38 λεπτά ή 10 μέρες και 1 ώρα το χρόνο. Στο top 5 των κρατών με το χαμηλότερο χρόνο πίσω από το τιμόνι βρίσκονται η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία. Αυτές οι χώρες έχουν ένα εκτεταμένο και ένα άκρος λειτουργικό σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς, το οποίο χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για τις καθημερινές μετακινήσεις. Επομένως, μειώνονται σημαντικά αυτοί που οδηγούν, αλλά και ο χρόνος που χρειάζονται αυτοί που οδηγούν. Αντιθέτως, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί δήλωσαν πως περνούν περισσότερο χρόνο στο τιμόνι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ο χρόνος που περνά ο Γερμανός ταξιδεύοντας είναι 10 ώρες και 6 λεπτά, το Γάλλος 9 ώρες και 59 λεπτά. Εμείς μέχρι πριν από το μετρό νομίζω ότι ήμασταν ακόμα χειρότερα. Τώρα σε καλύτερη κατάσταση, άντε να έρθει και η επέκταση στην Καλαμαριά και μετά στα Δυτικά και τότε ξαναμιλάμε.

Μιας και λέγαμε για μποντιλιαρίσματα, ταξίδια και πόσο χρόνο τρώμε στο αυτοκίνητο, και επειδή 15 Αύγουστος έρχεται και όλο και κάπου θα πάμε, Σάββατο είναι, οπότε μπορεί να ξεφύγουμε, πάμε λίγο να δούμε πόσο χρόνο κερδίζουμε αν κινούμαστε με υπερβολική ταχύτητα. Αξίζει ο κόπος να παρανομήσουμε, αν και τώρα με τις κάμερες και τους τροχονομικούς ελέγχους που εκείνη την περίοδο θα είναι και αυξημένοι μάλιστα, δεν νομίζω ότι αξίζει γιατί έρχονται και πρόστιμα. Αλλά ακόμα και αν παραβλέψουμε αυτή την παράμετρο, να δούμε αν ο χρόνος που κερδίζουμε είναι αρκετός ώστε να μας κάνει να πατήσουμε λίγο παραπάνω το γκάζι. Λοιπόν, όταν κινούμαστε ως πόλεις φυσικά δεν το συζητάμε, δεν κερδίζουμε ουσιαστικά τίποτα. Υπάρχουν πολλά φανάρια, πυκνή κυκλοφορία, άρα δεν υπάρχει κανένα κέρδος. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου αποκάλυψε ότι ακόμα και για μια μέση ημερήσια απόσταση οδήγησης 46 χιλιόμετρων, αν οδηγείς στο όριο ή κάτω από το όριο ταχύτητας, θα επιμικρύνεις τη διαδρομή μόνο κατά 54 δευτερόλεπτα τη μέρα. Δηλαδή, αν παρανομήσεις, θα κέρδιζες 54 δευτερόλεπτα στη διαδρομή 46 χιλιόμετρων. Τίποτα δηλαδή. Ακόμα και σε μια σύντομη διαδρομή 10 λεπτών εκτός πόλης, αν κινούμαστε με 130 χιλιόμετρα αντί για 110, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το όριο, γλιτώνουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε, γιατί τρέχουμε? Ακόμα και αν το ταξίδι γίνεται 100 χιλιόμετρων, αν κινούμαστε για παράδειγμα με 120 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 100, αν αυτό είναι το όριο, θα κερδίσουμε στην καλύτερη περίπτωση γύρω στα 10 λεπτά εφόσον δεν καθυστερήσουμε σε προσπεράσεις και σταθμούς διοδίων. Ωστόσο, αυτά τα 10 λεπτά έχουν επιπτώσεις. Αυξάνουν κατανάλωση καυσίμου, εκπομπές ρήπων, ενώ η υπερβολική ταχύτητα σύμφωνα με την τροχέα αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων παγκοσμίως. Οπότε, όριο ταχύτητας και κάποτε θα φτάσουμε. Το θέμα είναι να φτάσουμε ασφαλής.

Πάμε να ακούσουμε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος του Fade Out. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 693-0078-228 Viber, 693-0078-228 και θα είμαστε μαζί ως τις 10.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διυπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμεινη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Συγκλονίζουν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία κάει και το 64% των δασών, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της. Είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπέρασαν τις 35.000 ημερησίως. Κλειστό θα είναι σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τσεσεκά 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο της UEFA Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη σε μισή ώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ανδρέας Κοράνης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Και μιας και ακούσαμε τον Βασίλη Μασούρο να λέει για τις φωτιές και την αποκατάσταση, την ανακοίνωση δηλαδή για τις αποζημιώσεις, να σας πούμε λοιπόν τι συνιστούν οι ειδικοί όταν έχεις δέντρα γύρω από το σπίτι. Λοιπόν, τα φυλλοβόλα και τα πλατύφυλλα δέντρα διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και γι' αυτό συνιστώνται όσον αφορά την περιμετρική διάταξη του σπιτιού αν σκοπεύεις να έχεις δέντρα. Τα πλατιά φύλλα και οι ιστοί τους συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό σημαίνει ότι για να αναφλεγούν πρέπει πρώτα να εξατμιστεί η εσωτερική τους υγρασία, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά την εξάπλωση της φλόγας. Σε αντίθεση με τα κονοφόρα που περιέχουν ρετσίνη ή έφλεκτα εθέρια έλαια που ευνοούν την ταχύη ανάφλεξη και την εκτόξευση καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, το πυκνό χυμώδες φύλλωμά τους, των φυλλοβόλων, λειτουργεί ως φυσική ασπίδα παγιδεύοντας τα υπτάμενα καυτά σωματίδια της φωτιάς. Τα ιδανικά δέντρα λοιπόν για περίμετρο στον κήπο, λένε οι ειδικοί, είναι χαρουπιά, τα σκληρά και δερματώδη φύλλα της έχουν εξαιρετικά χαμηλή αναφλεξιμότητα, μουριά, πυκνό φύλλωμα απορροφά τη θερμότητα, βελανιδιά, κουτσουπιά είναι ένα μικρό φυλλοβόλο δέντρο με χαμηλό φορτίο καύσιμης ύλης, λεύκη και ιτιά, δέντρα που αγαπούν το νερό εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη υγρασία στο έδαφος, λειτουργούν σαν φυσικοί πυροσβεστήρες λόγω της υψηλής υδατικής τους χωρητικότητας, και από καρποφόρα δέντρα προτιμήστε σικές, αχλαδιές και ροδακινιές, λένε οι ειδικοί. Από εκεί και πέρα δεν αρκεί μόνο αυτό. Μετά την τοποθέτηση, το θέμα είναι και να ακολουθούμε τα βήματα του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων. Και αυτός λέει, κανένα κλαδί δεν πρέπει να προσεγγίζει το σπίτι, τη στέγη, τα μπαλκόνια σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων. Τα μεγάλα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται από το έδαφος και μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ώστε μια έρπουσα φωτιά στα ξερά χόρτα να μην πηδήξει και φτάσει τα κλαδιά, και τα φυλλώματα των δέντρων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα μεταξύ τους, ώστε να μην δημιουργείται μια συνεχόμενη γέφυρα μεταφοράς φωτιάς. Αν λοιπόν σκοπεύετε να φυτέψετε τα δέντρα, ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη.

Λοιπόν, το νέο δίδυμο Γιάννη Αντετοκούμπο και Μπάμα Αντεμπάγιο στους Μαϊάμι Χιτ μετά τη μεταγραφή του Έλληνα Άσου στην ομάδα της Φλόριντα έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των φίλων και του Μαϊάμι Χιτ αλλά και του NBA. Μάλιστα η ομάδα του Μαϊάμι έδωσε το δικό της παρατσούκλι στα social media για τους δύο αστέρες και στη συνέχεια ζήτησε από τους φιλάθλους να προτείνουν τις δικές τους ονομασίες με τα σχόλια να κατακλείζονται από εφάνταστες εμπνεύσεις. Η σχετική ανάρτηση σελίδα το Hit στο Twitter ανέφερε στο X δηλαδή «Φίλοι των Hit, πώς νιώθετε όλοι για το αδέλφια της καταστροφής? Προτείνετε κάποιες ιδέες για παρατσούκλια για το δίδυμο των Γιάννη και Μπαμ στη ρακέτα». Εσείς ποιο θα λέγατε? Γιάννης και Αντεμπάγιο κάτω από το καλάθι των Χιτ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι θα έχουν. Γιατί η περιφέρεια λίγο ως πολύ πάσχει. Την ίδια ώρα πάντως ο Kevin Durant, ο οποίος Kevin Durant θέλει να πάρει μέρος και σε ακόμη μια Ολυμπιάδα, σε ένα Ολυμπιακούς Αγώνες στους επόμενους με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρόλο που τότε θα είναι 40 χρονών, είπε ότι ο αγαπημένος του παίχτης στο NBA είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και μάλιστα εκτός από αυτό πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να γίνει και GOAT. Ο GOAT είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Greek Freak, πιθανότατα ο αγαπημένος μου παίχτης, είναι αυτός για να παρακολουθώ. Νομίζω ότι έχει μια δύναμη και δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτόν. Το ταβάνι του θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος παίχτης που έπαιξε ποτέ, αν το ήθελε πραγματικά. Αυτό είναι αρκετά τρομακτικό να το σκεφτείς, αλλά είναι αναμφισβήτητα ο αγαπημένος μου παίκτης, δήλωσε ο Kevin Durant, και όταν τα εύσημα έρχονται από έναν τόσο μεγάλο παίκτη, αναμφίβολα κάτι λένε.

Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των νεανίδων αγωνίζεται στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών και με μια άλλη ανατροπή σήμερα από το μείον 14, έχανε 38-24 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, πήρε τη νίκη με ανατροπή λοιπόν 72-60 τη Δανία και πάει αίτητη στο νοκάουτ προημιτελικό που θα διεξαχθεί μεθαύριο Παρασκευή. Ο όμιλος ολοκληρώνεται σήμερα, οι αγώνες, η εθνική μας έχει ρεπό. Ο αντίπαλος της εθνικής μας θα τον μάθουμε σήμερα πιο αργά, θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του γάμα ομίλου και η βαθμολογία του είναι Λιθουανία 7 βαθμοί, Αυστρία 6 και Ιρλανδία 5. Περιμένουμε τα αποτελέσματα για να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσουμε με τα κορίτσια να έχουν κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ωστόσο, έχει κλέψει εντός εισαγωγικών την παράσταση, όχι με τις επιδόσεις της στο παρκέ όσον αφορά τους πόντους ή τα rebound, αλλά με ένα ιδιαίτερο στατιστικό, μια μικρή Γαλλίδα παίκτρια, η Κάμερον Κολισοκό, η οποία έχει περισσότερα, μεγαλύτερο μέσο όρο κλεψιμάτων από ότι πόντους, rebound και assist. Η μπασκετμπολίστρια λοιπόν της Εθνικής Νεανίδων της Γαλλίας παίζει 21,9 λεπτά στους αγώνες και ενώ έχει μόλις 3 πόντους μέσο όρο, 2,3 rebound και 4,3 assist, έχει καταφέρει να έχει κάνει μέσους όρους 6,7 κλεψίματα ανά αγώνα. Έχει 6 κλεψίματα σε 26 λεπτά απέναντι στην Ουγγαρία, 5 σε 18 λεπτά απέναντι στην Τσεχία και 9 σε 22 λεπτά απέναντι από τη Γερμανία. Με αυτήν εδώ τρομάζει να χτυπήσει την μπάλα κάτω στο παρκέ. Φοβάσαι θα στην πάρει. Τι μπάσκετ είναι αυτό?

Ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Τζέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Θα δούμε πώς θα πάει. Ο πρώτος αγώνας σήμερα, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος, αύριο ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Την αύριο ο πρώτος αγώνας, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος. Έχουμε πει ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να προκριθούν και πέντε ομάδες σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο που έρχεται από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ταϊλάνδη για το κύπελο. Ένας κεραυνός την ώρα του αγώνα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής να χάσει τη ζωή του και 9 να τραυματιστούν. Το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη στο στάδιο Σάντι Παθ στην περιοχή Σουγκάι Κολόκ στην Ταϊλάνδη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επικροτούσε έντονη βροχόπτωση. Ξαφνικά ένας κεραυνός χτύπησε στο χορτάρι και αμέσως πολλοί ποδοσφαιριστές κατέρευσαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες. Ο 24χρονος εξτρέμ όμως της Γιάλα Εφσέ υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε. Η επίσημη σελίδα της ποδοσφαιρικής του ομάδας δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό στα social media εκφράζοντας τα βαθιά συλληπιτήριά του στην οικογένεια. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ταϊλάνδης εξέφρασε επίσης την οδύνη της για την τραγωδία. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε μόλις υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα στις 29 Ιουλίου. Ήταν πριν από αυτή την ομάδα σε μια άλλη την οποία ως βασικός έχοντας 7 γκολ σε 18 αγώνες είχε βοηθήσει να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία την προηγούμενη σεζόν. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω. Αλεξικέρευνα, κατοικημένες περιοχές θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει να μην συμβεί κάτι τέτοιο.

Και σαν να μην μας έφταναν τα ντόπινγκ και οι έλεγχοι και τα συμπληρώματα και τα λοιπά, στο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας στις γυναίκες υπάρχει μια αναστάτωση, καθώς ορισμένες ομάδες κατηγόρησαν αθλήτριες ότι αυξάνουν τεχνητά το μέγεθος του στιθόδεσμου για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην ταχύτητα. Υπάρχουν υποψίες ότι οι ποδηλάτριες τοποθετούν πρόσθετη επένδυση, panding λέγεται, μέσα στο στιθόδεσμο, η οποία ανακατευθύνει τη ροή του αέρα γύρω από το σώμα και έτσι μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση. Η απαγορευμένη αυτή πρακτική είναι γνωστή ως chest fairing. Οι διοργανωτές ενέτειναν τους ελέγχους στον αγωνιστικό εξοπλισμό των αθλητριών και μπορεί αυτό να ακούγεται ασήμαντο, όμως την ποδηλασία τέτοιου είδους ζητήματα είναι πολύ σοβαρά. Νωρίτερα φέτος η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας απαγόρευσε τις φανέλες με εσωτερικές μπροστινές τσέπες επειδή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά διατροφικών προϊόντων προσφέροντας πλεονέκτημα. Το chest fairing αποτελεί γνωστό ζήτημα τόσο στην ποδηλασία των γυναικών όσο και στον αντρών. Σύμφωνα με στοιχεία από ανάλυση καθηγητή αεροδυναμικής, όσοι χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική θα μπορούσαν να βελτιώσουν το χρόνο τους σε μια χρονομέτρηση 21 χιλιόμετρων κατά περίπου 16 δευτερόλεπτα. Η έρευνα έδειξε ότι το chest fairing μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 3,6%. Θα μπορούσε να κρίνει τον νικητή και τον ιτημένο μιας ατομικής χρονομέτρησης σύμφωνα με τους ειδικούς. Στις χρονομετρήσεις οι ποδηλάτες υιοθετούν μια ιδιαίτερα σκυφτή αεροδυναμική στάση η οποία δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στο κράνος, τους ώμους και το στήθος και η θεωρία είναι ότι αυξάνοντας την προβολή του στήθους η ροή του αέρα απομακρύνεται από αυτή την περιοχή και μειώνεται η πίεση που ασκείται στους μυρούς. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα εφεύρουν για να νικούν σε αγώνες.

Καλησπέρα στην Έφη που κάνει πράξη καθημερινά την απειλή της, ότι θα στέλνει δηλαδή φαγητά, φωτογραφίες, ποτά, ό,τι έχει εκεί μπροστά της. Καθυστερημένο κέρασμα λέει, γιατί έχετε πολύ ωραία τραγούδια απόψε και τριγυρνάμε τα ίντερνετ να τα ψάχνουμε. Απλό δροσιστικό λόγο ζέστης, τυρί ή κασέρι, διαλέξτε μόνοι σας. Καλησπέρα και στέλνει μια φωτογραφία με ένα λαχταριστό δροσερό κομμάτι καρπούζι. Τυρί ή κασέρι, αποφασίστε μόνοι σας. Η Έφη είναι στην Αθήνα. Εδώ τα τυριά είναι τα άσπρα, τα κασέρια τα κίτρινα. Στην Αθήνα ξέρετε, τα έχουν και εδώ, κάτι τυριά λένε τα κίτρινα, κάτι τα κασέρια. Στην Αθήνα άμα πας δεν μπορείς να φας έτσι κι αλλιώς, άμα είσαι από Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον αν είσαι Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη. Για δοκίμασε ένα φας. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber για τις δικές σας φωτογραφίες με φαγητό, με ποτό ή μήνυμα σκέτο. Λοιπόν, για δεκαετίες τα μπαρ κυνηγούσαν νεανικό κοινό, μιας και λέμε για ποτά. Η δυνατή μουσική, πάρτι μέχρι το πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρετε πως γινόταν αυτά. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα κόζια, έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί οι ιδιοκτήτες ανακαλύπτουν ένα νέο αγαπημένο πελάτη που είναι ο παλιός γνωστός, οι millennials, αλλά κυρίως η Generation X, δηλαδή όσους γεννήθηκαν περίπου από το 1965 έως το 1980, εμάς δηλαδή, μας ξαναθέλουν πίσω. Και αυτό γιατί στην Αμερική συμβαίνει αυτό, έχουν δείξει έρευνες, όπως ξέρετε ότι συμβαίνει στην Αμερική, έρχεται και εδώ. Οι νεότεροι λοιπόν, συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, έχουν περιορίσει το αλκοόλ, με αποτέλεσμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού πολλά μπαρ να διοργανώνουν βραδιές με μουσική 70s, 80s και 90s και με πάρτι που ξεκινούν νωρίς 7 το απόγευμα, γιατί δεν είμαστε για πολλά, την άλλη μέρα δουλεύουμε, άμα πούμε να ξενυχτήσουμε θέλουμε 2 μέρες μετά αναρωτική άδεια. Μάλιστα σε εκδήλωση λέει αφιερωμένη στο Prince, η πίστα είχε γεμίσει από τις 7 και μετά ποτάκια και νωρίς σπίτι, γιατί αν χορέψεις κιόλας πονάνε και τα γόνατα λέει. Η αλλαγή δεν είναι μόνο αισθητική. Μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν δείχνει ότι οι δείκτες κατανάλωσης αλκοόλ μειώθηκαν αισθητά στους νεότερους ενήλικους, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες διατήρησαν τις συνήθειές τους. Οι επιχειρηματίες βλέπουν πλέον και διαφορά σε ταμείο. Η Gen X φέρνει 25% περισσότερες πωλήσεις αλκοόλ από εκδηλώσεις με νέους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι 40-50 πίνουν ή ότι η Gen Z έχει γίνει απολύτως νυφάλια, απλώς οι νεότεροι φαίνεται ότι έχουν αλλάξει συνήθειες, επιλέγουν να πίνουν λιγότερα μη αλκοολούχα ποτά και να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εμπειρία παρά για την κατανάλωση, όπως συνέβαινε με τη δική μας γενιά, η οποία φαίνεται τουλάχιστον όσον αφορά τέτοιου είδους εκδηλώσεις να επιστρέφει στο επίκεντρο.

Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γιάγκουσιτς στο 21ο λεπτό κάνει το 1-0 και προηγείται τη ΤΣΕΣΚΑ αυτή την ώρα. Ενώ ο Δημήτρης μας έχει στείλει μια φωτογραφία ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Έφης με σουβλάκια. Γράφει πάλι γύρισα αργά από τη δουλειά. Τα σουβλάκια είναι από την ψησταριά την Κυριακή το βράδυ στον Ακάλυπτο εδώ στο Βερολίνο. Από το Βερολίνο μας στέλνει το μήνυμα. Αλλά όπως βλέπεις η μπύρα είναι άνευ. Έχει και μια μπύρα δίπλα και μάλιστα μας δείχνει και το κουτί είναι όντως άνευ. Διότι λέει αν πιο κανονική που έχω στο ψυγείο θα πέσω για ύπνο κατευθείαν μετά. Gen Z είπες, ε? Έτσι ακριβώς. Αποτυπώνεις ακριβώς. Είναι 10 η ώρα, Δημητρή. Πού θα πιούμε εμείς 10 η ώρα? Δεν πάμε για πιο... Είπαμε 7, 8, 9, 10 σπίτι. Έχουμε πιει, έχουμε φάει. Δεν αντέχουμε μετά από εκεί και πέρα. Την άλλη μέρα δουλεύουμε, οπότε δύσκολο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη φωτογραφία. Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και είναι 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία από την Δευτέρα. Θα συνεχίσω να λέω Ανδρέας Κοράνης και τις επόμενες μέρες είναι δεν είναι στη ραδιοσκηνοθεσία ο Ανδρέας Κοράνης. Το έμαθα τώρα, το συνήθισα. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος στο Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική προστασία χρειάζεται νέο δόγμα με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, έκανε λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών άσκησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat τίθενται αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, τα διεθνή χρηματιστήρια κατέγραψαν σήμερα νέα ρεκόρ, ενώ σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 79,46 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent και στα 75,49 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωράει η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωράει η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου, θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Αύριο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ σε μία ώρα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αύριο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ξεκινήσαμε ατμοσφαιρικά 5 Αυγούστου. Εμείς είμαστε ακόμα στο στούντιο, έτοιμοι να ξεκινήσουμε για τη σημερινή νυχτερινή μας βάρδια. Ελπίζω εσείς να είστε κάπου και να βλέπετε και κυρίως να ακούτε θάλασσα. Δεν συγκρίνεται με τίποτα ο ήχος από τη θάλασσα αυτό το παφλασμός. Ή έστω να φτιάχνετε βαλίτσες για να πάτε κάπου με θάλασσα. Τον ήχο σήμερα, μάλλον το σωστό είναι τον ήχο και σήμερα φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης, καθώς ο άνθρωπος είναι τρεις μέρες σερί εδώ στην κονσόλα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και έχω μαζέψει όσα χρειάζεται να ξέρετε. Διαλέξαμε και ωραία τραγούδια, όλα έτοιμα δηλαδή για να ξεκινήσει η σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή μας. Αλλά πρώτα να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε μέσω Viber το μήνυμά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε λίγο στενάχωρα, καθώς δόθηκαν στοιχεία για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην Δυτική Αττική. Την τελευταία δεκαετία, περισσότερα από 430.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, από το 2017 δηλαδή, μέχρι και μετρήθηκαν και τα στρέμματα που κάηκαν στις τωρινές φωτιές. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα δεδομένα από τη χαρτογράφηση Κοπέρνικους, συνολικά 6 μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής μέσα στην τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω της πραγματικά στάχτη και συντρίμμια. Η συνολική έκταση, για να καταλάβετε τη ζημιά που έχει συμβεί, η συνολική έκταση της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής ανέρχεται σε περίπου 1.000.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι 43% της συνολικής επιφάνειάς της έχει καεί την τελευταία δεκαετία. Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τα δάση, δηλαδή τη μοναδική πηγή οξυγόνου που έχουμε σε μια περιοχή που φιλοξενεί περισσότερο από 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Από τα περίπου 590.000 στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων που διαθέτει η περιοχή, περίπου 375.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές από το 2017 μέχρι και την προχθεσινή πυρκαγιά, που ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιές, αλλά έχει οριοθετηθεί, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Αυτό μεταφράζεται, για να καταλάβετε και να μιλάμε με ποσοστά, σε περίπου 64% των δασικών εκτάσεων. Και δεν είναι μόνο η Δυτική Αττική. Αν πάμε στην Πελοπόννησο, τα πράγματα είναι εξίσου σοβαρά. Αν πάμε στην Αλεξανδρούπολη, θα κλάψουν πραγματικά μανούλες. Το ίδιο γίνεται και στην περιοχή στα Γιάννενα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μέσα στην όλη μαυρίλα και όλα τα νούμερα που σε κάνουν να στεναχωριέσαι, οι επιστήμονες λένε ότι αν δεν παρέμβει άνθρωπος, αν δεν πατήσει δηλαδή άνθρωπος κτηνοτρόφοι σε αυτές τις περιοχές, μέσα σε 5, 6, 7 χρόνια το πολύ, αυτές οι περιοχές θα αναγεννηθούν πραγματικά. Όχι στην έκταση που ήταν, όχι στον βαθμό που είχαμε τόσα πολλά δάση, αλλά αν τους δώσουμε μια ευκαιρία, αυτές οι περιοχές θα ξαναγεμίσουν με δέντρα και μπορεί να ξαναδούμε πράσινο σε αυτές τις περιοχές.

Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά μηνύματα με την αρχή της εκπομπής. Θα ξεκινήσω με την Πετρινή, η οποία μας λέει πότε θα πάνε όλοι στη Χαλκιδική που σαν αυτή δεν έχει. Μήπως και βρούμε πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν μείνει περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα επιβεβαιώνονται οι έρευνες που λένε ότι ένας στους δύο δεν θα κάνει φέτος διακοπές. Ο Σπύρος μας λέει τον προβληματισμό του γιατί δεν βρίσκει γυναίκα αυτό το καλοκαίρι. Δεν πειράζει, Σπύρο. Κοντά είναι ο Σεπτέμβρης. Μπορεί να είσαι φθινοπορεινός τύπος. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω γιατί δεν βρίσκεις κοπέλα. Δεν είσαι ο μόνος. Αρκετοί νέοι, αλλά και της δικής μου ηλικίας, δεν έχουν κάποια σύντροφο. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα σας τα διαβάσω αργότερα. Είναι αρκετούτσικα. Και πάμε στη Μύκονο, παιδιά, όπου σήμερα έγινε κάτι αδιανόητο, κατ' εμέ. Ένας οδηγός, ένα ταξί, φανταστείτε. Ένας τουρίστας ζήτησε λοιπόν ταξί για να πάει στο ξενοδοχείο του. Κουβαλούσε πάρα πολλές τσάντες, κρατήστε το αυτό, συγκρατήστε το. 29 χρονών ο επιβάτης. Επειδή η διαδρομή ήταν αρκετά ακριβή, ο οδηγός του ζήτησε ως εχέγγυο να αφήσει την τσάντα του στο μπροστινό κάθισμα, γιατί φοβόταν ότι θα τον κλέψει. Ο οδηγός, έτσι, ακούστε θράσος. Τον πηγαίνει λοιπόν στο ξενοδοχείο, τον αφήνει για την ακρίβεια 200 μέτρα πιο πίσω, επικαλέστηκε ότι ήταν δύσκολος ο δρόμος για να γυρίσει, τον αφήνει λοιπόν 200 μέτρα πιο κάτω και όταν κατέβηκε ο άνθρωπος για να βγάλει τις βαλίτσες από το πορμπαγάζ, έβαλε μπρος και έφυγε. Μέσα στη τσάντα που άφησε μπροστά ο τουρίστας είχε 75.000 ευρώ, χρυσαφικά, κοσμήματα, τις κάρτες του, όλα τα χρήσιμα έγγραφα που χρειαζόταν. Έφυγε λοιπόν ο οδηγός. Δεν ξέρω με ποια λογική. Φαντάστηκε ότι η Μύκονος είναι ο Παναμάς και δεν θα εκδοθεί. Φαντάστηκε ότι ο τουρίστας δεν θα πάει στην αστυνομία και ότι δεν θα τον ψάξουνε. Μην προσπαθείτε βέβαια να βρείτε λογική σε κάποιον που μπαίνει στη διαδικασία να κλέψει τόσο φανερά. Ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία, τον ψάχναν σε όλο το νησί, δεν είναι και τόσο μεγάλη Μύκονος. Τον βρήκανε, δεν βρήκαν όμως τη τσάντα. Μετά από αρκετή ώρα ομολόγησε ότι την είχε κρύψει σε κάτι βράχους. Τη βρήκαν τη τσάντα, βρέθηκαν και το περιεχόμενο δεν είχε πειραχτεί. Η τσάντα ήταν εκεί, τα κοσμήματα ήταν εκεί, το πανάκριβο ρολόι ήταν μέσα, τα 75.000 ευρώ ήταν μέσα. Παραδόθηκαν στον τουρίστα. Ο δράστης, ο οδηγός, συνελήφθη προφανώς. Σχηματίστηκε δικογραφία για αυτόν για υπεξαίρεση. Οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου και φυσικά περιμένει να καταδικαστεί. Απορώ πραγματικά τι σκεφτόταν όταν έκανε αυτή την πράξη.

Οπότε ό,τι χρειάζεσαι κάπου θα βρεις ένα τέτοιο περίπτερο. Και η Φανή λέει, είμαστε η τέλεια παρέα για όσους ξεμείναμε στην πόλη. Το Σάββατο φεύγει και αυτή για τις διακοπές της. Οι περισσότεροι θα φύγουν αυτό το διάστημα από 1 Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πιο έξυπνοι βέβαια επιλέγουν μετά το 15 Αυγούστου να πάρουν άδεια, καθώς είναι πολύ φθηνότερα τα δωμάτια για να μείνεις και έχει καλύτερο ποιοτικά κόσμο. Και πάμε στη Ρωσία, όπου αν δεν το θυμάστε συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επειδή δεν προβάλλεται τόσο πολύ, αρκετοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται και μάλιστα οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ πιο ισχυρές από ό,τι παλιότερα. Έχουμε καθημερινά νεκρούς τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ενώ οι άνθρωποι πολεμάνε στο μέτωπο και η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων έχει αλλάξει, έχει στηθεί ένα κύκλωμα ψεύτικων γάμων. Λέγονται οι γυναίκες που παντρεύονται εικονικά μαύρες χείρες, γιατί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έταξε μια αποζημίωση στους στρατιώτες σε περίπτωση που πεθάνουν να πάρουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τη Ρωσία η οικογένειά τους. Το ποσό ανέρχεται σε 64.000 δολάρια, 5 εκατομμύρια ρούβλια. Και τι έχει συμβεί? Από τότε λοιπόν που θεσπίστηκε αυτός ο νόμος, αλλά κυρίως τον τελευταίο χρόνο, που ξαναλέμε στο μέτωπο σκοτώνονται καθημερινά δεκάδες Ρώσοι και Ουκρανοί βέβαια, τι έχει συμβεί? Παντρεύονται εικονικά γυναίκες, ανθρώπους που πάνε στο μέτωπο για να πολεμήσουν, για να πάρουν την αποζημίωση από το κράτος. Όταν μιλάμε για γάμους, μιλάμε για πάρα πολλούς. Είναι πλέον, λέει, την ημέρα ανέρχονται σε 150 γάμοι. 150 γάμοι την ημέρα. Το χειρότερο που είδα είναι ότι παντρεύονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και οι γιατροί δίνουν πρόβλεψη ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν, ότι θα πεθάνουν μέσα στο νοσοκομείο. Παντρεύονται μέσα στο νοσοκομείο. Φυσικά στο κόλπο έχει μπει και η ρωσική μαφία, δηλαδή αναγκάζουν γυναίκες να παντρεύονται άντρες για να πάρουν τα χρήματα από το κράτος. Και το πιο ακραίο που διάβασα, μια ιστορία, είναι μια νοσοκόμα σε ένα ρωσικό νοσοκομείο στο μέτωπο, η οποία παντρεύτηκε 5 φορές. Παντρεύτηκε 5 βαριά τραυματίες και οι 5 πέθαναν, αυτή όμως πήρε την αποζημίωση 5 φορές από 64.000 δολάρια. Την ώρα που χάνονται ζωές, που έχει αλλάξει κυριολεκτικά η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, κάποιοι βρήκαν τρόπο για να το εκμεταλλευτούν οικονομικά. Απίστευτα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε στην τρομερή συγκλονιστική υπόθεση στο Μιστρά, όπου ο γιος έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του, και όχι μόνο τη δική του σύνταξη, του μπαμπά του, αλλά και της μητέρας του, καθώς η μητέρα του είχε πεθάνει 2 χρόνια νωρίτερα και τη σύνταξη της γυναίκας την έπαιρνε ο πατέρας. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος, είχε βρει έναν τρόπο κάθε μήνα να μπαίνουν 2 συντάξεις στην τσέπη του και θεώρησε νορμάλ, λογικό, ηθικό να συνεχίσει αυτή την ιστορία. Τον ανακαλύψανε η ελληνική αστυνομία μετά από ερώτηση που έκαναν οι κάτοικοι, οι γείτονες. Δεν είχαν δει τον πατέρα του για αρκετούς μήνες και πήγαν, αναρωτήθηκαν, να ψάξει η αστυνομία μήπως κάτι συμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος ήταν κοινωνικότατος. Έβγαινε δηλαδή τις βόλτες του, μιλούσε με τους γείτονες και τους φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Και ορίστε που οδηγήθηκε σε μια φρικαλαία αποκάλυψη. Τώρα υπάρχει και η μαρτυρία της αδερφής του. Είχε αδερφή ο 55χρονος, η οποία είπε ότι δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Τώρα μάλλον κατάλαβε γιατί δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Έβρισκε συνέχεια, λέει, δικαιολογίες, ότι ήταν κουρασμένος, άρρωστος, ότι είχε κάποια ίωση και ότι φοβόταν μην κολλήσει και η συγκεκριμένη γυναίκα. Είχε μετατρέψει, λέει, το ξενοδοχείο, γιατί έμενε σε ένα ερυπωμένο ξενοδοχείο που ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας. Δεν δούλευε όμως, δεν φιλοξενούσε τουρίστες. Είχε μετατρέψει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε φρούριο. Είχε βάλει σειρματόπλεγμα ώστε να μην μπορεί να πλησιάσουν οι γείτονες. Είχε βάλει κάμερες ώστε να έχει πρόσβαση σε όλα τα σημεία και να μην βρεθεί προεκπλήξεως και αποκαλυφθεί το μακάβριο μυστικό του. Κρατείται ο άνθρωπος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα, δεν τον αφήσανε ελεύθερο. Θα περάσει, όπως είπαμε, την πόρτα των δικαστηρίων της Σπάρτης για να απολογηθεί. Αλλά περιμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δουν αν ο θάνατος προήλθε όντως από φυσικά αίτια. Γιατί μετά αυτό αλλάζει η κατηγορία. Αν δηλαδή υπάρχει κάτι ύποπτο στο θάνατο του πατέρα, προφανώς ο πρώτος και βασικός ύποπτος είναι ο γιος. Και εκεί φυσικά μιλάμε για δολοφονία. Ελπίζουμε να μην υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, να βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και να είναι καθαρές και να έφυγε ο άνθρωπος τουλάχιστον από φυσικά αίτια. Ήρθε και ένα ακόμη μήνυμα. Ο Γιάννης μας λέει: τελικά όλοι λέμε ότι άδειασε η πόλη και όλοι γεμάτοι είναι. Παιδιά, σήμερα μου στέλνετε μηνύματα που δεν συμφωνούν μεταξύ σας. Η Δέσποινα λέει ότι η πόλη ερήμωσε, η Πετρινή λέει ότι δεν βρίσκει να παρκάρει και ο Γιάννης λέει ότι έχει παντού κόσμο. Στείλτε μας και οι υπόλοιποι τι πραγματικά συμβαίνει. Εγώ που έχω μια εικόνα του κέντρου, από τις 6-7 το απόγευμα και μετά δεν κυκλοφορεί ψυχή. Μόνο τουρίστες.

Και από τον όχι και τόσο πολύ έξυπνο κλέφτη στη Μύκονο, σας πάω σε δύο ακόμη πιο... Δεν θα πω τη λέξη, αυτή που σκέφτομαι. Λίγο λιγότερο έξυπνους στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ευκαρπίας, οι οποίοι βρήκανε πάρα πολύ αστείο να πάρουν τέσσερις χελώνες, οι οποίες ήταν σε ένα οικόπεδο και να τις βάψουν με πορτοκαλί μπογιά. Σήμερα λοιπόν, αφού έχει τρεις μέρες που δημοσιεύτηκαν αυτές οι φωτογραφίες από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων στην περιοχή, έγινε κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση, την διέταξε ο Αγγελές Θεσσαλονίκης, για να διερευνηθεί η υπόθεση κακοποίησης χελωνών. Αυτή θα είναι η κατηγορία. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έκαναν κάτι ασήμαντο, κάτι αστείο. Όμως η κατηγορία θα είναι υπόθεση κακοποίησης χελωνών και αναμένεται να συλληφθούν οι δύο δράστες. Η εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, όπως είπαμε, πριν από τρεις μέρες, που απεικονίζουν χελώνες με τα καβίκα τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά σε ένα περιστατικό που προκάλεσε φυσικά έντονες αντιδράσεις. Προς το παρόν κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου. Δύο ήταν τα οικόπεδα, όπου εκεί εντοπίστηκαν οι τέσσερις κακοποιημένες χελώνες. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τίποτα, προφανώς, δεν είναι αυτοί που το κάναν. Για κακή του τύχη όμως αυτών που το κάναν, υπάρχουν πλάνα από τις κάμερες στο δρόμο. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν από 30 χρόνια. Οποιαδήποτε κίνησή σας από κάποια κάμερα, από κάποιο μαγαζί, από κάποιο σπίτι, θα καταγραφεί. Και είναι, πώς να το πω, είναι κρίμα. Κρίμα δεν είναι, γιατί δεν είχαν το μυαλό. Είναι μια πράξη, μια βλακεία της στιγμής, θα σας στιγματίσει για την υπόλοιπη ζωή σας. Πραγματικά. Ξανασκεφτείτε το πάρα πολύ πιο σοβαρά την επόμενη φορά που θα θεωρήσετε κάτι αστείο, ενώ δεν είναι.

Αχ!

Ο Ανδρέας Κοράνης, που είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια στο τομέα της ροκ μουσικής, μου είπε ότι το τραγούδι αυτό των Led Zeppelin, οι κραυγές που ακούτε και είναι πλέον χαρακτηριστικές σε αυτό το τραγούδι, δεν ήταν να μπουν κανονικά στην αρχική μορφή του τραγουδιού. Ήταν ένα λάθος ενός τεχνικού. Πάτησε κατά λάθος την ηχογράφηση, ενώ δεν έπρεπε. Και όμως το κρατήσανε και τους άρεσε και είναι κάτι που έχει στιγματίσει αυτό το τραγούδι. Και σας πάω στις ΗΠΑ, όπου ένας παντρεμένος, και το λέω αυτό γιατί μάλλον ο λόγος που πήρε το ελικόπτερο για να πάει να ψωνίσει ένα σούπερ μάρκετ ήταν η γυναίκα του. Του λέει λοιπόν η γυναίκα του: κλείνουν τα σούπερ μάρκετ, ήταν Σάββατο και θα ήταν κλειστά και την Κυριακή στις ΗΠΑ και χρειαζόμαστε αυτό, αυτό και αυτό. Χρειαζόταν λοιπόν να ψωνίσει κάτι ο άνθρωπος. Και επειδή το κοντινότερο σούπερ μάρκετ ήταν 80 χιλιόμετρα μακριά και δεν θα προλάβαινε με το αυτοκίνητο, πήρε το προσωπικό του ελικόπτερο, πήγε στο σούπερ μάρκετ του Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το πάρκαρε στο πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, το κατέβασε το ελικόπτερο εκεί, όλοι οι άνθρωποι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, έκλεισε τη μηχανή, μπήκε, ψώνισε, ξαναμπήκε στο ελικόπτερο και γύρισε στο σπίτι του. Κάλεσαν την αστυνομία οι άνθρωποι, γιατί δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν σε κάτι τέτοιο. Όμως δεν υπάρχει κάποια ποινή. Μπορείς να πάρεις το ελικόπτερό σου αν έχεις άδεια για να πετάς στις ΗΠΑ και αν το προσγειώσεις με ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορείς να το παρκάρεις σε εισαγωγικά όπου θέλεις, εκτός από στρατιωτική περιοχή, αστυνομικό τμήμα και φυσικά το Καπιτόλιο, που δεν έχουν συμβεί και λίγα στο Καπιτόλιο. Αν πας να πετάξεις το ελικόπτερό σου, σίγουρα θα σε συλλάβουν. Αλλά σε ένα σούπερ μάρκετ επιτρέπεται να πας με το ελικόπτερό σου.

Θα έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο στις 11. Πριν φύγω όμως θα διαβάζω εδώ ότι 7 στους 10 άνω των 50 ετών αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο τους, κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες και η ποιότητα του ύπνου τους είναι κάκιστη. Έχει αυξηθεί η αγορά χαπιών με συνταγή γιατρού κατά 80% την τελευταία δεκαετία. Τρομερό ποσοστό, κατά 80%, έτσι. Αυτό το αναφέρω για τροφή, για σκέψη, για αυτούς που λένε ότι τα πράγματα στον εργασιακό χώρο είναι όλα ωραία και καλά. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφάσισε η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ωρών θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα μέτρα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πορτογερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φυλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Υπήρχαν και κάποια ζώα που δεν τα κατάφεραν, ήρθαν εδώ με αναπνευστικά προβλήματα, κάποια άλλα με εγκάβματα και δυστυχώς δεν επέζησαν, δήλωσε η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα ζώα συντροφιάς. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο κύριος Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σήμερα 3 άτομα συνελήφθησαν στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωρά η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασύνδεσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωρά η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λύγει σε 3 και 4. Κλείνει αυτή τη στιγμή τμήμα του Περιφερειακού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Μέχρι 5 αύριο τα ξημερώματα θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα 2 ρεύματα μεταξύ των Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Και πάμε στην Οδύσσια του Νόλαν, η οποία με τις τελευταίες μετρήσεις ξεπέρασε τις 610.000 εισιτήρια στη χώρα μας. Σήμερα είχα ένα κενό 3 με 6 και πήγα σε γνωστό κινηματογράφο της πόλης να δω στις 3 η ώρα την προβολή, την Οδύσσια. Δεν βρήκα εισιτήριο. Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Δεν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας, ήταν όλοι τουρίστες οι οποίοι αγόραζαν τα εισιτήρια για να δουν τη ταινία. Δεν φτάνει που έρχονται και έχουν ανέβει τα νίκια στο Θεό, επειδή όλοι τα κάνουν τα σπίτια του Airbnb. Δεν φτάνει που πας σε μια ταβέρνα και πληρώνεις πλέον το μπιφτέκι 10 ευρώ γιατί έχουν ανέβει οι τιμές λόγω του τουρισμού. Τώρα δεν μπορούμε να δούμε και την ταινία μας. Στις 3 η ώρα ήταν sold out η προβολή. Και ρώτησα την κοπέλα τι γίνεται με την προβολή στις 5 και 4 και μου είπε ότι έχουν μείνει ελάχιστα στα εισιτήρια και για τις 5 και 4. Άρα, παιδιά, όλοι θέλουν να δουν την Οδύσσια. Αλλά δεν θα μείνουμε στο πόσα εισιτήρια έχει κόψει η Οδύσσια του Νόλαν, αλλά στο ότι εκτόξευσε το ενδιαφέρον του κοινού για τον Όμηρο. 1400% αύξηση στις πωλήσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσιας μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ τα βιβλιοπωλεία της χώρας μας είδαν τα ταμεία τους να γεμίζουν, καθώς έχει ένα 10% αύξηση σε αγορές σε αυτά τα δύο ομηρικά έπι. Να και κάτι καλό. Θα μάθει ο κόσμος τον Όμηρο, θα στραφούν και τα δικά μας τα παιδιά που πλέον δεν ξέρω αν διαβάζουν βιβλία και αν το βρίσκουν ενδιαφέρον. Θα μάθουν όχι την ιστορία μας, γιατί δεν είναι ιστορία. Θα μάθουν όμως τα ελληνικά γράμματα. Είναι φανταστικά και τα δύο βιβλία. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω, ελπίζω να είναι εν ζωή, τους φιλολόγους μου στο γυμνάσιο, οι οποίοι δεν δίδαξαν τυπικά και διαδικαστικά την Οδύσσια και την Ιλιάδα, αλλά δώσαν πάρα πολύ μεγάλο βάρος και μας έκαναν να τα λατρέψουμε.

Ο Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία με την ΤΣΣΚΑ για το conference. Όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Κακός ο Παναθηναϊκός. Για ακόμη μια φορά έχει αμυντικά προβλήματα. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά θα είναι μεγάλη αποτυχία αν δεν συνεχίσει στην Ευρώπη. Αύριο, θυμίζουμε, 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα για το Europa League, τον τρίτο προκριματικό γύρο, και ελπίζουμε να κερδίσει και να πάρει και ένα μεγάλο προβάδισμα. Για τον ΠΑΟΚ ήρθε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο παλιός του παίχτης, ο Δημήτρης Γιαννούλης, για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, και του ευχόμαστε καλό πρωτάθλημα.

Και πάμε τώρα σε μια ακόμη ιστορία τρέλας από το ελληνικό δημόσιο, καθώς πριν 5 χρόνια ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη του κλέψαν το αυτοκίνητο στην περιοχή της κάτω Τούμπας. Πήγε ο άνθρωπος, έκανε όλα τα διαδικαστικά, δήλωσε την κλοπή, το όχημα προφανώς δεν έχει εντοπιστεί μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, κάθε χρόνο λαμβάνει στο σπίτι του πρόστιμα γιατί δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Θυμίζω, πληρώνει, ζητάει το δημόσιο να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για ένα αμάξι το οποίο δεν έχει. Του το κλέψαν. Φυσικά όλα αυτά τα τέλη κυκλοφορίας έχουν και προσαυξήσεις. Κάποια στιγμή το ποσό πέρασε τα 1000 ευρώ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος να το πληρώσει για να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Ξαναπήγε στην αστυνομία για να λύσει την υπόθεσή του. Δεν βρήκε λύση. Και πλέον έχει φτάσει στο αμήν και θα κινηθεί δικαστικά για να βρει το δίκιο του, αλλά και να ζητήσει αποζημίωση για τα χρήματα που αναγκάστηκε να πληρώσει. See.

Αύριο είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη αλλάζουν οι ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε στα θερινά σινεμά της πόλης μας. Θα ξεκινήσω από το θερινό σινεμά Ναταλή, όπου θα πάτε μόνο αν θέλετε να δείτε μια ταινία δράσης. Προβάλλει την ταινία Spider-Man Καινούργια Μέρα. Ακόμη μια ταινία με ήρωα τον συμπαθέστατο Spider-Man που τα λύνει όλα με τον ιστό της Αράχνης. Σας πάω στο θερινό Απόλλων, όπου προβάλλει μια παλιά ταινία του 1997, το Boogie Nights. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία ταινία, θα διασκεδάσετε πάρα πολύ. Στο Σινέ Άβρα, δίπλα στη θάλασσα, μπορείτε να δείτε την Οδύσσια. Στο Σινέ Άλεξ, στο κέντρο, προβάλλονται δύο γαλλικές ταινίες. Το Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο είναι μια γαλλική κωμωδία μυστηρίου σε σκηνοθεσία Ρεμί Μπεζανσόν με πρωταγωνιστές τους Ζιζ Λεσούς και Λετίσια Κάστα, την πανέμορφη Λετίσια Κάστα, και το προβάλλεται ακόμη μια ταινία, το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, μια ξεκαρδιστική κωμωδία όπως λένε όσοι την έχουν δει, σε σκηνοθεσία του Ρεμ και Ρισί. Όποια ταινία και αν επιλέξετε να περάσετε καταπληκτικά.

Λοιπόν, την ώρα που η Ευρώπη ψήνεται, κυριολεκτικά Ολλανδία και Αυστρία είδαν θερμοκρασίες που είχαν να δουν δεκαετίες. Έφτασε στους 41 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ολλανδία και στους 40,5 στην Αυστρία. Το ίδιο δύσκολα είναι τα πράγματα και στη Γερμανία, που μέχρι και σήμερα είχε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λιώσαν οι Γερμανοί. Την ώρα λοιπόν που η Ευρώπη βράζει, στη Νέα Ζηλανδία είδαν άσπρη μέρα, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, καθώς χιόνισε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Ο υδράργυρος έδειξε μείον 9 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν το περίμεναν οι Νεοζηλανδοί, ούτε οι μετεωρολόγοι πέσανε μέσα στις προβλέψεις τους. Παρέλυσε όλη η χώρα, κλείσανε πάρα πολλές επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο. Οι κάτοικοι βγήκαν έξω και το καταχάρηκαν, παίζανε χιονοπόλεμο, κάνανε έλκυθρα. Συνθήκες παγετού λοιπόν στην πρωτεύουσα Wellington. Είχαν να δουν λοιπόν, όπως είπαμε, χιόνι από το 2011 και ο ενθουσιασμός των κατοίκων φάνηκε από το ότι κατά εκατοντάδες φτιάχνανε χιονάνθρωπους και φυσικά ανεβάζαν τα απαραίτητα βίντεο στα social media, στα κοινωνικά δικτύα. Σαν χειμερινό παραμύθι το περιγράφουν, χιόνι στο Wellington. Παρέλυσαν όμως και τα αεροδρόμια και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί η Νέα Ζηλανδία, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μια πανέμορφη χώρα που δέχεται χιλιάδες τουριστών κάθε εβδομάδα και την έχω βάλει και εγώ στο πρόγραμμά μου, θα την επισκεφτώ ελπίζω κάποια στιγμή. Αυξήθηκαν πάρα πολλοί τουρίστες προς αυτή τη χώρα, φυσικά μετά την προβολή της ταινίας Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών που γυρίστηκε εκεί.

Είμαι ο Γιάννης Βαβαδόπουλος και για 2 ώρες προσπάθησα να σας μεταδώσω όσα περισσότερα μπορούσα και να σας οδηγήσω στην αλλαγή της ημέρας. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε ο ήχος να φτάσει στους δέκτες σας. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βοιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο 24ωρο φτάνουν στις 25.000 ευρώ. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά για την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην GSI. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ADMIE, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου, στα 79,46 δολάρια η τιμή του Brent, στα 75,49 δολάρια η τιμή του Αμερικανικού αργού. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε γνωστό ότι συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την πιθανότητα να εξασφαλίσει το Κίεβο περισσότερους πυράβλους αναχέτησης για την αντιαεροπορική άμυνά του. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε μετά τη συνομιλία ότι συζητά με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται κατεπηγόντως, όπως είπε. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε το σκορ στον αγώνα Παναθηναϊκός Τσετσεκά 1948 για τα προκριματικά του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Lord, you ain't gonna get my children. No, no.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.